παράλληλα θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικό

0: Στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυναμείς και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, με τα συστήματα αεράμινας του Ιράν να ενεργοποιούνται για αρκετά λεπτά σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δηλώνει πως οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 άτομα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, λέει ένα τραγούδι αφιερωμένο για μας που δουλεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνει εύκολα το ξενύχτη. Και ρίτα.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μυρωνά που μας ακούει εργαζόμενος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει να αφιερώσετε το επόμενο.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον υπάρχο, ο οποίος μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια, ερωτευμένος με τη νύχτα.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και τι θα κλείσουμε με Στράτο, γιατί την ώρα εννοώ, γιατί Θεέ μου η ζωή, ή αλλιώς όπως λέει ο παράτιτλος, στα βάσανά μου ένα φορτίο. Καλημέρα επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη, προφανώς είναι στο Πυροφυλάκι από ό,τι φαντάζομαι. Αφιερώστε κύριε Γιάννη το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Για πάμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. «Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του», δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέρσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

αυτά και με αυτά, εφτάκαμε στο τέλος. Κύριος Μαυριδόπουλος λέει ότι the time is up, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, με Ρίτα Σακελαρίου, με Χρήστο Καρόπουλο και Λεωνίδα Βέλη. Ακού το Μιτσάρα. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά με την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόνς τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πύρ εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΥΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls, τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι η μεγάλη χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσεις τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά, έναντι 33,6 θετικά. Το εύρημα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8 θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3 αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή
πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει την πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό. 39,9% μάλλον ναι, εναντί μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος στον κεντροαριστερό χώρο. Μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πώλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν. Αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η κοινή γνώμη λέει διχάζεται, λέει το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί. Ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει μια προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα. Από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού, τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Ως κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνικου Φωνικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν οι Κώστας Καρπουξής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος.
Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξο των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπων πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος και είναι πασιφανές σε όσους ασχολούνται με τον τουρισμό μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης, διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4 έως 7 μέρες, 29% από 8 έως 14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό.
Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία All Inclusive, οι κρουαζιέρες συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή επιρωτική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Νότιχαμ Φόρεστ κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Άννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ, με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League, στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό. Η Crystal Palace κέρδισε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το μάτς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρε το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones, μια κατέθεση εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρομένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη και χειρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνης που υπέβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Πασόκ, συνέχισε: δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στήλι του μονίμου θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταίες ημέρες στο Πασόκ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος. Κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε στο ανακτήριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.

Νίκο μου, αν άκουσες την εισαγωγή, η εισαγωγή ήταν τα ποιοτικά στοιχεία από μια δημοσκόπηση. Τι έλεγαν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως των ανθρώπων που έκαναν τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος, αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυσφιχτιούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ωρών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1 δέκατο από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35άριντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 ημέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και παρέδωσε, δόρισε 4 τίγρες του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρες είναι ακόμη μικρά, για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών, σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας, σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους. Τα 4 από αυτά τα ζώα εχμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής από Ανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό αιμάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία.

θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξαφιάς τούφας του λύτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πολιθεί και προετοιμαζόταν για τουρκική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής: τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, τον Ιούνιο, η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που λήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακός εύκα, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος, φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη, τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 7 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, οπότε... Δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά και φαίνεται αυτό, και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κ. Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το εάν το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κρυφθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ, έκανε, είπε, έναν αχταρμά του αλφα του αναρχισμού, οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίες επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν, θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο, τον Πάνο Καμένο, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για τον Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος, ενώ τη σκητάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μεγάρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας
ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννά το χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κριθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. Δύο λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεσμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleventh Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Πολύ μας άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν, πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8, κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως το ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Γιατί τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι. Ναι. Σε
0: μπέμπεις. Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Αυτά χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία. Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν μου αρέσει όμως.
0: Εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. Μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα δείτε τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν. Εντάξει. Ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες. Έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένη. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατία στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία. Η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν. Του μεγαλείου του Πακιστάν. Και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short ribs που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short ribs.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι θα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο. Το,
1: τι θα πάρετε, με τα short ribs.
0: Ναι.
1: Πώς τα τρώτε.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στη θοπλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Το... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος. Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέμου της Οράγκης. Και του Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτης των ορειβατών και των χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων.
1: Με ποιον.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου στο Παρίσι. Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979 εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφηκε η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε συγκρούσε μια νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, ναι. Από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980 η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, το Αμβούργο στον Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός. Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ναι. Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Happy birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Χάιλι, ναι, Χάιλι.
0: Happy.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής, και πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πούμε.
1: Ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνηδα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, ναι, είναι μήνυ, είναι μήνυ.
0: Είναι, ναι, ναι, ναι, είναι γλυκιτάτη, γλυκιτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας, από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα είναι.
0: Ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη, σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ, ναι, που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στο στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Λέει, ούψ, κόλλησα.
0: Oops, I did it again.
1: Ναι. Ναι. Πόση ζέστη έχει, είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη, πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκανε οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια της σύνταξης. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέρι απόγευμα, είχε σκάσει NATO MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι, και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο, δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς έβαλα μόνο λίγη βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη. Κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα, γιατί συνιστούσαν απειλή. Κατάλαβες,
1: ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει. Ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει, μάλλον. Αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας. Με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή. Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε, το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ουρά, στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν, θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιά σου. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πού και πού.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πού και πού τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι, ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγει χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Ή έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Έτσι λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια. Ναι. Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό σχεδόν όλοι. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct. Αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα πάμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια. Ναι.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον τραπ.
1: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και τα στενά του ορμού.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη. Άθο Κόκλε.
0: 11, ε. 11. Ωραία.
1: Δροσιά. 11,
0: ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία. Ναι. Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα,
1: μπουφανίνι,
0: ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ίδιο στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει
1: δεν
0: καθόλου.
1: Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνει ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Γιωργάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο. Εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτώ λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη μέρα. Καταλαβες?
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα είναι
0: πολύ
1: επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφέ ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φίλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφλημα που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό. Να την κόψεις και μετά να την τρίψεις, μερικές φορές είναι μανούρα.
1: Αν την κόψεις λεπτά κομμάτια, κόβεται εύκολα, ναι, η φλούδα.
0: Η φίλη μας η Φωτεινή που μας είχε πει χθες ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμως ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη της έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τους πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Καταλαβαίνετε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Δεν κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ,
0: ναι,
1: τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν, σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι,
1: και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, τυχώς,
0: ναι,
1: βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι,
1: και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος και
1: κλέβουν.
0: Σταμπάρουν κάποιους,
1: ναι,
0: πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους,
1: ναι,
0: κλέβουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το
1: ναι,
0: μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Τέλος πάντων,
0: αλλού θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι,
1: και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι, όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου. Τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, ναι, παραγγελία,
0: ναι,
1: ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Πώς δεν κατάλαβα. Ήταν παραγγελία και για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια? Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα στην σε ουρά, όλον,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κόσμο,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: ουρά.
1: Ναι, ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο,
1: αυτό,
0: λέει, μετά περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή την ουρά μπορεί και να στεκόμουν. Σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φθηνή εταιρεία ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρε εσύ.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.

0: Ρόδο, τον κύριο Βεντζέλο. Ναι, Ρόδο, τον κύριο
1: Βεντζέλο. Όπως το είχαν πει το ΕΠΙΑ.
0: Λοιπόν, φτιάξαν λοιπόν οι Ιρανοί μόνοι τους, αφεαυτής, φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν, είπα, κατά τη διάρκεια τη νύχτα και βάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εν τω μεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέργιο.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Πολύ ωραία.
1: Τι να πω. Ναι. Μου,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε. Είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Το όσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα, λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη, ρε παιδιά, να πει ότι εντάξει τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν, έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάν Αλέξη. Από το λόγο Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος, ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάσουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα. Πώς,
0: όχι, μην
1: την
0: λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπω δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα τη.
1: Ελπίδα, του κόμματος.
0: Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί,
0: λέω.
1: Αφού
0: και
1: είναι...
0: όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς?
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς, τα ξέρω μόνο από αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε. Εμείς αποτυπώνουμε από τώρα, μάλλον.
1: Για τους επιστήμονες, λέω.
0: Ναι,
1: οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι, για τους
1: μας. Εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε. Η οποία θα είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2:27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2:27,
0: ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2:27 είναι πολύ, παιδιά, τώρα. Πού θα πάει αυτό?
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μίμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα. Έχουν βγάλει.
0: Αλέξη Τσίπρα, ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μίμ.
1: Ναι.
0: 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Δείχνεται και το όνομα.
1: Το στόχο του πέτυχε.
0: Ναι, γιατί παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα
0: σα.
2: Καλημέρα,
1: γεια σα. Ογενείστε.
2: Ναι, πάντα, το ξέρουμε.
1: Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα. Ναι. Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν
2: μαζί
1: είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes.
0: Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας. Τώρα,

0: Εντελώς τον πέτυχε
1: το θέμα να συζητιέσαι, γιατί άμα δεν μόνη μέρα δεν συζητιέσαι στα social media με κανένα τρόπο, δεν έχει αποτύχει.
0: Ναι. Εξάλλου είναι και τόσο έμπειρος ο πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
2: Φαντάζομαι κι εγώ, ναι.
3: Ναι, κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Δύο μήνες πριν,
3: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι ναι, θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
0: 10.
3: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
0: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασοκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
3: Αφού είναι η συμπαράταξη.
1: Η ελληνική συμπαράταξη.
3: Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή να θυμάσαι αυτό.
2: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
0: Γι' αυτό.
3: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών. Για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
2: Και πέσε μέσα, έπεσε πάντα.
1: Ναι. 11 Απριλίου.
0: Είπες και 18, 11.
1: 11 18, 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: ναι,
1: κλειδώνω το 11. Για...
0: Εμείς λέμε 11.
1: Γιατί εκεί, γίνεται.
3: Εκεί ποντάρετε.
1: Λέω ρε παιδί μου το εξής. Έκανα ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιος. Άμα ήταν, θα το έλεγα, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27 την εξάμεινη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή δεν παίζεις εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές, κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην εντέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
3: Διπλών εκλογών.
1: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πα με το μπορεί. Πρέπει να πα με το. Ότι, ναι. Να έχει ανοιχτό ενδεχόμενο.
0: Με να σου πω κάτι. Άρα... Κώστα, μου είχε πει ένα συνάδελφό μα πιο έμπειρο από εμά ότι κάποιε φορέ το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσεί.
1: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
0: Αυτά που λες,
1: εγώ πήγα να πω ότι το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
3: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε. Ναι.
1: 2 Μαΐου Πάσχα, 25 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων. Άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
2: Όχι, ναι, ναι, τις
1: άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
2: Δηλαδή το Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
1: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
2: Όχι, λέω εσύ. Ναι. Μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και... άρα αποκλείεται ο Μάρτιος.
1: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά.
2: 25η πέφτει. Πέμπτη.
3: Μια χαρά πέμπτη Παρασκευή, τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
2: Τα έχω μπροστά μου, τα
1: άνοιξα. Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
2: Ναι, να τα έχεις παραδώσει.
0: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
1: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
0: Τι υπολογίζεις.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να γίνει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι ένα στόχο.
2: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
3: Το μετρό στην Καλαμαριά.
2: Το μετρό τώρα.
3: Το έμορ, το ξέρω.
1: Να έχει γίνει πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Ναι. Θα πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε
3: τρόπο. Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι.
0: Εδώ στην Αθήνα.
3: Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβελα. Ναι.
0: Στην Αθήνα περιμένουμε κανένα.
1: Να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Το μετρό, η γραμμή 4.
1: Το 33.
3: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
0: Πόσο δρόμο.
3: Και έχει βρει και δυσκολίε στην πορεία.
1: Ποιο δρόμο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δρόμος
2: πάντως. Κάποιο δρόμο.
1: Άμα δεν βλέπεις πουθενά έργα. Αν δεν βλέπεις έργα πουθενά, ο δρόμος σημαίνει ό,τι και να είπα πριν το 2035 θα τελειώσει. Άμα δεν βλέπεις έργα. Άμα είναι μόνο μελέτες, διαγωνισμοί κλπ.
2: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
3: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από το.
1: Ναι.
3: Τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, ας πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
0: Καλά, εδώ είδαμε με τις 1000 κάμερες που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμός.
1: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
3: Φίλοι τη Άρτα και αυτέ οι κάμερε.
2: Δεν πειράζει.
3: Για φίλοι τη Άρτα.
1: Τι γνώμη σα θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
2: Τι, για τι εκλογέ.
1: Την ημερομηνία, ναι.
2: Καλή, ναι, συμφωνούμε.
3: Λογικό μα ακούγεται. Ναι, Κώστα.
2: Ναι, Κώστα.
3: Λογικό μα ακούγεται. Είναι χαρά.
1: Θέραπη, δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
2: Όχι, συμφωνούμε.
3: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
1: και ποιο θα παγιδεύσει, εδώ έχουν γράψει.
3: Όχι,
1: ναι,
3: παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί, γιατί να είναι έτοιμοι τότε, όχι, γιατί ναι. Μπορεί να κτλ.
2: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
3: Εγώ πιστεύω πως δεν.
2: Γιατί
3: ναι.
2: Εγώ τελευταία.
3: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιογράψει ημερομηνία. Το 11η Μαρτίου.
1: Μ' αρέσει πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις γιατί, τα βράδια που να διαβάζει το ημερολόγιο το 27.
3: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι. Ναι.
2: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε. Ναι. Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, ναι. Λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
0: νευρίασε να το λέει συνέχεια.
2: Ναι, τον είδα λίγο γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και.
3: Να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
2: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Ναι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές δεν γίνονται
0: 27. Το 27. Ναι. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό.
3: Καλά,
0: είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
3: Το έχω πει. Να δημιουργηθούν τα κόμματα
0: για
3: να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά. Ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε.
0: Να έτσι. Την τελευταία στιγμή.
3: Ναι. Ναι. Αυτό είναι το σενάριο. Όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και, και την βάσανο της αντιπαράθεσης κτλ. Όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα. Τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει και όλα τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
2: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο.
0: Ναι, με.
1: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από την κυρία Κουφονικολάκου. Δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές. Να δούμε τι λένε εκείνοι.
0: Τον κύριο Καρπουχτσί.
1: Ναι, ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά.
2: Επίσημα δεν έχει βγει ανακοίνωση.
0: Για κανέναν κάτι. Νομίζω πέρα από την πρόεδρο.
2: Δεν έχει βγει ανακοίνωση. Ωστόσο, σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε, χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα, ο κ. Ευγερινός την έστειλε.
0: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα.
2: Ναι, κατά
0: από την κυρία
2: Καρδάκη.
3: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο.
2: Καλά τώρα
3: πιο γρήγορα. Ρεφλέ.
2: Εντάξει, θέλω να τον περιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
1: Ωραία, νέο κόμμα είναι. Να το κρίνουμε.
0: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
3: Τι τραγουδάκι.
0: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά.
2: Ναι, τα ακούμε.
1: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
2: Είναι καλοκαιρινό.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Πώς σας φαίνεται.
2: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
0: Εσένα, Διονύση.
2: Διονύση δεν είναι φαν των Ελληνικών.
3: Δεν είμαι πολύ.
1: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
2: Ναι. Εγώ τι θα είναι. Μπορούσα, ναι, για πες.
0: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
2: AI είναι.
0: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
1: Πώς το κάνουν αυτό, δε. Πραγματικά
0: και
1: όμως, δεν το καταλαβαίνω.
0: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Θα έχεις ραδιόφωνα στο μέλλον να δει που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
0: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
2: αυτό,
0: παίζουν.
2: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
3: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα.
2: Έχει γίνει hit αυτό.
0: Έχει γίνει hit, ναι, με.
1: Θα παίζει
0: στα social media.
1: Θα παίζει στα nightclubs.
2: Τα social.
0: Μπορεί να παίζει και στα nightclubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν για την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
3: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
2: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
3: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα σιγά.
0: Να λες.
3: Ναι, αυτό.
1: Ωραία.
2: Καλοκαίρι, ορίστε.
3: Μα έβαλε στη νέα εποχή, ρε Σιντούκα.
1: Έτσι.
2: Τώρα εντάξει.
1: Είναι τζέντζέντι Δούκα στην ψυχή.
2: Ναι, λοιπόν, κατά βάθο.
1: Φεύγουμε.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Γεια σα.
1: Καλημέρα.
2: Πάμε σαν είναι όμω. Ακόμα και τα τραγούδια.
3: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
2: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
3: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή την δίσκο του 80-90.
2: Λίγο παλιακό.
3: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή... Ναι,
2: λίγο ρετρό.
3: Αυτό.
2: Όπου αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, παιδιά, τι πάθα.
3: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
2: Τι?
3: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αλήθεια.
3: Το 2000. Τέσσερις ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
2: Στο Πασόκ είχε πάει καλά, δηλαδή.
3: Στο Πασόκ είχε πάει καλά. Ναι.
2: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
3: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα βιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε τρία λεπτά παρακάτι θα είναι η ώρα 7.
3: Ναι.
2: Θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa. Ναι. Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99.3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Είκοσι βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, μελιακάδες θα πάμε σήμερα, σύμφωνα με την Έμι. Και μπορεί τα επίσημα στοιχεία του αεροδρομίου της Κέρκυρας να δείχνουν αυξημένες αφήξεις και θετικά μηνύματα για το 2026, όμως στην πραγματική αγορά το κλίμα μόνο πανηγυρικό δεν είναι. Οι αριθμοί ανεβαίνουν, οι πτήσεις γεμίζουν, αλλά η γκρίνια από επιχειρηματίες του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Μήπως ο τουρίστας ξοδεύει λιγότερα, μήπως αλλάζει το μοντέλο των διακοπών. Ή τελικά η αγορά της Κέρκυρας έχει αρχίσει να πιέζεται από το αυξημένο κόστος, τον ανταγωνισμό και τις νέες συνήθειες των ταξιδιωτών. Ένα στοιχείο που πρέπει να το δουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με την τουριστική αγορά. Κάτι έχει αλλάξει σίγουρα. Ακόμη και οι επιχειρηματίες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανές παραπονιούνται για τη φετινή σεζόν. Θεωρούν τον Μάη και τον Ιούνιο ως ένα από τους καλύτερους μήνες στην τουριστική αγορά και το μόνο που ακούμε είναι γκρίνια.

όχι και όταν θέλουμε οι επισκέπτες του νησιού να έρχονται και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ στην Κερκυραϊκή αγορά, θα πρέπει όλα να δουλεύουν ρολόι. Στις Μπενίτσες λοιπόν οι κάτοικοι μάζεψαν υπογραφές για την κακή κατάσταση του βιολογικού και ρωτάν το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας αν υπάρχει τακτική συντήρηση του βιολογικού καθαρισμού και των αντιδιαστασίων, αν πραγματοποιούνται πληρωμές για αυτές τις υπηρεσίες και τελικά σε ποιο ποσοστό λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Έχουμε παρατηρήσει και εμείς τον τελευταίο μήνα μια έντονη δυσοσμία στην περιοχή Μπενίτσες έως και το Πέραμα. Οι κάτοικοι έφτασαν στα όρια τους και ζητούν εγγράφως απαντήσεις από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Για σκεφτείτε τι εικόνα δίνουμε στους επισκέπτες του νησιού μας όταν τρώνε στην ταβέρνα και στις ωραίες ταβέρνες που έχει στις Μπενίτσες, αλλά πρέπει να κλείνουν τη μύτη τους για να αντέξουν αυτή την ωραία εικόνα κατά τα άλλα.

θέμα τέθηκε στην προημερησία διάταξη στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος, ο Στέφανος Πουλημένος, απάντησε ότι όσα αναφέρουν οι κάτοικοι είναι αληθινά και η κατάσταση είναι τραγική. Επισήμανε ότι υπάρχουν μηχανήματα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλή λειτουργία, αλλά βρίσκονται ακόμη σε ζελατίνες από το 2018. Πρόσθεσε δε ότι έχει βγει διαγωνισμός στον αέρα για την πρόσληψη συντηρητή, ο οποίος όμως έχει βγει άγωνος. Μια χαρά, απάντησε ο Δήμαρχος. Το πρόβλημα λύνεται. Και γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι από το 2018 σε ζελατίνες.

0: Σήμερα στην Πόρτα Ριάλα έχουμε το συλλαλητήριο Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 7.30 για την κατάσταση που βρίσκεται το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Η Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας διοργανώνεται από τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου. Και η κινητοποίηση στηρίζουν οι σύλλογοι κατοίκων Παλιάς Πόλης, Άλσους Γαρίτσας και Αγίου Σπυρίδωνα Κοτσέλα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Γιώργος Ζούμπος, τονίζει ότι το νοσοκομείο ως μοναδική δευτεροβάθμια μονάδα δημόσιας υγείας καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού και των επισκεπτών. Η ενίσχυσή του και ιδιαιτέρως με προσωπικό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την κρατική πολιτεία όσο και για την τοπική κοινωνία. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο.
1: Είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε μια τέτοια εκδήλωση? Η μόνιμη κάτοικη δεν είμαστε κι εμείς, δυστυχώς, κάποια στιγμή χρήστες νοσοκομείου? Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού μας παρέχεται αποκλειστικά από το δημόσια. Παρέχεται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο. Παρά τις ελλείψεις τους σε προσωπικό, οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά ένα πραγματικό αγώνα για να προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας. Κρατούν όρθιο το σύστημα και έχουν κερδίσει δίκαια την απόλυτη εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, η υποστελέχωση οδηγεί σε σχεδόν καθημερινές διακομιδές προς την Ήπειρο και την Αχαΐα, οι οποίες πέρα από την ιατρική αναγκαιότητα συνεπάγονται και τεράστια ψυχολογική, οικογενειακή και οικονομική επιβάρηση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Έλλειψη του οικογένεια σε σοβαρά περιστατικά. Εν ώψη της τουριστικής, μια και έχουμε την τουριστική περίοδο και όλα τα μελετάμε εν ώψη της τουριστικής περίοδου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί σε συνθήκες συνεχούς πιέσης, με καθημερινή 24-ωρη εφημερία και εξαντλητικούς ρυθμούς. Και το καλοκαίρι δεν ενισχύεται, σε μια περίοδο που ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι κάτοικοι, όπως και όλοι, ζητάμε το αυτονόητο. Έγκαιρη, αξιοπρεπή και ποιοτική φροντίδα υγείας στον τόπο μας, χωρίς να αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε μακριά από τις οικογένειές μας.
0: Την κινητοποίηση στηρίζει και το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού στον τομέα της υγείας δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου Κέρκυρας, οι ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων και οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν οδηγήσει τους πολίτες σε μια απαράδεκτη πραγματικότητα. Να γινόμαστε ιατρικοί μετανάστες μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Η Κέρκυρα, ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, δεν μπορεί να στερείται αξιοπρεπούς και ασφαλούς δημόσιας υγειονομικής κάλυψης. Το Επιμελητήριο ζητά άμεσα ουσιαστική ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κάλυψη όλων των κρίσιμων ειδικοτήτων και θεσμικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη σταθερή στελέχωση του νοσοκομείου. Να πούμε ότι τα ίδια αιτήματα, οι ίδιες κινητοποιήσεις επανέρχονται διαρκώς στην Κέρκυρα και οι ελλείψεις παραμένουν ίδιες. Η νησιωτικότητα και η τουριστική επιβάρηση αλλά και η αδυναμία στελέχωσης διατηρούν το δημόσιο σύστημα υγείας σε μόνιμη πίεση. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι το πρόβλημα της στέγης για τους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στην Κέρκυρα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διαγωνισμοί για προσλήψεις βγαίνουν, αλλά κανείς δεν δηλώνει ενδιαφέρον όταν ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει.

Και προς επιβεβαίωση για όσα λέγαμε νωρίτερα σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι γιατροί αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες και οι δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουν να έρθουν στην Κέρκυρα, είναι το πρόβλημα της στέγης. Έρχονται τα στοιχεία της RE Dataset για τις νέες αγγελίες για τα ακίνητα που είναι προς πώληση. Όχι προς ενοικίαση, προς πώληση. Σχεδόν το μισό από το συνολικό οικιστικό απόθεμα που διατίθεται προς πώληση στα Ιόνια νησιά συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα αποτελεί το βασικό πόλο της αγοράς ακινήτων στο Ιόνιο, καθώς συγκεντρώνει το 49% των διαθέσιμων αγγελιών πώλησης κατοικιών. Η διάμεση τιμή στο νησί διαμορφώνεται στα 2.874 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πίσω από την Κέρκυρα η προσφορά μοιράζεται σχεδόν ισομερώς στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, με τη Λευκάδα να συγκεντρώνει το 17,7 των αγγελιών, την Κεφαλονιά το 17,1 και τη Ζάκυνθο το 16,3%. Στο επίπεδο των τιμών, η Λευκάδα βρίσκεται στην κορυφή με διάμεση τιμή 3.365 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, παρουσιάζοντας διαφορά 742 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από τη Ζάκυνθο. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ όπως είπαμε, η Ζάκυνθος είναι η πιο προσιτή αγορά με διάμεση τιμή 2.623 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Και αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν στην Κέρκυρα, να εργαστούν, να δηλώσουν συμμετοχή στους διαγωνισμούς, είτε είναι γιατροί, είτε πυροσβέστες, είτε αστυνομικοί, αλλά γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα έχουν τη δυσκολία του να βρουν σπίτι.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι

0: Ελλάς δηλαδή, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που παρουσίασε την Τρίτη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στην Αρκέρκυρας, ο πρώην βουλευτής και πρόσφατα παραιτηθής από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης, ανέφερε ότι στόχος είναι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου προκειμένου να γίνει εφικτή η κυβερνητική αλλαγή. Παράλληλα, ανέφερε ότι στην Κέρκυρα έως τις εκλογές θα υπάρξει αυτοοργάνωση του κόμματος και αμέσως μετά συγκροτημένες τοπικές οργανώσεις.
1: Έχω δει στη δημόσια σφαίρα διάφορες από το Τασεράκι, θυμίζει 17 Νοέμβρη, μέχρι το ΕΑΜΕΛΑ. Νομίζω δεν είναι απαραίτητη αυτή η συνειδημή. Νομίζω ότι το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει μέσα όλα τα στοιχεία που θεωρούσαμε ως πολιτικός χώρος ότι πρέπει να περιλαμβάνουμε. Πρώτον, το ελληνική, που δεν είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, κυρίαρχα είναι ένας κοινωνικός προσδιορισμός, ότι είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που θέλουν μια άλλη χώρα, χωρίς διαφορά, χωρίς διαπλοκή, με κοινωνική δικαιοσύνη, με κράτος δικαίου, με ισονομία, με δίκαιη φορολόγηση. Άρα ήταν ευρύτερο κοινωνικό κάλεσμα, εξού και το ελληνική. Και το χρώμα το μπλε, προφανώς που αναγάγησε σε συζητήματα τέτοια. Δεύτερον, το αριστερά που πολλοί επισβήτησαν τον πολιτικό προσδιορισμό του πολιτικού χώρου, του νέου κόμματος, ο οποίος ξεκάθαρα ορίζει τη θέση του. Πρώτον, αποδέχεται την ισχύ της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ δεξιάς και αριστεράς στην πολιτική ζωή και επιλέγει και προσδιορίζεται στον χώρο της αριστεράς, όπου εκεί κατατάσσει τη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικονομία και το ριζοσπαστικό, τη ριζοσπαστική αριστερά. Άρα λοιπόν έχει μια έναν ιδεολογικό προσδιορισμό ξεκάθαρο. Και τρίτον, στην παράταξη, που παραπέμπει στο γεγονός ότι είναι ένας πολιτικός ενίος φορέας, μηνύα χαρακτηριστικά, που όμως έχει μέσα τη συνεργατική, συμπαραταξιακή αντίληψη για τη δημιουργία ευρύτερων πολιτικών μετώπων και όχι για μονοκομματικές αυτοκρατορίες και αρχηγικές αντιλήψεις.
2: Στην Κέρκυρα θα δημιουργήσετε τοπική οργάνωση?
1: Έχει ήδη υπάρξει ένα πρόπλασμα μέσα στον Απρίλιο με μια πρώτη συνάντηση που έγινε με πάνω από 100 ανθρώπους στο εργατικό κέντρο. Δεν είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν ήταν εκδήλωση ανοιχτή, ήταν περισσότερο μια πρώτη συνάντηση συντονισμού και προθέσεων. Νομίζω αυτό θα επεκταθεί. Σαφέστατα θα πάρει και τέτοιου είδους οργανωτική μορφή πλέον και σκελέτωση το νέο σχήμα. Νομίζω όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι η κύρια οργανωτική συγκρότηση θα γίνει με το εκλογικά. Άρα τώρα περισσότερο μεστή η κύρια οργανωτική συγκρότηση θα γίνει με το εκλογικά. Άρα τώρα περισσότερο με στοιχεία αυτοοργάνωσης

0: απόφαση του κόμματος.
1: Ο υγραργυρός θα σημειώσει άνοδο.
2: Χιλιάδες θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στον
3: Ευρωπαϊκό. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
4: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προ...

0: Χθες είχαμε και την τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα γυμνάσια, ενώ αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της πόλης. Το Σάββατο ξεκινούν για τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιωνίων Πέτρος Αγγελόπουλος στο μήνυμά του εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία στους υποψηφίους, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη αλλά όχι και τη μοναδική δοκιμασία που θα κρίνει την πορεία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή γενικότερα στη ζωή τους. Επισημαίνει μάλιστα ότι στο ΚΕΔΑΣΥ λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τους γονείς τους στα τηλέφωνα 2661 081-045 και 81-055 έως και 6. Γραμμή στήριξης λειτουργεί και το Υπουργείο Παιδείας στον τετραψήφιο 1550. Ας ακούσουμε τον κύριο Αγγελόπουλο.
1: Οι πανελλαδικές έρχονται. Είναι ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός δρόμος. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Είτε γράψουν άριστα, είτε μέτρια, είτε δεν ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο. Οι δρόμοι στη ζωή είναι πάρα πολύ πάντα για τους μαθητές. Mm. Και αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια.

0: και η συμμετοχή μόνο και μόνο με την προσπάθεια και τη συμμετοχή έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης οι μαθητές.
1: Να.
0: Και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσα από εξετάσεις, να έχουν όνειρα και να προσπαθούν πάντοτε να τα πραγματοποιήσουν και με μία και με δύο και με τρεις προσπάθειες, έτσι ώστε να πετύχουν στο τέλος και το όνειρό τους.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και μέρες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο την Παρασκευή, με το μάθημα των νέων υλικών και συνεχίζουμε στις 30 με τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με την λήξη των ειδικών μαθημάτων των μουσικών και των ξένων γλωσσών. Ήθελα να τονίσω και να πω ότι στην περίοδο αυτή που διανύουμε των πανελλαδικών εξετάσεων το ΚΕΔΑΣΥ έχει έτοιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να απαντούν σε τηλέφωνα μαθητών, μαθητριών ή και γονέων οι οποίοι προβληματίζονται για θέματα των πανελλαδικών, μπορεί να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε δυσκολέψει τις οικογένειες με ένα απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα της Κέρκυρας. Έτσι είναι το 26610-81045 και το 81055 είναι αριθμοί οι οποίοι μπορούν οι γονείς να καλούν για ψυχολογική περισσότερη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί κάποια ενδεχομένως στιγμή.

0: Ειδική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία ομάδα εργασίας που θα καταρτήσει μελέτη με θέμα προβολή αρχιτεκτονικού έργου του Περικλή Σακελάριου, εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας. Στόχος είναι, όπως δηλώνει ο πρόεδρος του ΤΕΗ Γιώργος Βούλγαρης, να κατανοήσουμε το έργο του Περικλή Σακελάριου και τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλες εποχές.
1: Και πρόπερσι, είχε γίνει στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης μια συμμετοχική διαδικασία που συμμετείχαν οι φορείς της πόλης, οι πολίτες, οι επιστημονικοί φορείς, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι Σύλλογοι Κατοίκων. Είχαν πραγματοποιηθεί 2-3 συζητήσεις, στις οποίες καταγράφηκαν απόψεις. Όλα είχαν γίνει υπό την υποπτία του καθηγητή αρχιτεκτονικής και πολυδομικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Έσοχου. Το είχε διοργανώσει ο Δήμος και η Διαχειριστική Αρχή το event. Καταγράφηκαν απόψεις, οι οποίες απόψεις ενσωματώθηκαν μέσα στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να επισκευαστεί το Δημοτικό Θέατρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Δημοσίου Διαλόγου, από μία συνάδελφο, την κυρία Βουτσινά, η οποία εκπροσωπούσε το Σύλλογο Κατοίκων Παλιάς Πόλης, είναι αρχιτέκτονας η συνάδελφος, προτάθηκε το να γίνει μία εργασία προκειμένου να καταγραφεί το έργο του Σακελάριου στην Κέρκυρα και η εφαρμογή του και να μελετηθεί το γιατί είναι τόσο ξένο σε σχέση με το υπόλοιπο κτηριακό απόθεμα. Εκεί εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι και το βρήκαμε εξαιρετικά συνεπές το να αναλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δράση. Όπως έχουμε μελετήσει στο παρελθόν και έχουμε φτιάξει έκδοση για το έργο του Γιάννη Χρόνη, για το έργο του Παρμεζάν. Προετοιμάζουμε ήδη, και να σας το αναγγείλω αυτό, ένα μορφολογικό λεξικό αρχιτεκτονικής για την παλιά πόλη της Κέρκυρας. Θέλουμε μια έκδοση για τον Σακελάριο. Έχουμε στα Σκαριά μια έρευνα για να φτιάξουμε μια έκδοση, να κάνουμε μια εργασία για έναν κερκυραίο αρχιτέκτονα το 17ο αιώνα, για τον οποίο έχουν προκύψει τώρα στοιχεία και το αποδίδονται έργα και δεν έχει μελετηθεί ποτέ. Εμείς δεν μπορούσαμε παρά να μην ανταποκριθούμε, όπως καταλαβαίνετε. Στη λογική του μελετάμε την ιστορία, μελετάμε την αρχιτεκτονική, για να αποφεύγουμε και τα δράματα και τα σφάλματα και τα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι αυτό που κατατάσσει και την αρχιτεκτονική εκεί που την κατατάσσει ως μια κορυφαία εφαρμοσμένη τέχνη, με την έννοια ότι τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε όλους, είναι σε κοινή δημόσια θέα και κάθε εποχή αντικατοπτρίζουν αυτό που μπορούσε να φτιάξει ο τόπος, ο κάθε τόπος, και που έφτανε η δυνατότητά του.
0: Και κάπως έτσι θα ήρθει η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα.
2: To the first now.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξης ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Και επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Ιατρική Κερκίδας και στους 99 και 3 στα FM. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Και αυτή την ώρα θα την ξεκινήσουμε φυσικά με τα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός της τίτλος, η υγεία στην Κέρκυρα σε διαρκή εφημερία. Αναφέρεται στη σημερινή κινητοποίηση των συνεργαζόμενων συνταξιούχων ΟΑΕΤ, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Είπαμε ότι υπάρχει ανακοίνωση στήριξης της συγκεκριμένης κινητοποίησης και από το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και από τους συλλόγους μόνιμων κατοίκων Παλιάς Πόλης, Κοτσέλα και άλλους Γαρίτσας. Κεντρική φωτογραφία. Πανελλαδικές εξετάσεις. Ευχές προς όλους τους διαγωνιζόμενους για καλή επιτυχία. Με ανεφορές στην αξία της προσπάθειας, την ψυχραιμία και το δικαίωμα σε νέες ευκαιρίες, η Ένωση Γονέων, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσο Γιάννης Τρεπεκλής και η Μερόπη Ιδρέου απίφθηναν μηνύματα στήριξης στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους φρικτορούς των παλιών σινιών.

νεκροταφείο ή ζωντανή πόλη, η συζήτηση για τη νύχτα στην Κέρκυρα, παίρνει φωτιά. Μια αγκαλιά αγάπης και προσφοράς για τα άτομα με αναπηρία μέλισσα. Το Corfu Garden Festival και οι Παλέμα και οι ποδοσφαιριστές στηρίζουν έμπρακτα το σύλλογο και τη μέλισσα. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα» σήμερα. Με last minute κρατήσεις σώζεται το τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας τονίζει ότι υπάρχουν προσφορές σε ξενοδοχειακές μονάδες και καταλήματα. Ο Μάιος κινείται μέχρι στιγμής στα περσινά επίπεδα. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του τουρισμού στην Κέρκυρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς παρά τη διστακτικότητα που εμφανίζουν οι Έλληνες ταξιδιώτες, η κίνηση συνεχίζεται μέσω κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και ελκυστικών προσφορών από ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα του νησιού. Κεντρική φωτογραφία, η Άννα Αποστολοπούλου, με μια εξαιρετική εμφάνιση για τις αθλήτριες της Golden Dance Academy στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading Ζευγαριών που πραγματοποιήθηκε στα Μετέωρα. Ζήτουν άμεσο καθαρισμό του άλσους φυλακών, κίνδυνος πυρκαγιάς. Κάτοικοι της περιοχής, με επιστολή τους προς το Δήμο και κοινοποίηση προς την πυροσβεστική, ζητούν να καθαριστεί άμεσα το άλσος γύρω από τις φυλακές. Και δε για τέλος τοπικής ανάπτυξης, δεν πρόκειται για νέο φόρο. Γέφυρα γνώσης στις φυλακές Κέρκυρας, με απόφαση Ζαχαράκη, ιδρύεται το 16ο Δημοτικό Σχολείο στο Σοφρονιστικό Κατάστημα. Και κοινό μέτωπο για την ενίσχυση του νοσοκομείου, σήμερα το απόγευμα η διαμαρτυρία για τη δημόσια υγεία. Στους αθλητικούς τίτλους, handball, η Γογό Κουλούρη, double με τον ΠΑΟΚ και η ιστιοπλοεία, η Διεθνής Ρεγκάτα Μπρίντζ Κέρκυρα από 7 έως 9 Ιουνίου.

0: Και μια νέα κόντρα έχει προκύψει ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση, στις αυτοδιοικητικές αρχές και στους συλλόγους Φύλο Natura, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος τέλη Απριλίου να συμπεριλάβει το Χαλικούνα στη λίστα με τις απάτητες παραλίες. Αρχικά είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο που ζήτησε τον αποχωρακτηρισμό της παραλίας ως απάτητη σε σχετική απόφασή του. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός εμποδίζει την απαιτούμενη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, καθώς δεν επιτρέπει παρεμβάσεις για τον καθαρισμό και τη διαχείριση της πρόσβασης. Προχθές είχαμε και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας να εκφράζει την αντίθεσή του στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το χαρακτηρισμό της παραλίας ως απάτητη παραλία, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Ας θυμηθούμε τι είχε δηλώσει εδώ στην ΕΠ Κέρκυρας και το Λυκούργο Σκιαδόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αρμενιάκος, ο οποίος κατάγεται από την Νότια Κέρκυρα. Τι είχε δηλώσει εδώ για την Χαλικούνα, για το Χαλικούνα και το χαρακτηρισμό του ως απάτητη παραλία.
1: Στη Νότια Κέρκυρα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου υπάρχει ένας αναβρασμός στο τελευταίο διάστημα, με τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές με αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου, και αφού μας τα έστειλε και εμάς το Περιφερειακό Συμβούλιο στον κύριο Ιωάννου, έγινε μια εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνουμε και εμείς ένα ψήφισμα υπέρ των κατοίκων, δηλαδή να μην γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα. Ξαφνικά, μέσα σε ένα βράδυ, βγήκε μια υπουργική απόφαση μεταξύ δύο υπουργών, της Οικονομίας και Οικονομικών και του Περιβάλλοντος, να χαρακτηριστεί η περιοχή του Χαλικούνα, της Λιμοφάλασσας Κορεσίων, ως απάτητη. Θέλω να γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούν ότι η παραλία βρίσκεται ήδη από το 2000 περίπου στην Natura, και υπήρχαν κάποια περιορισμοί, το οποίο δεν υπήρχε καμία αξιοποίηση της περιοχής και δείχνει εικόνα εγκατάληψης. Λοιπόν, τώρα και δραστηριοποιούνται κάποιοι επαγγελματίες, οι οποίοι, ποιο είναι το παράδοξο, ότι πριν μία εβδομάδα γίνει απάτητη η παραλία του Χαλικούνα, έγιναν οι δημοπρασίες για το αναψυχτήριο, τις ξαπλώστρες και ένα κομμάτι κάιτ αθλητικού περιεχομένου, τέλος πάντων, για να δραστηριοποιούνται αυτοί που κάνουν κάιτ στην περιοχή. Και αφού έγιναν οι δημοπρασίες, αφού υπεγράφησαν τα συμβόλαια, αφού έγιναν όλα αυτά, ξαφνικά μετά από μία εβδομάδα βγαίνει αυτό στο φως ότι η παραλία του Χαλικούνα είναι απάτητη. Θεωρούμε οι κάτοικοι της περιοχής, και εγώ το ίδιο, ότι είναι μία υπερβολή. Εμείς σεβόμαστε τους περιβαλλοντικούς συλλόγους, σεβόμαστε τους οικολόγους, ποτέ δεν θα βγούμε σε αντιπαράθεση με αυτούς, γιατί βλέπω σε διάφορα μέσα ότι υπάρχει μία ένταση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μία ένταση και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Ναι. Εμείς το μόνο που είπαμε, να υπάρχει μία ήπια μορφής ανάπτυξη.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura του Νότιας Κέρκυρας, τον Λονίδα Παγκράτη. Καλημέρα, κύριε Παγκράτη. Κύριε Παγκράτη, μας ακούτε? Θα δοκιμάσουμε, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική γραμμή. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε, ελπίζοντας να έχουμε τον κύριο Παγκράτη.

0: Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Φύλων και Προστασίας Περιοχών Νατούρα Νότιας Κέρκυρας, τον Λεωνίδα Παγκράτη. Καλημέρα κύριε Παγκράτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Από ό,τι ακούσατε και από τον κύριο Αρμενιάκο, θεωρεί ότι δημιουργείται ένταση. Και δεν καταλαβαίνει και το λόγο.
1: Καμία ένταση δεν δημιουργείται. Καταρχήν καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας. Είναι χαρά μου που θα επικοινωνήσουμε με τους ακροατές σας μέσω της πάντα φιλόξενης συχνότητας της Αρακέρκυρας. Καμία ένταση δεν δημιουργείται. Είχαμε υποχρέωση σαν σύλλογος που έχει φτιαχτεί για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής να βγούμε στον αέρα με ένα αδελτίο τύπου και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό και τίποτα περισσότερα.
0: Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει στο Χαλκούνα και με βάση τις καταγγελίες που κάνετε χθες ότι υπάρχει μια μόνιμη κατασκευή. Πείτε μου.
1: Ακούμε πολλά και διαβάζουμε πολλά. Για ένα δεν τοποθετείται κανένας. Ποιος ευθύνεται για αυτή την αλλαγή στη χρήση της παραλίας του Χαλκούνα? Κανένας δεν μας είπε ποιος ευθύνεται. Ποιος? Εμείς έχουμε απάντηση. Πρώτα απ' όλους η ευθύνη πέφτει, πρώτα απ' όλα πέφτει σε αυτούς που δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά. Ένα. Και δύο. Σε όλους τους άλλους που τους ανέχονται να κάνουν τις παρανομίες τόσα χρόνια. Ο σύλλογός μας λειτουργεί από το 2020, κυρία Εύα. Mm. Επί 6 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και η πένα μας να λέμε σε όλους τους αρμόδιους ανευθυνοϋπεύθυνους ότι εκεί πέρα κάτι δεν πάει καλά. Και όλοι κοφεύουν. Άρα όλοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Λέει ο κ. Αρμενιάκος, παραδείγματος χάρη. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ήπιας ανάπτυξης του Χαλκούνα. Μα μέχρι τώρα τι συνέβαινε? Ακριβώς αυτό. Η περιοχή Natura είναι ενταγμένη, η περιοχή Χαλκούνα είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μια σειρά περιορισμούς και στη χρήση της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής. Δεν τηρήθηκε από αυτούς τους περιορισμούς κανένας. Κανένας. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Συγκεκριμένα να πούμε.
0: Να πάμε λίγο στα συγκεκριμένα.
1: Συγκεκριμένα. Ο δρόμος αυτός που αναφέρουμε μέσα στην ανακοίνωσή μας είναι δασικός. Δασικός σημαίνει ότι περνάει μέσα από τους θαλασσοκέντρους, οδηγεί στο βιβάρι, ας πούμε, της λίμνης, που για αυτό το σκοπό ανήρθηκε εξάλλου.
0: Ακριβώς.
1: Για να εξυπηρετούνται οι ψαράδες της λίμνης, της δημοτικής επιχείρησης. Επειδή είναι μεγάλος και λοιπά αυτός ο δρόμος, γίνεται μια κατάχρηση. Δεν λέω ότι μπορούν να πάνε οι κάτοικοι να οδηγούν μέχρι εκεί προσεκτικά, να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην άκρη και να κάνουν τον μπάνιο τους ίση. Ανταυτού, η χρηματική του δημοσίου που είναι σήμερα εκτεθειμένη 100% που έδωσε τις μισθώσεις και ενίκαι στους επαγγελματίες του Χαλκούνα, ενώ είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που υπέγραψε την κοία για την απάτητη, είναι εκτεθειμένη σήμερα και επί σειρά ετών δίνει άδεια για χρήση της παραλίας και του γυαλού του Χαλκούνα για μια τροχίλα την καντίνα. Έχω 6 χρόνια που πηγαίνω εκεί και την ψάχνω, δεν την έχω δει ποτέ. Έπρεπε να πάει και η χρηματική του δημοσίου μια επίσκεψη να ψάξει αυτή την τροχίλα την καντίνα. Αντί αυτής υπάρχει ένα τεράστιο κατασκεύασμα ξύλινο
0: μόνιμης κατασκευής
1: εκτός παραλίας ανάμεσα στους κέντρους. Μια χρονιά εδώ και ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, είχα δει δίπλα και ένα σαλόνι που υπήρχε. Αστείο ακούγεται, αλλά δυστυχώς για να γίνονται τα βραδινά πάρτι. Δίπλα υπάρχει μια τουαλέτα σε μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου, η οποία ακούστε, αλήματα πηγαίνουν όπως βγαίνουν μέσα στη λίμνη που παράγονται ψάρια που τα τρώει ο κοσμάκι. Δίπλα υπάρχει μια άλλη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα θαλάσσια σπορ. Πάνω στις Αμοθήνες έχει ένα κοντέινερ τεραστίων διαστάσεων και άλλους οικίσκους και τις χρησιμοποιεί σαν αποθήκη. Αυτός ο εξοπλισμός και το σταθερό μπαρ και τα κοντέινερ αποθήκης των kitesurfers εκεί πέρα το χειμώνα, ενώ ρητά απαγορεύεται από τον νόμο σε Natura περιοχή και σε άλλες παραλίες δηλαδή, πρέπει να απομακρύνονται με τη λήξη της
0: τουριστικής σεζόν.
1: Του σεζόν και τον Οκτώβρη να μην υπάρχει τίποτα. Εμείς έχουμε στείλει φωτογραφίες σε όλα τα μέσα. Το Δεκέμβρη, το χειμώνα που πηγαίνω και επισκέπτομαι την παραλία, γιατί είναι μια από τις αγαπημένες μου παραλίες, και είναι γεμάτη με κατασκευές τέτοιες. Κανείς δεν πήγε ποτέ να δει. Ο Δήμος, η αστυνομία, το δασαρχείο, ο ΦΥΠΕΚΑΝ, στην ανάγκη να δει ότι τηρούνται οι κανονισμοί εκεί πέρα, σε αυτό το μαγικό τόπο, σε αυτό τον μοναδικό υγροβιότοπο.
0: Κύριε Παγκράτη, να πούμε ότι και στον Ίσο ισχύει το ίδιο καθεστώς ως περιοχή Natura, και εκεί η καντίνα είναι όντως τροχύλατη, η οποία φεύγει μετά από το τέλος της τουριστικής σεζόν.
1: Να σας πω την αλήθεια, για να είμαστε δίκαιοι. Τα τελευταία χρόνια έχει πέρθει μια τάξη έχει μπει μια τάξη στην παραλία του Ίσου. Και οι ξαπλώστες απέχουν πάρα πολύ από την παραλία και περιορίστηκε ο αριθμός τους στους περιορισμούς που βάζει η νομοθεσία για τις περιοχές Natura.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου το δικό μας, νοικιάζεις 500 μέτρα, πρέπει να καλύπτεις τα 150, το 30%. Αυτό στο Χαλικούνα δεν ισχύει. Και κανείς δεν έλεγξε την επιχειρηματία εκεί πέρα. Τις έχω μετρήσει εγώ μόνος μου. Και είναι 80 σετ καρέ από μπρελοκαθίσματα. Που αυτό σημαίνει 400 τετραγωνικά, γιατί κάθε σετ καλύπτει 5 τετραγωνικά. Άρα έχουμε στείλει στην περιφέρεια, στον κύριο Ιωάννη που ποτέ δεν απάντησε, στην αστυνομία, στον εισαγγελέα, παντού, στον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος πρέπει να τονίσουμε ότι για κάθε μίσθωση η έγκριση περνάει από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ ενέκρινε κακώς όλα αυτά τα χρόνια αυτές τις μισθώσεις, τώρα μπορούμε να πούμε ότι έπραξε το καθήκον του. Μετά από πιέσεις, μετά από δεύτερες σκέψεις, ο ΦΥΠΕΚΑ αποφάσισε και εισηγήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αυτή την αλλαγή.
0: Να χαρακτηριστεί ως απάτητη παραλία.
1: Ως απάτητη. Την οποία έχει γίνει μια σύγχυση. Ο κόσμος φοβάται ότι με τον όρο απάτη και κυρίως οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αγίου Μαρτύρου κλπ. Ότι δεν θα πηγαίνει για μπάνιο εκεί πέρα ο κόσμος. Αυτό είναι ψέμα, είναι λάθος. Η παραλία, ο δρόμος προχτές άνοιξε με ειδική άδεια της δασικής υπηρεσίας. Η διεύθυνση δασών, επειδή είναι ο δρόμος δασικός, ενέκρινε τη διάνοιξη του δρόμου που είχε κλείσει από τα κύματα και το χειμώνα, και πλέον είναι προσβάσιμος ο δρόμος αυτός. Φυσικά ο Δήμος τον άνοιξε με έγκριση της δασικής υπηρεσίας. Το ερώτημα όμως είναι ποιο, ότι θα γίνεται πάλι σωστή χρήση του δρόμου. Και εγώ λέω, ας υποθέσουμε ότι διαμαγείας οι υπουργοί παίρνουν την απόφαση πέσω και κάνουν ανάκληση. Που εμένα δεν θα μου άρεσε καθόλου προσωπικά. Υπόθεση εργασίας. Θα τηρούνται οι νόμοι και οι περιορισμοί της μιας παραλίας που όλοι πια αναγνωρίζουν ότι είναι ενταγμένοι στο δίκτυο Natura 2000. Όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα υπάρχει έλεγχος. Όλοι λένε, ο κ. Σομινιάκος λέει, εμείς λέει, ναι, είμαστε υπέρ της πίεσης να μην καταπατούμε τις αμοθήνες, να μην σπάμε τα κρινάκια, να μην σπάμε τους κρίνους, να μην σπάμε τους κέντρους, το θέμα είναι, θα υπάρχει έλεγχος. Ή θα έχουμε πάλι φέτος το beach bar να παίζει μουσική στη διαπασόν με φωτορυθμικά τη νύχτα και τα πουλιά να φεύγουν τρομαγμένα με τους τορύβους που κάνουν εκεί. Όχι τα πουλιά θα φεύγουν και τα ψάρια σε λίγο. Γίνεται κατάχρηση.
0: Το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που μας είπατε με τη μόλυνση που δέχεται η λίμνη από τα λίμματα της τουαλέτας.
1: Αυτό πραγματικά όταν το είδα και το φωτογράφησα και το αντίκρισα, δεν πίστευα στα μάτια μου ότι πέφτουν τα λίμματα κατευθείαν σε ένα χώρο που παίρνουν ψάρια και τα καταναλώνουμε. Λοιπόν, οι κάτοικοι του Αϊμαθαίου, λοιπόν, για να μην.
0: Όχι μόνο το Αϊμαθαίου και των γύρω περιοχών.
1: Και τις ευρύτερες περιοχές ξεσηκωθήκανε. Εγώ δεν καταλαβαίνω το λόγο. Έχω την αίσθηση ότι μια παραλία η οποία, αν τελικά μείνει απάτητη και παραμείνει αυτός ο χαρακτηρισμός της, δεν έχει να χάσει τίποτα από το μέλλον της, από την τουριστική της ανάπτυξη. Ας υποθέσουμε ότι ένας κάτοικος ευρύτερης περιοχής έχει μία βίλα 200 μέτρα από τη παραλία του Χαλικούνα. Γιατί να απευθύνεται σε ανθρώπους που τους αρέσει η μουσική η βραδινή και η καταπάτηση της παραλίας και όχι σε έναν πελάτη ο οποίος του αρέσει τη γαλήνη, το ωραίο το μπάνιο, το ίσιμο κλπ. Δεν νομίζω ότι έχει να χάσει κάτι. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Πώς το εκτιμήσανε, κάνουν καμιά οικονομοτεχνική μελέτη οι κάτοικοι της περιοχής? Από πού τους προκύπτει ότι θα μειωθεί η τουριστική κίνηση της περιοχής, αν η παραλία, αν σεβαστούμε τις περιορισμούς που θέτει ο νομοθέτης?
0: Έχουμε όμως και
1: ότι αυτές οι άδειες πρέπει να ανακληθούν από την εκτιματική του δημοσίου.
0: Έχουμε όμως και την περιφέρεια που τονίζει ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός εμποδίζει την απαιτούμενη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, καθώς δεν επιτρέπονται, λέει, παρεμβάσεις για τον καθαρισμό και τη διαχείριση της πρόσβασης. Σε αυτό τι έχετε να πείτε?
1: Δεν το κατάλαβα ακριβώς το λέγα.
0: Ότι δεν μπορούν να περάσουν διάφορα οχήματα να καθαρίσουν την περιοχή, να την προστατέψουν.
1: Λοιπόν,
0: απαγορεύεται με βάση την απάτητη παραλία, με βάση αυτό το χαρακτηρισμό?
1: Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι, δεν έχει βάση. Δεν έχει βάση. Όπως σας είπα, χθες ή προχθές ο δρόμος άνοιξε. Ο δρόμος άνοιξε και αυτό είναι μια καλή κίνηση, μια κίνηση καλής θέλησης από τη Διεύθυνση Δασών, η οποία είναι υπέρ της απάτητης παραλίας, αλλά είπε ας ανοίξουμε αυτό το δρόμο τον έργο να πηγαίνει ο κοσμάκης για μπάνιο. Νομίζω ότι ακόμα και οι περιορισμοί που βάζει, όταν υπάρχει λόγος, ακόμα και για απάτητη παραλία, ακόμα και για δάσος, όταν υπάρχει λόγος περιβαντολογικός, οπωσδήποτε μπορεί να περάσει οτιδήποτε. Μόνο τι απαγορεύεται σε αυτές τις περιοχές? Βαριά οχήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ είδα με τα μάτια μου μια μπουλντόζα προχτές να ισοπεδώνει το χώρο μπροστά από το Τάγιο Μπάρ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να πηγαίνει μπουλντόζα κάτω και να ισοπεδώνει την παραλία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό με την περιφέρεια και δεν ισχύει. Δεν έχει βάση δηλαδή. Δεν ξέρω τι συμφέροντα εξυπηρετούνται εκεί πέρα. Να σας πω ότι ο σύλλογός μας είχε φτιάξει μια, παράδειγμα να αναφέρω, μια καταπληκτική, μια πολύ όμορφη πινακίδα και την υπόγραφε ο σύλλογός μας και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας. Ο οποίος τι έγραφε? Απαγορεύονται τα οχήματα να πηγαίνουν πάνω στις σαμοθήνες, η μουσική να μην είναι έντονη, έχουμε εκεί πέρα την καρέτα-καρέτα, τα κρινάκια, αυτά τα όμορφα, τα θαλασσινά κρινάκια της περιοχής. Μέσα σε 2-3 μέρες εξαφανίστηκε η πινακίδα από εκεί. Εξαφανίστηκε η πινακίδα. Πήγα εγώ προσωπικά στην αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα Χιλίων, και δεν με βοηθήσανε να βρούμε άκρα. Γι' αυτό αναφέρουμε μέσα ότι και η αστυνομία δεν ήταν σύμμαχός μας και κυριολεκτούμε. Δεν μας βοήθησε. Διότι αν δεν έχουμε βοήθεια από την αστυνομία, από την εισαγγελία, από τις υπηρεσίες, εμείς φωνάζουμε, αλλά στο τέλος θα είμαστε γραφικοί.
0: Ουσιαστικά αυτό που λέτε, κύριε Παγκράτη, είναι ότι αν τηρούνταν αυτά που έπρεπε ως περιοχή Natura, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα στο να χαρακτηριστεί η παραλία Χαλικούνας ως απάτη παραλία με περισσότερους περιορισμούς.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Δεν το έχουν καταλάβει οι κάτοικοι. Τους ανοιχτήκαν εκεί πέρα να κάνουν τις παρανομίες τους και τώρα ζητάνε τα ρέστα, να το πούμε λαϊκά. Πώς θα γίνει?
0: Γνωρίζετε τώρα, αν... Τώρα... Πείτε μας, συγγνώμη.
1: Τώρα είναι αργά όμως. Να πούμε και κάτι ακόμα, το οποίο και εμείς ακόμα έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας. Ο νόμος 5092 του 24 που αφορά, ας πούμε, στη λειτουργία των περιοχών Natura και τους περιορισμούς που βάζει για την διαχείριση κλπ. Αναφέρει, κρατήστε το αυτό, μέχρι ότι τα ομπρελοκαθίσματα, οι ξαπλώστες και οι ομπρές που αναπτύσσονται και νοικιάζονται εκεί το βράδυ με τη δύση του ηλίου, πρέπει να μαζεύονται και να πηγαίνουν να αντανιάζονται σε μία άκρη. Εμείς ποτέ δεν το θέσαμε αυτό, αλλά τώρα επειδή πια μας τη βγαίνουν και με κόκκινο, να μιλήσω έτσι, θα το πω και αυτό. Το αναφέρει ο νόμος. Εκτός από τους που τα beach bar, ας πούμε, που νοικιάζονται, οι τροχύλαδες καντίνες εννοείται, έτσι. Οι οποίες είναι...
0: Και εγώ ακόμα την ψάχνω αυτή την τροχύλαδη καντίνα.
1: Ναι, οι τροχύλαδες καντίνες, το 15 τετραγωνικό, με τη δύση του ηλίου, κλείνουν το διακόπτη. Απαγορεύεται να λειτουργεί ένα αναψυκτήριο το βράδυ, δεν έχει νόημα δηλαδή. Γιατί εξυπηρετεί τους πλουόμενους. Εδώ έχουμε. Εδώ έχουμε λειτουργεί το βράδυ μέχρι αργά με μουσικές. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή, να σας πω ότι...
0: Εγώ ακόμα ψάχνω τις ρότες, κύριε Παγκράτη, σε αυτή την καντίνα και στην περιοχή του Χαλικούνα. Η οποία, να πούμε, ότι λειτουργεί περίπου 20 χρόνια, έτσι.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή επισκευάζεται, ξαναφτιάχνεται, δημιουργείται κατάσταση κλπ. Και εγώ λέω τώρα, αυτές οι μισθώσεις θα συνεχίσουν ή η χτηματική του δημοσίου θα τις πάρει πίσω. Διότι με διαφορά μία-δύο ημερών, αυτή η μίσθωση έγινε ακριβώς την ημέρα και τις μέρες που έγινε, που πάρθηκε η απόφαση για την απάντηση παραλία για τον χαρακτηρισμό. Και λέω, όταν το Υπουργείο Οικονομικών υπογράφει αυτή την απόφαση ο κ. Πιερακάκης και η υπηρεσία, η χτηματική του δημοσίου είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Και δεν ξέρει δηλαδή η δεξιά τύπη ή η αριστερά, δεν το κατάλαβα αυτό. Σκόπιμα, έγινε εναγμία, έγινε λάθος.

0: εκεί πλέον το. Και φεύγει από εμάς. Τι να πω, υπάρχουν κάποιοι άλλοι αρμόδιοι που πρέπει να παντερήσουν την τάξη εκεί. Δεν ξέρω. Άμα δουλεύει μια επιχείρηση χωρίς άδεια είναι παράνομη, τι να πω εγώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
1: μα έχει άδεια. Μας... Αυτή τη στιγμή έχει άδεια. Δεν έχει γίνει ανάκληση της άδειας, αυτό λέμε. Έχει γίνει διαγωνισμός του.
0: Εμάς η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει ανάκληση αυτών των δύο μισθώσεων, διότι έρχεται σε σοβαρή αντίθεση με την οικία που χαρακτηρίζει την παραλία Πάτη.
1: Αυτό σας ρωτώ, αν δεν γίνει ανάκληση, ως σύλλογος έχετε σκοπό να κινηθείτε διαφορετικά?
0: Εμείς θα ζητήσουμε την ανάκληση και θα δούμε με ποιο τρόπο θα το χειριστούμε.
1: Ωραία.
0: Και ο καθένας σας πάρει τις ευθύνες του, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ούτε καμία αντιδικία έχουμε κανένα, ούτε με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πάντα, όταν τους τα λέγαμε εδώ και λίγο καιρό, κατά καιρούς, πάντα ήταν απέναντί μας, με λέμε, μα τι λέτε, θα καταστρέψετε το χάλι πούνα. Και εμείς τους λέμε τώρα, νάτε τα αποτελέσματα. Ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του τώρα, που δεν βοήθησε να λειτουργήσει, αυτό, με αυτό είναι το βασικό που θέλει να καταλάβει ο κόσμος, αυτό θέλει να βγει στον αέρα. Ότι δεν λειτουργήσε η παραλία του Χαλικούνα με βάση τους κανονισμούς για μια παραλία ενταγμένη στην Νατούρα, και τώρα ψαχνόμαστε.
1: Κύριε Παγκράτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε να λειτουργήσουν όλα σωστά πλέον στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι ίσως ήταν μια ευκαιρία αυτό, ανακληθεί δεν ανακληθεί η απόφαση για απάτητη, να λειτουργήσει με νόμιμο τρόπο αυτή η περιοχή. Χρειάζεται όμως έλεγχος, χρειάζεται κάποιοι να ασχοληθούν με αυτό, κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή αν δεν πει κάποιος εκεί να κάνει έλεγχο, να υπάρχει ένας ας πούμε δασοφύλακας, ένας υπάλληλος του Δήμου, ποιος θα κάνει τον έλεγχο όταν τα τσίπη είναι πάνω στο... Είναι πάνω στις αμοθήνες και είναι πάνω καβαλημένα πάνω στα κρινάκια τα θαλασσινά. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχω μπροστά μου σωρία εγγράφων συστηματικής του δημοσίου, η οποία τι λέει. Για τις όποιες, μισίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κλπ. Έχουν υποχρέωση σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν οι Δήμοι αφαίρετες επεμβάσεις από τον κοινοχρήστη των χώρων να ενημερώνουν τις κατατόπιες αστυνομικές αρχές για να πάνε να κάνουμε διοικητικά πρόστιμα κλπ. Ούτε μια φορά εγώ δεν είδα, και αν κάνω λάθος, να ζητήσω συγγνώμη από το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Μια φορά δεν είδε ένας αρμόδιος από το Δήμο ότι εκεί πέρα γίνονται καταπατήσεις? Υπάρχουν αρμόδιοι αντιδήμαρχοι χρεωμένοι με τις παραλίες. Περάσανε ποτέ να δούνε και να πούνε? Αυτό ρε παιδιά δεν είναι τροχήλετη καντίνα. Αυτό το χειμώνα δεν αποσύρονται αυτά που πρέπει να αποσυρθούν από εκεί και καταστρέφουν το περιβάλλον. Δεν έγινε ποτέ αυτό.
1: Και να θυμίσουμε ότι περνάνε, αν όχι καθημερινά, περνάνε πάντως πάρα πολύ συχνά για να φτάσουν μέχρι με τις εγκαταστάσεις της λίμνης.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή περνάνε από το σημείο, αυτό θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Τι να κάνουμε. Κάναμε καθαρισμό όταν ξεκίνησε ο σύλλογός μας. Κάναμε καθαρισμό της ακτής του Χαλικούνα. Ξεκινήσαμε από εκεί. Τον αγαπάμε τον Χαλικούνα. Και εμείς, όχι μόνο οι κάτοικοι της γύρω της περιοχής. Και τελικά, όταν τελείωνε ο καθαρισμός, διαπιστώθηκε να κάνουν οι φίλοι του συλλόγου την κουτιά τους και βλέπουμε δύο τεράστια τζιπ παρκαρισμένα πάνω στο νερό. Λες και πήγαν να πιούνε θάλασσα. Πάνω στην άμμο, πάνω στη θάλασσα. Και μία φίλη του συλλόγου πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Περίμενε μία μισή ώρα, δεν εμφανίστηκε καθόλου η αστυνομία. Φωτογράφησε τα τζιπ, τα ανέβασε στο Facebook. Την άλλη μέρα τι νομίζετε ότι έγινε? Πήρε τηλέφωνο αξιωματικός της αστυνομίας, τη συγκεκριμένη φίλη, και της λέει να κατεβάσεις από το Facebook αυτές τις φωτογραφίες, διότι εκθέτεις τους ανθρώπους χωρίς να φαίνονται πρόσωπα και πινακίδες. Προσέξτε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά αντί να πάρει το μέρος του πολίτη που κατάγγειλε την παρανομία, βρέθηκε και εκτεθειμένος, απολογούμενος. Δεν είναι στάση αυτή, δεν βοηθιόμαστε, δεν μας βοηθάνε να κάνουμε κάτι. Τώρα θα γίνονται καταγγελίες ότι είναι τα τσίπ εκεί, τα τσίπ εδώ, πάνω πάλι στους αμοθήνες.

0: ευθύνες. Θα ενδιαφερθεί κανείς να κάνει μια καταγγελία, να γίνει μια κάτι. Έτσι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος με αυτά τα 6 χρόνια που δραστηριοποιούμε σε αυτό το σύλλογο.
1: Για την περιοχή.
0: Για την περιοχή. Δυστυχώς. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, κύριε Παγκράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Την Κυριακή στις Αργυράδες θα πραγματοποιηθεί η 12η χοροδιακή συνάντηση. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο προάβλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στον πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων του χωριού. Ας ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων, Αλέξανδρο Καβαδία, τη δήλωση για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου το 2011 και ο σκοπός ήταν, τότε υπήρχε η νεοσύστατη επανασύσταση της, της χοροδίας των Αργυράδων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Οπότε υπήρχε μια σκέψη να γίνει μια συνάντηση των χοροδιών της Κέρκυρας, ξεκινώντας από τον Νότο, μια ευκαιρία να γεφυρώσουμε το χάσμα του τοπικισμού που χωρίζει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και μέσω του πολιτισμού να τους φέρουμε όλους πιο κοντά. Επιλέξαμε σαν ημερομηνία την παραμονή της Αγίας Τριάδος, όπου είναι το μεγάλο πανηγύρι του χωριού μας. Γιορτάζει το Αγίου Πνεύματος και γιορτάζει και ομώνυμη η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Τη χάνει 31 Μαΐου φέτος, είναι μια Κυριακή πάντα, πριν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
2: Τώρα ποιοι θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη συνάντηση?
1: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνάντηση θα έχουμε πολύ έτσι ωραίες χοροδίες από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα θα έχουμε τη χοροδία της Λευκύμης, τη μεικτή χοροδία του Καλλιτεχνικού Συλλόγου από τον Άγιο Ματθαίο, τη σύμπραξη, τη χοροδία του Περιβολίου και τη χοροδία του Πετριτή, και επίσης θα έχουμε την χοροδία του Ανεμόμυλου, Θωμάς Φλαγκίνης, και τη γυναικεία χοροδία Κέρκυρας. Εμείς η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Mm-hmm. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να δείξουμε στο κοινό και την νεοσύστατη παιδική χοροδία.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρία Παγκράτη. Καλή συνέχεια.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι η ΕΡΤ Κέρκυρας, ο σταθμός που ακούτε. Η Μαρία Παγκράτη είναι η φωνή που φτάνει μέχρι το ραδιοφωνό σας. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα ΕΡΤΕΚΟ. 5η 28 Μαΐου σήμερα. Έθριος ο καιρός, χωρίς σύννεφα σήμερα. Τις επόμενες μέρες υπάρχει πρόγνωση μέχρι και την Δευτέρα, όχι μέχρι και την Τρίτη υπάρχει πρόγνωση. Τις επόμενες μέρες απλώς αραιή συννεφιά, αυτό θα είναι η διαφορά με τη σημερινή μέρα. Θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, 28-29 βαθμοί. Οι άνεμοι ασθενείς, 1-2-3 μποφόρ και μεταβλητή. Μια νοτιάδες τώρα το πρωί, μετά δυτική, το απόγευμα βορειοδυτική. Κάπως έτσι θα εξελίσσεται η μέρα. Τι έχουμε σήμερα? Κατάσταση πάλι δύσκολη στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο ξανανεβαίνει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αν μέσω διαπραγματεύσεων αυτός ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει. Με απειλές από παντού, με πλήγματα από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αμερικάνοι χτυπήσανε μέσα στο Ιράν, το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση. Δύσκολη κατάσταση. Τώρα στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε τον απόϊχο από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Ελλάς. Έχουμε διάφορα αστυνομικά θέματα στην επικαιρότητα, από το αστυνομικό δελτίο δηλαδή. Όπως ας πούμε πυροβολισμοί στα Πατήσια, γνωστός στις αρχές ένας εκ των δραστών. Πώς εξιχνιάστηκε η κλοπή μαμούθ με τα 45 πολυτελή ρολόγια. Χιλιανοί τουρίστες εντός εισαγωγικών, ο φερόμενος ήταν μέσα στη, εγκέφαλος ήταν μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, καινούργιοι μετανάστες πάλι στην Γάβδο, 202 αυτή τη φορά, και φυσικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τις πρώτες γραμμές της ελληνικής επικαιρότητας, δεδομένου ότι αφορά όλη την κοινωνία αυτό. Αλλάζει ο ρυθμός όλης της κίνησης, όλης της κοινωνίας όταν υπάρχουν πανελλαδικές εξετάσεις και τις οποίες σεβόμαστε, γιατί όλοι έχουμε περάσει από αυτό και ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η περίοδος αυτή για τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα τοπικά που με αυτά θα ασχοληθούμε εκτενέστερα.

Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο θέμα που, με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε είναι η συνεδρίαση χθεσινή βραδινή του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας, δεδομένου ότι βγήκαν και κάποιες ειδήσεις. Εμείς σε λίγο, σε ένα τέταρτο, θα έχουμε ραντεβού με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Νεράντζη, που έχει στην ευθύνη του τις κατασκηνώσεις, να δούμε αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν φέτος οι κατασκηνώσεις. Επίσης, εκτενής συζήτηση έγινε χτες για το θέμα της Μπενίτσας. Δηλαδή, βρωμάει ο τόπος εκεί και η αιτία, από ό,τι φαίνεται, είναι ότι ο βιολογικός έχει πολλά χρόνια να συντηρηθεί, με αποτέλεσμα να μην γίνεται η σωστή επεξεργασία των λιμάτων, που σημαίνει ό,τι σημαίνει αυτό για κάθε περιοχή, η βρώμα και όλα τα σχετικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή συνολικά. Θα κάνουν, λέει, ό,τι μπορούν για να καταφέρουν να συντηρήσουν το βιολογικό. Θα πάνε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, και που είναι ο δήμαρχος, και οι υπόλοιποι θα πάνε όλοι εκεί να δούνε πώς μπορούν να διορθωθεί αυτό. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χτες το βράδυ. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία εφήγησαν. Δεν ξεχωρίζει ιδιαιτέρως κανένα, αλλά υπάρχει πολλή κουβέντα και για τα σχολεία και για τα έργα που πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι στα σχολεία. Υπάρχουν μικρά έργα που πρέπει να γίνουν σε πολλά σχολεία και δυστυχώς δεν έχει λεφτά ο Δήμος. Κάνει ό,τι μπορεί, λέει, αυτό είναι η απάντηση. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Στον τοπικό τύπο, τα ζητήματα που κυριαρχούν είναι τα δημοσιεύματα και οι εκτιμήσεις για την αγορά ακινήτων στο Ιόνιο. Καταγραφές δηλαδή ουσιαστικά. Αυτό που βλέπω είναι ότι η Λευκάδα έχει τις πιο ακριβές τιμές. Ακολουθεί η Κεφαλονιά, έπεται η Κέρκυρα και στο τέλος η Ζάκυνθος. Έχουμε μεγάλη κουβέντα σχετικά με την απάτητη, το χαρακτηρισμό ως απάτητη παραλία του Χαλκούνα και μεγάλες αντιδράσεις από την περιοχή, οι οποίες έχουν βρει ευήκο αότα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να έχουμε ψηφίσματα κατά του χαρακτηρισμού ως απάτητη παραλία για την περιοχή του Χαλκούνα. Η περιοχή του Χαλκούνα βέβαια έχει υφίσταται και τις πιο ισχυρές πιέσεις, γιατί παρότι είναι βιότοπος, έχει δημιουργηθεί μια ανάπτυξη στην περιοχή με πολλά ενοικιαζόμενα, τα οποία καταλαμβάνουν κυρίως χρήστες του kitesurfing, τέτοιου είδους αθλητισμό. Είναι περιζήτητο το surfing σε πολλές περιοχές του κόσμου, ακόμα δηλαδή και σε κρύες θάλασσες στην Ευρώπη, από την πλευρά του Ατλαντικού. Θάλασσες οι οποίες μόνο το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, μπορείς να είσαι εκεί. Είναι περιζήτητες, πάει πάρα πολύ νέος κόσμος εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και για τη δική μας την παραλία του Χαλκούνα, που έχει την απλωσιά του Ιωνίου και το ανάλογο κύμα κάθε φορά. Και είναι και ωραία. Είναι παραδεισένιος τόπος. Λοιπόν, με λίγες κουβέντες αυτά, πάμε σε τραγούδι, για να περάσουμε αμέσως μετά στις συνεντεύξεις μας και να δούμε τι ειδήσεις μπορούμε να βγάλουμε περισσότερες. If I tried to take you there, would you come with me?

μια-δυο ειδήσεις ακόμα πριν περάσουμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Νεράντζη. Συνελήφθη την Τρίτη 43χρονος Κερκυραίος για κατοχή 12 ναρκωτικών δισκίων για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Την ίδια μέρα συνελήφθη στη Λευκύμη 26χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Επιτίδη εμφανίστηκαν ως λογιστές και γιατροί, αποσπώντας τραπεζικούς κωδικούς μετρητά και χρυσές λίρες συνολικά μεγάλης αξίας. Στη Ζάκυνθο καταγράφηκαν δύο περιστατικά με στόχο υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων. Τους τηλεφώνησαν προσποιούμενοι το λογιστή και υποστήριξαν ψευδώς ότι έχει εγκριθεί επίδομα για τους εργαζόμενους. Με αυτό το πρόσχημα απέσπασαν κωδικούς ηλεκτρονικούς τράπεζας και προχώρησαν σε μεταφορές χρημάτων αφαιρώντας ποσά 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην Κεφαλονιά το άλλο περιστατικό ήταν ότι ο άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα παριστάνοντας το γιατρό, του είπε ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο και ότι απαιτούνταν άμεσα χρήματα για την αγορά ιατρικού υλικού. Ο ηλικιωμένος πίστηκε και παρέδωσε στον άγνωστο 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες 28.000 ευρώ. Πώς το κάνουν αυτό? Σημαντική διάκριση για το Ιόνιο και τις ελληνικές αρχές φέρνει η νέα λίστα του European Best Destinations με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026, όπου εκεί τη δεύτερη θέση παίρνει το Βουτούμι στους αντίπαξους. Η παραλία της Ροβινιάς βρέθηκε στην 8η θέση και η παραλία της Παλαιοκαστρίτσας κατέλαβε τη 10η θέση. Στην κορυφή της λίστας είναι η παραλία Μόντε Κλερίγο στην Πορτογαλία. Μάλιστα. Πάμε, άλλο ένα τραγούδι.

0: Πάμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Σπύρο Νεράντζη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για τις κατασκηνώσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Νεράντζη.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα γίνουν οι κατασκηνώσεις φέτος στο Βίδο?
1: Θα γίνουν κατασκηνώσεις στα Γουβιά σίγουρα και κάνουμε προσπάθεια να γίνουν και στο Βίδο. Όμως είναι σημαντικά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μιλάω σε πραγματική βάση. Όχι στο τι θέλουμε, όλοι θέλουμε να γίνουν κατασκηνώσεις και στα δύο κατασκηνωτικά κέντρα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, θα το δούμε στην πορεία, είναι η έβρεση του προσωπικού. Είχαν να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις 6 χρόνια στο Βίδο και έχουν και στα Γουβιά άλλα 8 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι που δούλεψαν μετά από 6 χρόνια, ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να βρούμε προσωπικό. Το πρόβλημα του προσωπικού είναι γνωστό σε όλη την Κέρκυρα. Και βρήκαμε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα, για να δουλέψουμε τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα, πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 40. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για να προσλάβουμε κόσμο για τα Γουβιά και αμέσως μετά θα πάμε και για το Βίδο. Ελπίζω να βρεθούν και στα δύο.
0: Είναι Μάιος.
1: Το βλέπω πολύ δύσκολο όμως.
0: Είναι Μάιος. Είναι Μάιος. Είναι πολύ αργά.
1: Συγγνώμη. Κάθε χρόνο, επειδή είναι οι διαδικασίες τέτοιες, πάντα αρχές Ιουνίου ξεκινάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλλον όχι πάντα, τα τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία που δούλεψαν και για πρώτη φορά ξεκίνησαν και πέρσι και πρόπερσι η δημιουργική απασχόληση, γιατί οι κατασκηνώσεις δεν μπορούν τόσο νωρίς, 16 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη μη εργάσιμη ημέρα. Και αυτός είναι και ο στόχος φέτος. Έχω στατιστικά στοιχεία από όλα τα χρόνια, επειδή είναι οι διαδικασίες τέτοιες, η κατασκηνωτική περίοδο και η δημιουργική απασχόληση ξεκινούσαν Ιούλιο.
0: Κύριε Νεράντζη, χθες το βράδυ άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω η κυρία Ιδρέου το είπε, ότι φέτος δεν θα γίνουν οι κατασκηνώσεις γιατί δεν υπάρχουν λεφτά από το Δήμο.
1: Αυτό δεν υπάρχουν πιστώσεις αυτή τη στιγμή, αλλά στην επόμενη αναμόρφωση μπορούν να μπουν και όλα αυτά εξαρτώνται αν θα βρούμε προσωπικό. Δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν βρούμε προσωπικό άνετα για τα Γουβιά, σίγουρα θα υπάρχει και η προσπάθεια για το Βίδο. Αν δεν βρίσκεις όμως προσωπικό για τα Γουβιά που έχει πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα η κατασκήνωση στα Γουβιά για τους εργαζόμενους, δεν μιλάω για το Δήμο, για τους εργαζόμενους. Τη μεταφορά τους, την άμεση επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια μετά από 8 χρόνια να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, που έχει και ένα άλλο θετικό, το ότι μπορεί να φιλοξενήσει και άτομα αμαία και είναι και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Ποια είναι η διαφορά, να εξηγήσετε στον κόσμο ποια είναι η διαφορά. Είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εργασίας, επομένως εκεί υπάρχουν λεφτά για να γίνουν οι κατασκηνώσεις.
1: Βεβαίως, εδώ βέβαια φέτος για να γίνουν πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια. Κάθε χρόνο το Υπουργείο μας έδινε την άδεια τέλη Ιουνίου για να προχωρήσουμε στις προσλήψεις. Δυστυχώς έτσι δεν είναι διαδικασίες. Εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 8 χρόνια, βρίσκαμε προσωπικό πιο εύκολα. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσαμε να βρούμε προσωπικό. Γι' αυτό πήγαμε σε ένα μεικτό σύστημα, πήραμε άδεια από το Υπουργείο, να ξεκινήσουμε από τον Ιούνιο, χωρίς την απόφαση αυτή, και τον ένα μήνα να τον πληρώσει ο Δήμος με δικούς του πόρους. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες για ένα μήνα με δικούς μας πόρους του Δήμου και τους 2 μήνες με το Υπουργείο. Όμως ήταν ρίσκο, δεν μπορούσαμε, θα αποτυχαίναμε πάλι. Το λέω με πλήρη γνώση το ότι αν δεν κάναμε αυτή τη διαδικασία δεν θα μπορούσαμε να προσλάβουμε, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες τώρα.
0: Που σημαίνει πρακτικά ότι...
1: Πρακτικά, τις επόμενες μέρες θα γίνει η προκήρυξη, είμαστε έτοιμοι για το προσωπικό, θα βγουν οι ανάλογες ανακοινώσεις και... η διαγωνιστική διαδικασία για το φαγητό, γιατί δεν υπάρχουν κουζίνες. Ήδη όλο το χειμώνα τα συνεργεία του Δήμου, παράλληλα με όλες τις υποχρεώσεις που έχουν, κάνουν παρεμβάσεις και στα Γουβιά.
0: Ο χώρος δηλαδή είναι έτοιμος. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μέχρι τις 15 του μήνα θα είναι έτοιμο σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ωραία. Απομένει το προσωπικό δηλαδή για να
1: το
0: βρείτε...
1: Το προσωπικό και το φαγητό.
0: Το προσωπικό και το φαγητό, οι διαγωνισμοί αυτοί για να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.
1: Βεβαίως. Θα υπάρχουν πάρα πολύ σύντομα και οι ανάλογες ανακοινώσεις. Για να γνωρίζει και ο κόσμος και να γίνουν και ανάλογες αιτήσεις.
0: Το βλέπετε να γίνονται και οι κατασκηνώσεις στο Βίδο?
1: Εκείνο που φοβάμαι, τα χρήματα θα βρεθούν. Κάποιες δουλειές που δεν έχουν γίνει μπορούν να γίνουν. Είναι εφικτό. Το πρόβλημα της μεταφοράς, αυτό μπορεί να λυθεί βάζοντας χρήματα στον προϋπολογισμό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το προσωπικό. Πέρσι ξεκινήσαμε, που πήγε πάρα πολύ καλά σαν δεύτερη χρονιά οι κατασκηνώσεις, ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο άγχος και οριακά βρήκαμε το προσωπικό που απαιτείται για να κάνουμε κατασκηνώσεις.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Οριακά πέρσι, φέτος φοβάστε ότι μπορεί και να μην βρεθεί.
1: Να μην βρεθεί και για τα δύο κατασκηνωτικά. Γιατί πέρσι και πρόπερσι, επειδή είχαν να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις πολλά χρόνια, είχε χαθεί η μαγιά, η προεργασία του προσωπικού που θα δούλευε εκεί. Γιατί συνήθως είναι επαναλαμβανόμενες οι θέσεις αυτές. Δηλαδή τα παιδιά που δουλέψαν πέρσι θα έρθουν και φέτος. Και δημιουργούμε τώρα μια ομάδα που θα μπορούν να δουλέψουν. Μακάρι από τα 20 άτομα που είναι τα απολύτως απαραίτητα να βρεθούν 20 για το ένα κατασκηνωτικό και 20 για το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι αυτό. Όλα τα άλλα μπορούν να ξεπεραστούν.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην γίνουν οι κατασκηνώσεις φέτος.
1: Να μην γίνουν στο Βίδο.
0: Στο Βίδο.
1: Και εγώ το φοβάμαι αυτό. Σας λέω, επειδή έχω την εμπειρία και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το προσωπικό, για το πώς θα βρούμε το προσωπικό και την επικοινωνία που κάνουμε και τις προσπάθειες που κάνουμε η υπηρεσία και όλοι εμείς, είναι πολύ δύσκολο, φοβάμαι, να βρούμε 40 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να το βρούμε, ποιον δεν θα ήθελε. Και να σου πω κάτι, κάναμε 2 χρόνια τις κατασκηνώσεις. Με μεγάλο αγώνα νομίζω πήγαν πολύ καλά. Λέτε να μην θέλουμε τώρα να ξανακάνουμε, να υπάρχει κάποιος από οποιοδήποτε δημοτικό συμβούλιο να γίνουν.
0: Κύριε Νεράντζη, εάν δεν γίνουν οι κατασκηνώσεις, η δημιουργική απασχόληση στο Βίδο μπορεί να γίνει?
1: Ναι, βεβαίως, και αυτό έχουμε ξεκινήσει για τη διαδικασία να βρούμε λιγότερα άτομα. Έγινε χτες η αναμόρφωση και πήρε τα ποσά για να βρούμε άτομα να γίνει δημιουργική.
0: Όταν λέτε έχετε περισσότερες ελπίδες, πόσα άτομα χρειάζονται για τη δημιουργική απασχόληση? Έχετε περισσότερες ελπίδες?
1: Βεβαίως, γιατί με τη δημιουργική θέλουμε μια βάρδια από άτομα. Με την κατασκήνωση θέλουμε 3 βάρδιες, γιατί κάποιοι θα πρέπει να δουλεύουν και απόγευμα και βράδυ. Αλλιά έμεναν μέσα οι ομαδάρχες. Mm. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα εντελώς. Δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να προσφέρει τις υπηρεσίες του 24 ώρες την ημέρα και με αυτούς τους μισθούς. Και πρέπει να έχουμε βάρδιες. 3-8 ώρα την ημέρα, όταν γίνει κατασκηνωτική περίοδος.
0: Και το βράδυ οι εργαζόμενοι φεύγουν από το Βίδο, πάνε σπίτι τους?
1: Όχι όλοι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μόνοι τους, γι' αυτό λέω υπάρχουν βάρδια.
0: Μόνο η βάρδια πολύ... λειτουργούσα, μένει στο Βίδο τα βράδια?
1: Μένουν γύρω στα, ανάλογα με τα παιδιά που έχουμε, από 3-5 άτομα.
0: Η βάρδια δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μπορεί να μείνουν και άλλοι όμως αν θέλουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως, αυτό ήταν ευχής έργων. Αλλά πιστέψτε με, επειδή το χειρίστηκα προσωπικά, ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αγώνας για να μείνουν κάποια άτομα στο Βίδο να δουλέψουν το βράδυ.
0: Ναι, δεν ήθελαν.
1: Δεν ήθελαν, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα πλέον.
0: Επομένως, αυτό που λέτε ουσιαστικά είναι ότι πάμε σχεδόν σίγουρα με τη δημιουργική απασχόληση, όμως φοβάστε πάρα πολύ για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο.
1: Βεβαίως, σας λέω και πάλι, στο Βίδο υπολείπονται πράγματα να γίνουν. Βεβαίως, συμφωνώ, εργασίες, συγκοινωνία και τα υπόλοιπα. Όμως όλα αυτά σε περνιόνται. Εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο είναι αν θα βρω προσωπικό. Εκείνο ο μεγαλύτερος φόβος. Και βλέπουμε προσωπικό πόσο δύσκολο είναι να βρεθούν σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις επιχειρήσεις της Κέρκυρας.
0: Κοιτάξτε.
1: Και πόσο μάλλον που θέλω προσωπικό νέο να δουλέψει για τα παιδιά. Δεν μπορώ να βρω στην ηλικία μου, δεν γίνεται να βρω στην ηλικία μου για να δουλέψουμε με τα παιδιά.
0: Ναι, θέλουμε νέο προσωπικό. Πρέπει να είναι και αυτοί νέα παιδιά.
1: Πρέπει να είναι νέα παιδιά.
0: Και να έχουν όρεξη να δουλέψουν, γιατί αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όποιος θέλει να δουλέψει και να βγάλει λεφτά θα έχει ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα πολύ περισσότερες.
1: Πολύ περισσότερες, βεβαίως. Και εξέλιξης και ανάδειξης και περισσότερα χρήματα θα πάρει. Βεβαίως. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Πιο παλιά πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί οι ομαδάρχες ερχόντουσαν και μένανε στις κατασκηνώσεις, κάνουν κατασκήνωση. Μένανε, είχαν το φαγητό τους στη διαμονή τους. Τώρα όμως υπάρχουν πολύ περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι να βρει δουλειά κάποιος και να περάσει καλά. Mm. Και το πιο σημαντικό είναι να σας δώσω μια πληροφορία που δεν μπορούσα να την επικοινωνήσω. Εγώ πήρα στο Υπουργείο Εργασίας. Πώς θα προσλάβω, π.χ. μια ειδικότητα φύλακες που μου δίνει τη δυνατότητα να προσλάβω έναν. Λέω πώς θα γίνει η φύλαξη στις υπόλοιπες βάρδιες. Και το Υπουργείο Εργασίας μου λέει το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να μένει στις κατασκηνώσεις και να παρέχει τις υπηρεσίες τους 24 ώρες την ημέρα. Λέω αν είναι δυνατόν να πω σαν Υπουργείο Εργασίας σε έναν εργαζόμενο να πάρει 800. Λέω, αν είναι δυνατόν να πω σαν Υπουργείο Εργασίας σε έναν εργαζόμενο να πάρει

0: Πείτε κι εσείς τι πρέπει να περιμένει ο κόσμος.
1: Την επόμενη εβδομάδα την ανακοίνωση για εγγραφές για τις κατασκηνώσεις στα γουδιά. Και πολύ πιθανόν σύντομα την επόμενη εβδομάδα και τις ανακοινώσεις για τη δημιουργική απασχόληση και στην πορεία θα δούμε για τις κατασκηνώσεις.
0: Στο Βίδο.
1: Στο Βίδο, ναι.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Έτσι λοιπόν, ο κύριος Νεράντζης πριν από λίγο μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι φοβάται και αυτός πως δεν θα γίνουν οι κατασκηνώσεις στο Βίδο. Όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν εκτός από το πρόβλημα ανέβρεσης προσωπικού, από ό,τι είπε ο ίδιος. Ήδη ψάχνει προσωπικό, βγήκε η προκήρυξη για τις κατασκηνώσεις στα Γουβιά και δεν γνωρίζει αν θα βρει άλλα 20 άτομα για τις κατασκηνώσεις στο Βίδο, που είναι το λιγότερο. Ωστόσο,

Όσο το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο βίντεο, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει σίγουρα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ανακοινώθηκε ήδη από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα της Κέρκυρας. Είναι το 16ο καινούριο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας, θα είναι μονοθέσιο, θα στεγάζεται μέσα στις φυλακές, στο χώρο του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Θα λειτουργεί σε απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30 και θα υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι στα πλαίσια αρκετών δημοτικών σχολείων που κάνει το Υπουργείο Παιδείας μέσα στις φυλακές. Έχουν ήδη ιδρυθεί 4 μονοθέσια δημοτικά σχολεία, 2 στο Ναύπλιο, 1 στην Τήρινθα και 1 στα Χανιά, 1 επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές της Λάρισας, και τον περασμένο Μάρτιο είχε προηγηθεί η ίδρυση του 36ου Δημοτικού Σχολείου στο σοφρονιστικό κατάστημα Τρικάλων. Και 50 η ώρα, μπορώ να δώσω και άλλο ένα θέμα. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπήρωση Βόρειας Κέρκυρας, η οποία φωνάζει για το γυμνάσιο των Καρουσάδων. Αυτό που λέει είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει ενημερώσει επίσημα τη σχολική κοινότητα για τη στατική επάρκεια του γυμνασίου Καρουσάδων, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το πόρισμα είναι θετικό και θα αποσταλεί άμεσα, γονείς και μαθητές και καθηγητές περιμένουν χωρίς επίσημη έγγραφη απάντηση. Ξέρετε, είναι αυτό το σχολείο στο οποίο θα πρόκειται να γίνει και το σχολείο το δευτεροβάθμιο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το ζήτημα των κτηριακών προβλημάτων του σχολείου που τέθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση στις 19 Μαΐου στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απάντηση από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ότι το πόρισμα του Πανεπιστημίου Πατρών έχει παραλυφθεί από το Δήμο με θετικά αποτελέσματα και ένας μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών ανέλαβε να συντάξει και να στείλει απάντηση στο σχολείο άμεσα. Ωστόσο, μετά από μια εβδομάδα δεν έχει ακόμα δοθεί η απάντηση. Αυτό λέει η Λαϊκή Συσπήρωση Βόρειας Κέρκυρας. Και 51, πάμε στο τραγούδι, Γιώργο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουν, ενώ σιρήνες έχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας και επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Thank you. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας, μας ακούτε στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα ΕΡΤΕΚΟ. Είναι η Μαρία Παγκράτη, φωνή που ακούτε στο ραδιοφωνό σας. Τα λέμε για όσους συντονίστηκαν τώρα με την συχνότητα της ΕΡΤ Κέρκυρας. Θα πάμε, συνεχίζουμε με τα τοπικά μας θέματα. Πάντα τοπικά θέματα είναι το αντικείμενο της εκπομπής. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους, όχι μόνο για όσους ασχολούνται με τον τουρισμό. Για όλους έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι εκτιμάμε. Λοιπόν, έχει δημοσιευτεί μια απόφαση υπουργική η οποία ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα δένουν τα τουριστικά πλοία και τα μικρά σκάφη εκτός λιμανιών. Θα δημιουργηθεί ένα ναύδετο, όπως λέγεται, πλωτό σημαντήρας δηλαδή, αγκυροβολημένο στη θάλασσα, που θα χρησιμοποιείται για την πρόσδεση πλοίων. Αλλά τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό, ειλικρινά είναι κάτι καινούριο και θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και θα εφαρμοστεί. Εμείς έχουμε στο τηλέφωνο έναν άνθρωπο που ξέρει από αυτά, έναν άνθρωπο που δούλεψε και ως αντιδήμαρχος πάνω σε τέτοια θέματα, τον κύριο Παναγιώτη Βαρούχα, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Βαρούχα, μας ακούτε?
1: Καλή σας μέρα, σας ακούω, ναι.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή η απόφαση για να δημιουργηθούν τέτοιοι πλωτοί σημαντήρες είναι από το 2025. Έχει εφαρμοστεί πουθενά? Ξέρετε τι συνέπειες, τι γίνεται, πώς θα λειτουργήσει? Έχετε καταλάβει εσείς?
1: Κοιτάξτε, έχοντας διαβάσει την... Καταρχάς να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται...
0: Συγγνώμη, δεν ακούγεται καλά η φωνή σας, μου λέει ο τεχνικός. Αν φοράτε ακουστικά, θα σας
1: παρακαλούσα
0: να τα αφαιρέσετε και να μιλάτε απευθείας στο τηλέφωνο, γιατί έχει πρόβλημα.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, καλύτερα.
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε άλλους τουριστικούς, ανεκτιμένους τουριστικούς προορισμούς. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο η εφαρμογή, να το πούμε λαϊκά, των ρεμέτζων για τα σκάφη αρόδου. Οπότε το πάμε τελείως ναυτικά.
0: Καλά εννοούμε... κάνετε. Το καταλαβαίνει νομίζω ο κόσμος στην Κέρκυρα αυτό.
1: Δηλαδή, όταν λέμε ρεμέτζα, εννοούμε ελεγχόμενα ναύδετα, τα οποία τοποθετούνται σε ένα κόλπο και μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης και να χρησιμοποιήσει ένα μόνιμο αγκυροβόλιο, αλλά και να μην προκαλέσει ζημιά στον πυθμένα, στην Ποσειδονία στην ουσία. Διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους κόλπους είναι η καταστροφή της Ποσειδονίας από τις πάρα πολλές, από τη χρήση της άγκυρας στους κάκους. Άρα σε αρχικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι η σκέψη είναι σωστή. Έχει εφαρμοστεί στην Κροατία, έχει εφαρμοστεί στην Νότιο Γαλλία, έχει εφαρμοστεί στην Καραϊβική. Γενικώς υπάρχει αυτό η νομοθεσία όπου υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που ασχολούνται με το γιότι. Ένα άλλο θετικό που βλέπω εγώ σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με τις μαρίνες, διότι αυτή τη στιγμή οι μαρίνες είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο σε μεσογειακό επίπεδο, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει υποδομή για να φιλοξενήσει όλα αυτά τα σκάφη που έρχονται. Ειδικά στην Ελλάδα, σε σχέση δηλαδή με τις γειτονικές χώρες που άμεσος ανταγωνιστής μας είναι η Κροατία και να ξέρετε έχει αναπτυχθεί και αρκετά η Αλβανία. Άρα αρχικά θα πούμε ότι είναι ένα θετικό. Το άλλο θετικό που βλέπω είναι ότι θα υπάρχει πλέον χωροθέτηση. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούμε να πούμε ότι στον κόλπο της Γαρίτσας, αν γινόταν ποτέ αυτό, διότι είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, ας πούμε, αυτός ο όμορφος κόλπος, θα μπορούν να δίνουν 300 σκάφη που δίνουν σήμερα. Σε περίπτωση δηλαδή που εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, προφανώς θα υπάρχει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του κάθε κόλπου. Προφανώς λέω ότι θα υπάρξει μια μελέτη. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που εγώ εκφράζω σαν επαγγελματίας του χώρου και δεν τις λέω μόνο εγώ, τις λένε όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Το πρώτο είναι ότι διαπιστώνεται, όπως πολλά πράγματα στη χώρα μας, ότι δεν έχει υπάρξει επαρκή διαβούλευση. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο θα γίνεται η παραχώρηση? Σας λέω ένα παράδειγμα. Ποιος θα κερδίζει αυτό? Θα μπορεί να κερδίζουν οι Δήμοι? Οι Δήμοι θα κερδίζουν σε σχέση με τον τζίρο των εργασιών του ιδιώτη? Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, θα μπορεί να υπάρξει καθαρισμός τιμοκαταλόγου για να αποφύγουμε υψηλές τιμές από τον ιδιώτη προς τους χρήστες? Γι' αυτό το λέω γιατί. Διότι επειδή υπάρχει εμπειρία με τις μαρίνες, όπου ο φορέας διαχείρισης δεν έχει δικαίωμα να ορίσει τιμοκατάλογο, καταλαβαίνετε, οι μεγάλοι παίχτες αυξάνουν τις τιμές και δημιουργείται έτσι ένα πρόβλημα οικονομικό προς τους επαγγελματίες του χώρου. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, πρόβλεψη για τους ντόπιους ή τους επαγγελματίες? Ή αν ένας κόλπος, ας πούμε, όχι της Γαρίτσας, ας πούμε ο κόλπος που είναι μπροστά από το Imperial που δένουν τα σκάφη εκεί, ή ας πούμε ότι είναι ο Ύψος που δένουν εκεί τα σκάφη, θα υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε και ο καημένος αυτός που είχε το καϊκάκι του και έδαινε τόσα χρόνια εκεί να συνεχίσει να το δένει? Ή πλέον το γιότινγκ ή η θαλάσσια αναψυχή θα είναι απρόσιτη για τον κόσμο, τον απλό, για τον ντόπιο? Διότι ξέρετε, εγώ που είμαι επαγγελματίας και ζω από αυτό, θα προσπαθήσω να μεταφέρω το κόστος στον πελάτη μου. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με αυτόν που έχει μια βαρκούλα ή ένα ψαράδικο? Θα μπορεί να δέσει και να πληρώσει ένα τίμημα σχετικά οικονομικό και βιώσιμο?
0: Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα στις Μπενίτσες, όπου από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ο ιδιώτης που πήρε το λιμανάκι, έχει βάλει πολύ ακριβά λιμανιάτικα και οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν μια βαρκούλα πηγαίνουν αρόδου κάπου, σε κάποιο σημείο της παραλίας.
1: Άρα υπάρχει, αυτό έχει συμβεί σε όλες τις λιμάνες της Ελλάδας, διότι ο νομοθέτης εμέσως δεν απαιτεί από το φορέα διαχείρισης να καταθέσει από τον ενοικιαστή να καταθέσει τιμοκατάλογο στον φορέα διαχείρισης. Το έχουμε ζήσει και στις Μπενίτσες και στην Αλήπα αυτό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα από τη μία λέμε να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία, να αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία, και από την άλλη έρχεται το κράτος και μας λέει πάρα πολύ ωραία, άρα παρόλο που οι Μπενίτσες και η Παλιοκαστρίτσα είναι δημοτικές, με άδεια λειτουργίες στο όνομα του Δήμου, ο Δήμος απαγορεύεται να ορίσει τιμοκατάλογο. Και... άρα κοιτάξτε, εκεί είναι ένα σχήμα λίγο οξύμορο.
0: Και επομένως αφήνουν την ελεύθερη αγορά να διαμορφώσει τις τιμές.
1: Ναι, συμφωνούμε. Η ελεύθερη αγορά να τη διαμορφώσει τις τιμές όταν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Όταν όμως αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τόσο δύσκολη, έτσι ώστε να πάω εγώ που είμαι ένας απλός επιχειρηματίας και κυρίως να αναλάβω μια τέτοια δουλειά και μπορεί να την αναλάβει μόνο ο μεγάλος, ξαφνικά δεν είναι ανταγωνισμός αυτό, είναι ένα μονοπόλιο θα λέγαμε. Άρα ο ανταγωνισμός λειτουργεί όταν υπάρχουν πάρα πολλοί στην αγορά. Όταν υπάρχουν λίγοι στην αγορά δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Γίνεται καρτέλ.
1: Εκεί έχω την ανησυχία μου. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, οι μαρίνες έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν εξηγείται διαφορετικά ότι μόλις πριν από 2 μέρες η μαρίνα στα Γουδιά, που τη διαχειρίζεται ιδιώτης, να ανακοινώσει μια μεγάλη επένδυση καινούρια.
1: Κοιτάξτε, η μαρίνα του Γουδιών και κάθε μαρίνα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι επανεπενδύει. Και αυτό είναι προφανώς καλό για την Κέρκυρα, διότι είναι διαφήμιση. Διότι γίνεται ένας προορισμός πιο ακριβώς, προσεγγίζει καλύτερο κόσμο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είπα πριν. Να υπάρχει σωστός ανταγωνισμός. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τουλάχιστον 20.000 θέσεις σε αναμονή, δηλαδή μας λείπουν 20.000 θέσεις για τα νεολόγια, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και γι' αυτό και το κράτος λέει θα εφαρμόσουμε τα ναύδετα. και συμφωνούμε σε αυτό για να υπάρξει ένας έλεγχος, έτσι ώστε και αυτός που έρχεται και εκμεταλλεύεται το Ρώμα στο μέρος, διότι το εκμεταλλεύεται όταν παίρνει σε ένα κόλπο και δεν αφήνει κάτι στον τόπο όσον αφορά την υπηρεσία που θα προσφέρουν. Άρα εκεί υπάρχει μια σωστή πρόβλεψη και συμφωνούμε. Εκεί που έχω ένσταση εγώ είναι στη διαβούλευση. Διαπιστώνω ότι δεν έχει γίνει αρκετή διαβούλευση με τις επαγγελματίες του χώρου.
0: Τι θα μπορούσε να αλλάξει αν γινόταν διαβούλευση δηλαδή?
1: Για παράδειγμα, το ίδιο έγινε και με τις πλωτές εξέδρες και γέμισε όλη η Λευκάδα πλωτές εξέδρες. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Λευκάδα με τα νησάκια και τους κόλπους που έχει είναι μια, ας πούμε, πολυνησία με τα νησάκια και τους κόλπους, μπορούμε να δούμε στο Google Maps ότι όποιος είχε ένα τουριστικό κατάλημα ή μια ταβέρνα ή ένα ξενοδοχείο έχει βάλει πλωτή εξέδρα.
0: Ναι, είναι γιατί αυτό είναι πιο εύκολο.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν μπορεί κάθε κόλπος να έχει και μια πλωτή εξέδρα για να δένουμε τα σκάφη μας εμείς που έχουμε σκάφη. Θα πρέπει να υπάρχει μια χωροθέτηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια θέλουσα ικανότητα για το πόσο μπορεί να χωρέσει. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα δικό μας. Στο λιμάνι της Αλίπας, αν υποθέσουμε ότι επαναλειτουργεί, έχει 100 θέσεις. Μπορεί να εξυπηρετήσει τα σκάφη της Αλίπας? Όχι. Διότι τα σκάφη της Αλίπας είναι πάνω από 500. Άρα, όταν πάμε εμείς και επενδύουμε σαν ιδιώτες και λέμε να φέρουμε και άλλα σκάφη, να φέρουμε και άλλες βάρκες, μήπως εκεί θα πρέπει να υπάρχει το κράτος και να λέει: όχι κύριε, δεν αντέχουμε άλλες βάρκες και άλλα σκάφη? Εγώ βάζω αυτό το ερώτημα. Άρα, σε γενικά πλαίσια, συμφωνούμε με τα ναύτα, συμφωνούμε με την νομοθεσία του ελέγχου για το πόσα σκάφη χωράει ένας κόλπος, του ελέγχου όσον αφορά τα λίμματα, του ελέγχου όσον αφορά την πετρέλευση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Να
0: από ό,τι διάβασα όμως, κοίταξτε κύριε Βαρούχα, από ό,τι διάβασα στην υπουργική απόφαση, γιατί έχω το κείμενο της μπροστά μου, αυτό που λέτε για τα λίμματα και για το πετρέλαιο και για τα σκουπίδια δεν προβλέπετε.
1: Αυτό λέω. Ότι όταν, κοιτάξτε, για να βγάλει άδεια θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να κατατεθεί περιβαλλοντολογική μελέτη γι' αυτό. Οπότε θα πρέπει να προβληθούν όλα αυτά. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, για μένα είναι λάθος. Άρα τι κάνουμε? Εισπράττουμε μόνο και δεν υπάρχει έλεγχος? Και σας το λέω γιατί το ίδιο φαινόμενο με τα σκάφη έχει γίνει στα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Το ίδιο φαινόμενο έχει γίνει με τα μίνιμπας. Το ίδιο φαινόμενο έχει γίνει με τα λεωφορεία. Το ίδιο φαινόμενο έχει γίνει με τα Airbnb. Ξεκινάμε κάτι σε αυτή τη χώρα και το ξεχυλώνουμε πραγματικά. Και δεν είμαι αντίθετος ούτε στα Airbnb, ούτε στα σκάφη, ούτε στα μινιμπάς, ούτε στα πολλά νοικιαζόμενα. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε πόσο αντέχει αυτός ο τόπος. Γιατί αυτό πουλάμε. Εμείς αυτό πουλάμε, τον τόπο μας πουλάμε. Άρα, εκεί που ανησυχούμε και όλοι οι φορείς του χώρου ανησυχούμε, είναι με το ποιο τρόπο και με ποιους όρους θα γίνει αυτή η ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλουμε, για παράδειγμα, να συνεχίσουμε να έχουμε σε κάθε κόλπο 30 σημαδούρες και 40 σημαδούρες? Η γνώμη μου είναι όχι. Δεν θέλουμε σε κάθε κόλπο να έχουμε 30 και 40 σημαδούρες, διότι ο κόλπος αυτός δεν φτιάχτηκε μόνο για τους καφάτους, φτιάχτηκε για τους λεόνους. Θα υπάρχει ένας έλεγχος και μια υπηρεσία για τα λίμματα, για την πετρέλευση σε έναν όμορο χώρο? Αυτά πρέπει να δούμε και να μην αντιγράφουμε νομοθεσίες από κάτι κατ' επιλογή.
0: Από την άλλη μεριά βέβαια, ναι, αυτό που συμβαίνει στον όρμο της Γαρίτσας είναι ενοχλητικό. Δηλαδή, και έδωσε πρώτος και την αφορμή, όπως έχει ήδη καταγγελθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρξουν προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία για να δοθεί σε ιδιώτη και να γίνει μαρίνα, να γεμίσει με σκάφη δηλαδή, με κατάρτια ο όρμος της Γαρίτσας. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Αλλά όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Να γίνει μαρίνα δεν νομίζω ότι είναι.
0: Αλλά τώρα κάτι... με το. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Παραχωρήθηκε τώρα η στεριά, παραχωρήθηκε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, οπότε δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι τώρα με αυτή τη ρύθμιση μπορεί να γεμίσει με πλωτές σημαδούρες.
1: Κοιτάξτε, η πλωτή σημαδούρα, αν θα γεμίσει εκεί, θα είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που βλέπουμε τώρα. Διότι εκεί δεν υπάρχει ένα έλεγχο τώρα. Ποιος έρχεται, τη δένει, που ρίχνει την άγκυρά του, αν αδειάζει τα λίμματά του, αν τα βγάζει, όχι. Άρα, εμείς από τη μία θέλουμε τουρισμό, απ' την άλλη δεν έχουμε οργανωθεί ώστε να προσφέρουμε κάτι. Άρα, εάν θα γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα. Και πιστέψτε με, η φέρουσα ικανότητα δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, που το καλοκαίρι βλέπουμε 400 σκάφη εκεί. Πραγματικά δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι, συμφωνούμε ότι έρχονται αυτοί, αφήνουν τα λεφτά τους στα ωραία στα μαγαζιά μας, ότι πάνε στα σούπερ μάρκετ, ότι πηγαίνουν τα ψώνια τους στην πόλη κτλ. Ναι, αλλά δεν αντέχει ο κόλπος να έχει 400 σκάφη. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να καταλάβεις αυτό. Άρα, στην περίπτωση που εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για το πόσοι θα δέσουν εκεί. Επίσης, κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι το ρεμέντζο με τον τρόπο που τοποθετείτε, τον άβδετο δηλαδή, με τον τρόπο που τοποθετείτε, αποφεύγεται η χρήση και η κατάχρηση του πυθμένα μας. Αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Αλλά οι άγκυρες καταστρέφουν καθημερινά την Ποσειδονία. Όταν πρόκειται για τόσο μεγάλο, είναι σαν τις μηχανότρατες που σέρνουν τα δίχτυα τους στον πυθμένα, ένα τέτοιο πράγμα. Άρα, γι' αυτό σας βλέπω από τη μεριά τη δική μου, την επαγγελματική, που θα ήθελα πολύ να διατηρηθεί αυτό που έχουμε, το φυσικό μας περιβάλλον, είναι σε σωστή γραμμή τον άβδετο. Αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, σας είπα σε ποιο θέμα. Και πρόσφατα, μάλιστα, τώρα, 18 Μαΐου έγινε, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού έκανε μια συνάντηση όλων των σωματείων, και των συνδικαλιστικών σωματείων, αλλά και της Ένωσης Μαρινών. Στην ουσία, δηλαδή, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι, αλλά και η Ένωση Μαρινών, που αποτελεί στην ουσία το κεφάλαιο που διαχειρίζεται τις Μαρίνες, και έθεσαν τους ίδιους προβληματισμούς. Που σημαίνει ότι ίσως το Υπουργείο θα πρέπει να ακούσει τις εισηγήσεις των επαγγελματιών λίγο παραπάνω. Ναι. Άρα, για να καταλήξουμε, είναι σε θετικά πλαίσια, όμως θα πρέπει να αντιγράψουμε σωστά κάτι που έχει γίνει στο εξωτερικό. Η Κροατία το έχει καταφέρει αυτό. Να διατηρήσει και το φυσικό της περιβάλλον και να εισπράττει από το γιότινγκ με τον έλεγχο. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και συνήθως όλες αυτές οι διατάξεις, όπως αναφέρει και τις προτείνεις εξέδρες, όπως και με τον νόμο του 38 με τις βάρκες που αναπτύχθηκε πάρα πολύ, όπως και με τα βανάκια, θα πρέπει να υπάρχει ένας πανεμβατισμός από το κράτος. Και αυτό που λέμε ότι η ελεύθερη αγορά θα καθορίσει τις τιμές, ναι, συμφωνούμε, όταν υπάρχει πραγματική ελεύθερη αγορά. Όταν υπάρχουν 5 παίκτες οι οποίοι καθορίζουν τα τιμολόγια, εκεί δεν είναι ελεύθερη αγορά. Και θα σας αναφέρω το παράδειγμα του παραλιακού μέτωπου απέναντι από εμάς, ξεκινώντας από την Ιγουμενίτσα και φτάνοντας στα Σίβωτα, που ανήκει όλο σε μια εταιρεία που λέγεται Γκριμάλντι. Αυτό δεν είναι ελεύθερη οικονομία. Αυτό είναι ένα μονοπόλιο της απέναντις αυτή. Άρα οι τιμές είναι οι ίδιες, ενώ αν, για παράδειγμα, είχε παραχωρηθεί η Σαγιάδα σε έναν ιδιώτη, η Γουμενίσσα σε κάποιον άλλον, ή κρατούσε και το κράτος κάτι. Κρατούσε και το κράτος κάτι για να κρατάει λίγο τις τιμές. Η Αμερική, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η ναυαρχίδα της ελεύθερης οικονομίας, δεν δημοκρατεί ολόκληρα τα λιμάνια. Δημοκρατεί μόλους και κρατάει και ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης ένα ποσοστό στη διαχείρισή του. Άρα, αν μιλούσαμε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και ήμασταν στην Αμερική, δεν θα δημοκρατούταν όλοι. Θα δημοκρατούσαμε μόλους για να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά. Εδώ έχουμε μία μάνια και να λέμε ότι θα πάρει όλα ένας για να τα ανάπτυξουμε κτλ. Τελικά είναι ανάπτυξη αυτό. Βάζω προβληματισμούς και εγώ ίδιος.
0: Φυσικά την ανάπτυξη που έχει κάνει ο Γκριμάλντι.
1: Σας λέω, βάζω προβληματισμούς. Δεν ξέρω τώρα, η πορεία θα δείξει. Η άποψη δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε το κάθε λιμάνι να ανήκει σε κάποιον ξεχωριστό και να κρατάει και ο κάθε φορέας διαχείρισης κάτι. Σας το λέω από εμπειρία και στη χρήση.
0: Από την άλλη μεριά, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, μάλιστα, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα που λέτε και τις επιφυλάξεις σας. Όμως αυτή η υπουργική απόφαση ήδη έχει δημοσιευτεί από το 2025, φέτος είμαστε 2026, δεν ξέρει κανένας τίποτα, εγώ πήρα 2-3 ανθρώπους σχετικούς με το θέμα, δεν ήξεραν τίποτα Και το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά να μην εφαρμόζεται.
1: Δεν εφαρμόζεται γιατί το παραλιακό μέτωπο ανήκει στο Δήμο, αλλά ο θαλάσσιος χώρος σε ποιον ανήκει?
0: Μα δεν εφαρμόζεται πουθενά.
1: Ακριβώς. Δεν εφαρμόζεται πουθενά. Γι' αυτό σας λέω ότι βλέπουμε μια υπαλλαγική απόφαση η οποία στην ουσία έγινε χωρίς διαβούλευση και χωρίς πρακτική εφαρμογή.
0: Και είναι στα χαρτιά, δεν υπάρχει.
1: Εάν ο Δήμος, επειδή έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση και με τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Κεντρικής Κερκυράς και Διαποντίων και με τουριστικούς φορούς κτλ., μπορεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς να διαχειριστεί τον κόλπο της Γαρίτσας? Όχι, δεν είναι δικός του.
0: Μπορεί ο Δήμος αυτή τη στιγμή να κάνει αίτηση όπως θα κάνουν και οι ιδιώτες προκειμένου να βάλει 20 ρεμέτζα μέσα στον όρμο της Γαρίτσας και να πει εντάξει εγώ τόσα θέλω, τόσα μου χρειάζονται?
1: Εδώ είναι το ερώτημα. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή θα είναι τόσο δύσκολες οι διαδικασίες που θα πρέπει, είναι αυτό που σας είπα πριν, που θα πρέπει να ασχοληθεί κάποια τεράστια εταιρεία, κάποιο φαν και να το κάνει μόνο αυτό, που έχει το δικηγόρο και το μηχανικό και τους μελετητές με το μήνα και κάνουν μόνο αυτά τα project? Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι για την ώρα το γεγονός ότι έχει παραγωγηθεί το παραλιακό μέτωπο της στεριάς και όχι της θάλασσας στο Δήμο, δεν μας λέει κάτι.
0: Την άλλη μεριά,
1: θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος ήταν να ορίσει κάποιους χώρους αδεξαναχώρησης για κάποια ημερόπλια, να ορίσει ένα χώρο που θα διαχειρίζεται όλη αυτή την όχληση. Αλλά για να τη διαχειριστεί αυτή την όχληση πρέπει να εισπράξει. Πώς θα καλεστεί ο Δήμος να διαχειριστεί τα σκουπίδια από άλλα 200 σκάφη αν δεν έχει εισπράξει δεκάρα από αυτά? Και σας λέω για τη μεριά του αυτοδιοικητικού. Άρα, μην σαν κράτος λέμε, α, θα το κάνει ο Δήμος, να το δώσουμε στο Δήμο, το δώσαμε το παραλιακό με το. Αφού δεν εισπράττει, πώς θα το διαχειριστεί? Εισπράττει δημοτικά τέλη από φθορά σκάφη? Όχι, δεν εισπράττει, αφού είναι ιδιώτες. Εισπράττει κάποιο τίμημα που δένουν μπροστά στο παραλιακό του μέτωπο? Όχι, δεν εισπράττει. Άρα, είναι θετικός ο νόμος, αρκεί να δώσει τη δυνατότητα και στους Δήμους. Θέλετε στην περιφέρεια, σε περιφερειακό επίπεδο, ας το δώσει σε περιφερειακό επίπεδο. Και να δοθούν συγκεκριμένα κριτήρια τιμολογιακής πολιτικής και αν μπορούμε να εντάξουμε μέσα σε αυτή την νομοθεσία και τους τόπιους. Για παράδειγμα, στις Μαρίνες δεν υπάρχει ντοπιότητα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική αντιμετώπιση επειδή είναι ντόπιος τιμολογιακή. Δεν προκύπτει δηλαδή κάπου αυτό. Αυτό που καταφέραμε εμείς όταν δημοπρατήσαμε τα λιμάνια είναι να εξασφαλίσουμε κάποιες θέσεις για τους αποδεδειγμένα επαγγελματίες ψαράδες. Και το καταφέραμε και το κάναμε. Όμως αυτό για να γίνει είχε γραφτεί στο ΦΕΚ. Είχε αναφερθεί δηλαδή στο ΦΕΚ. Εδώ σε αυτό το ΦΕΚ δεν αναφέρεται κάτι. Ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ψαράδες, ούτε για ντόπιους.
0: Άρα... Από την άλλη μεριά αυτό που είπατε προηγουμένως ότι οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες και άρα μόνο μια μεγάλη εταιρεία που έχει επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και τα λοιπά σε μόνιμα απασχολούμενους, μόνο αυτοί μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δύσκολες διαδικασίες. Αυτό που βλέπω είναι ότι ναι, ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή μέχρι και από κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Περνάει.
1: Μα είδατε τη δημονομοθεσία, εγώ διάβασα τα δικαιολογικά.
0: Εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει ένα σωρό υπογραφές μέχρι που να... και δύσκολες υπογραφές.
1: Σαν να αδειοδοτείς ένα τουριστικό καταφύγιο ή μια μαρίνα. Καταλάβατε λίγο τον προβληματισμό μου. Και ναι, συμφωνούμε να περάσει τους ενέχους, να περάσει. Ποιος θα τα καταφέρει να τα κάνει αυτά?
0: Και ποιος είναι αυτός που θα ορίσει για το πόσα ρεμέτζα μπορούν να μπουν σε κάθε κόλπο?
1: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει χωροθέτηση και μελέτη φέρουσας ικανότητας. Αλλιώς θα καταλήξουμε να έχουμε, όπως αυτή τη στιγμή, τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, χιλιάδες νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Χιλιάδες. Χωρίς να υπάρχει έλεγχος αν θα φέρουμε από απέναντι αυτοκίνητα τον Αύγουστο που χρειαζόμαστε, χωρίς να... το ίδιο συμβαίνει και με τις βάρκες. Και εγώ επαγγελματίες είμαι, σκάφη έχω. Όμως κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε, αντέχει το κράτος να μας υποστηρίξει, ή πάμε και αγοράζουμε βάρκες και σκάφη και απαιτούμε μετά από το κράτος και από το φορολογούμενο να υποστηρίξει τις υποδομές. Αυτό είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δυστυχώς αυτό ισχύει σε όλη την ελεύθερη αγορά της Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ λίγες επιχειρήσεις που έχουν προβλέψει αυτό που λέτε εσείς τώρα. Που έχουν προβλέψει δηλαδή να φτιάξουν δικό τους βιολογικό, δικό τους νερό, ταμιευτήρες νερού, δικό τους σύστημα σκουπιδιών.
1: Θέλετε να σας κάνω μια πρόβλεψη? Το πρόβλημα που δημιουργείται και στην Αλήπα με τις βάρκες, που σας είπα έχει σχέση με τη φέρουσα ικανότητα, όταν έχεις ένα λιμάνι για 100 και φέρνεις 400 και 500, θα έρθει στο γάιο των Παξών. Εγώ προκαλώ τους ακροατές μας να πάνε στο γάιο των Παξών και θα δείτε ότι υπάρχει μια ανάλογη κατάσταση.
0: Έχει έρθει ήδη στους αντίπαξους. Το Βουτούμι που χαρακτηρίστηκε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ευρώπης, πλέον εάν δεν το κλείσουν όπως το κλείνουν κάθε χρόνο με ένα τεράστιο σκηνί που κλείνει όλη την παραλία στο Βουτούμι, αυτά τα σκάφη που προσεγγίζουν εκεί θα το είχαν διαλύσει. Αυτή την υπέροχη, την καταπληκτική παραλία είναι αδύνατο να κάνεις μπάνιο πλέον εκεί πέρα έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι δεν ταξιδεύω αρκετά. Στο Γάιο έχει αρχίσει να γίνεται μια σύγχρονη Αλήπα ο Γάιος. Διότι οι επιχειρηματίες, όσο αφήνει το κράτος και ο φορέας διαχείρισης μια ανάπτυξη χωρίς έλεγχο, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Άρα ξαφνικά θα υποχρεωθεί ο Όλκη και ο κάθε Όλκη και ο κάθε Δήμος να βάζει πρώτες εξέδρες, να βάζει ρεμέντζα, να φτιάχνει και άλλους μόλους και να εξυπηρετήσει και τις άλλες βάρκες και την άλλη επένδυση. Εγώ κοιτούσα μια στατιστική για τις λέμβους για τις νέες λεμβολογήσεις στο λιμενάκι όσο ήμουν παιδίμα. Μιλάμε για μια ανάπτυξη μέσα σε 4 χρόνια της 30%. 30% ανάπτυξη σε αγορές νέων λέμβων, επαγγελματικών λέμβων. Επαγγελματικών. Αυτό είναι σαν να φέρω εγώ 100 σκάφη καινούρια και να πάω έξω από τη Μαρίνα να τη πω: φέρτε μου θέση. Μα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, και να σας πω και κάτι άλλο, και θέσεις να υπήρχαν, θα μπορούσαμε να τις γεμίσουμε αυτές τις θέσεις με πελάτες. Είναι αυτό που συμβαίνει με τα κρεβάτια του κάθε προορισμού. Όταν ξαφνικά από 100.000 κρεβάτια που είχαμε πριν από 10 χρόνια έχουμε 160.000+ μαζί με τα Airbnb, γκρινιάζουμε μετά που δεν έχουμε δουλειά. Μα πόσες πτήσεις θα κάνει αυτό το αεροδρόμιο? Όταν έχουμε μέσο όρο διαμονής μία εβδομάδα στην Κέρκυρα και συγκεκριμένες πτήσεις και συγκεκριμένες αποξαναχωρήσεις για αυτή τη εβδομάδα, θα καταφέρουμε να τα γεμίσουμε? Όχι. Και αν καταφέρουμε να τα γεμίσουμε, θα αντέξει ο προορισμός? Όχι. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και πάνω απ' όλα πρέπει να απασχολήσουν τον νομοθέτη. Και καλό θα ήταν ο κάθε νομοθετής από την εκάστοτε κυβέρνηση να ακούει την πυραμίδα κάτω από αυτόν, που είναι οι φορείς, οι επαγγελματίες και τα συνδικαλιστικά όργανα. Γιατί αν δεν ακούσει από τους τεχνοκράτες του χώρου, θα γίνει η στρέβλωση. Ναι. Και συνήθως στην Ελλάδα αυτό γίνεται.
0: Κύριε Βαρούχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Δεν ξέρω καν αν θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Έχει βγει από πέρσι, αλλά ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Καλή, αλλά πρέπει να μπουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αλλά καλό θα ήταν αν εφαρμοστεί να έχουμε λόγο και εμείς. Είτε αυτό, εμείς εννοώ οι δημότες και οι ντόπιοι. Καλό θα ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και γνωμοδότηση, αλλά και εισόδημα από αυτό. Είτε λέγεται Δήμος, είτε Περιφέρεια. Το να παρακολουθήσουμε κάτι απλά σε έναν ιδιώτη και εμείς απλά να παρακολουθούμε και να είμαστε παρατηρητής, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Και μετά τα σκουπίδια του να τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της ανάπτυξης, αλλά η ανάπτυξη πρέπει να έχει φίλτρα. Και όταν το 1992 μιλούσαν για βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως, δεν τους ακούσαμε και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα, τόσα χρόνια μετά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Μάτα με μπασταρδά γατιά.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην επόμενη συνέντευξή μας και την τελευταία της ημέρας. Θα μιλήσουμε με την κυρία Φαγωγέννη, η οποία εκπροσωπεί τους κατοίκους της περιοχής του Άλσους των Φυλακών, διότι έχουν αγανακτήσει οι άνθρωποι εκεί με το γεγονός ότι το Άλσους των Φυλακών είναι παρατημένο, ούτε τα χόρτα δεν κόβονται. Και ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, εκεί ο Δήμος δεν καθαρίζει το δικό του. Κυρία Φαγωγέννη, καλημέρα.
1: Μάλιστα, καλημέρα σας. Πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ σωστά το είπατε. Λοιπόν, πήραμε όντως αυτή την απόφαση.
0: Έχετε κάνει σύλλογο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάνει σύλλογο. Γειτόνι είμαστε γύρω-γύρω. Βγήκα εγώ για λίγο. Για λίγο δεν βγήκα να τους ψάξω όλους. Είναι πάρα πολύ. Για λίγο. Και μάζεσαι αυτές τις εγκατλημένες υπογραφές για να το προχωρήσουμε. Να μην περιμένω τώρα να ψάχνουμε τον καθένα. Είναι πάρα πολλά άτομα. Είναι 3-4 πολυκατοικίες που είναι γύρω-γύρω από το Άλσος ακριβώς. Από τα παλιά τείχη, αν ξέρετε.
0: Ναι.
1: Των φυλακών εκεί. Αλλά είναι και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα. Όλοι έχουν τους ίδιους φόβους, όλοι έχουν την ίδια αγωνία. Και το σχολείο το έχτο παραδίπλα, όπως ξέρετε. Ποτέ εκεί είναι καθαριστή. Κάποτε είχε καθαριστεί, αλλά συνεχίζει να είναι και εκεί η χάλια. Εμείς έχουμε αγανακτήσει γιατί δεν αντέχουμε να δούμε αυτή την αγωνία και το φόβο, ειδικά αυτή την εποχή που ξεκινάνε οι φωτιές. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια όπου δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν εξουλεθεί τα δέντρα. Είναι πανύψηλα δέντρα και παρίσια και πέφτα πάρα πολύ ωραία. Ίσα τα δέντρα τα αγαπάμε, δεν μας φταίνε, εννοείται. Είναι δίπλα από το σπίτι μας, δηλαδή το σπίτι που τελειώνει τις πολυκατοικίες που μένει είναι ακριβώς 3 μέτρα το οικόπεδο με τα χόρτα τα άκοπα. 3 μέτρα. Το οποίο είναι 1 μέτρο και τα χόρτα τα άκοπα, τα ξερά που ξερώνονται τώρα. Γύρω-γύρω από τα δέντρα γίνεται ένα δάσος, σαν να μπαίνετε στη ζούγκλα. Δηλαδή ακαθάριστα, ψηλωτά, θάμνη και κλαριά από τα δέντρα χαμηλά. Από εκεί κατεβαίνουν όλο το καλοκαίρι τουρίστες, δεν ξέρω, χάνουν το δρόμο, πηγαίνουν για μορεπό με βαλίτσες, πότε αδιανά τα χέρια, πότε με βαλίτσες. Οπότε και ένα τσιγάρο, δηλαδή να ρίξει με ένα τσιγάρο πολλά. Δίπλα από το σπίτι που τελειώνει το δικό μας το σπίτι είναι ένα τεράστιο πεύκο κουκουναριά, πολύ μεγάλο, που είναι ακριβώς ούτε 2 μέτρα δεν είναι από το χτίριο τα κλαδιά του. Το οποίο πιο παλιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια, 9 χρόνια στα 10 εκεί. Πιο παλιά, πριν 34 χρόνια, έρχονταν που και που κόβανε τα χόρτα. Κάποτε τα είχαμε κόψει και εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα, οι γειτόνοι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Εντάξει. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια, παρόλα τα τηλέφωνα, δεν έχουν έρθει και τις υποσχέσεις ότι θα έρθουν.
0: Αυτό ήταν η ερώτησή μου, η επόμενη. Αν σας έχουν απαντήσει από το Δήμο.
1: Τίποτα, θα έρθουν, το καταγράφουν. Απλά το καταγράφουν. Τώρα που το καταγράφουν, δεν έρθουν. Και ακριβώς αυτό είναι το παράδοξο στην ιστορία.
0: Χάθηκε η φωνή σας.
1: Χάθηκε.
0: Τώρα ήρθε πάλι.
1: Ωραία. Ακριβώς αυτό είναι το παράδοξο, ότι ενώ έχει βγει αυτός ο νόμος και ο Δήμος ήδη έχει βάλει πρόστιμα πέρσι σε γνωστούς μου φίλους μου, γιατί δεν προλάβαν να το καθαρίσουν στο χρόνο που έπρεπε, οι άνθρωποι δεν είχαν και τα χρήματα. Και εγώ ρωτάω και αναρωτιέμαι εδώ, ποιος θα βάλει πρόστιμο? Σε αυτόν ποιος θα βάλει πρόστιμο? Δεν αντέχουμε να ξαναζούμε αυτή την αγωνία και να περάσουμε πάλι άλλο ένα τέτοιο καλοκαίρι, να τρέμουμε. Οπότε γι' αυτό αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτή την ενέργεια, το έχουμε στείλει

0: παντού, στην πυροσβεστική, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και στα κανάλια, μήπως αποφασίσουν να γίνει κάτι. Και επειδή έχουμε πολύ κακιά εμπειρία πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω αν το είδατε, αν το ακούσατε, στο πάρκι, το Λυρικό Πάρκι, που γνωρίζετε, που είναι εδώ πέρα κοντά μας,
1: ναι,
0: κοντά, υπάρχει ένα ανοιχτό πηγάδι, το οποίο και εκεί έκαναμε ενέργειες, πήρε και διαστάσεις, πρέπει να το έβγαλε λαϊκή συσπήρωση και στα κανάλια.
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ αυτό για το πηγάδι δεν το ήξερα.
0: Ωραία, η απάντησή τους ξέρετε ποια ήταν που μου στείλανε εμένα σε ένα site. Λοιπόν, μου λένε ότι εντάξει, ας πούμε, το λάβαμε υπόψη μας και προσωρινά θα κάνουμε αυτό το μέτρο. Και ήρθαν και βάλανε μια κορδέλα από αυτές τις ρηγοτές κόκκινες και ένα πλαστικό πορτοκαλί από αυτά που βάλουν στους δρόμους με τα έργα που κάνουν γύρω-γύρω, το οποίο το πάρκι εκεί πέρα είναι γεμάτο από τέτοιες κορδέλες γύρω-γύρω. Και σας πληροφορώ, περνάνε από εκεί, προχθές ήταν μια κυρία με τρία μωράκια, με τρία παιδάκια μέσα στα μάξια, μου λέει, εγώ δεν το έχω δει. Και είναι δύο μέτρα από εκεί που περνάνε οι άνθρωποι. Από εκεί που παρκάρουνε, είναι δύο μέτρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό, δίπλα έχει καλάμι, το οποίο κατά καιρούς το κόβουνε και κάπως μπορεί να φανεί η ταινία που βάλανε, τίποτα άλλο. Με το καλάμι που μεγαλώνει τώρα, συνεχώς όπως ξέρετε το καλάμι γίνεται συνέχεια, δεν φαίνεται ούτε αυτό. Οπότε επειδή είχαμε αυτή την αντιμετώπιση, γιατί εγώ έπαθα σοκ όταν είδα το πηγάδι εκεί πέρα και λέω πήρε ο Δήμος στο πάρκι και άφησε ένα πηγάδι ανοιχτό μέσα, μετά παθαίνω δεύτερο σοκ με την απάντησή τους και την αντιμετώπιση τους. Οπότε μετά από τέτοια εμπειρία, είπαμε τώρα και με τα δέντρα να πάρουμε μια διάσταση μεγαλύτερη. Μήπως γίνει κάτι.
1: Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι να πω τώρα σε αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να γίνει, δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε.
0: Τα πάντα. Και η φωτιά, τη φωτιά και ο καθαρισμός είναι
1: εδώ αυτονόητο. Εδώ πήρε φωτιά το νέο φρούριο πάνω ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο φρούριο είχε πάρει φωτιά.
0: Να, εντάξει, δεν το άκουσα γιατί εγώ δεν έχω
1: τίποτα. Είναι με λίγα χρόνια πίσω. Είχε πάρει φωτιά το νέο φρούριο και έτρεχε πυροσβεστική, τρέχαμε όλοι τέλος πάντων για τη φωτιά στο νέο φρούριο που έχει και τα χόρτα.
0: Ναι.
1: Και το άλσος των φυλακών τώρα ακαθάριστο.
0: Εν τω μεταξύ, έχει καθαριστεί το υπόλοιπο προς την πόλη. Λες και από εδώ είμαστε δεύτερης κατηγορίας, τρίτης κατηγορίας πολίτες.
1: Α, έχει καθαριστεί ένα κομμάτι.
0: Από την άλλη πλευρά της πόλης, που είναι η άλλη πλευρά, το άλσος του φυλακών, που είναι η πόλη, που είναι το νεκροταφείο, το Σέρβικο.
1: Ναι.
0: Εκείνη την πλευρά εκεί πέρα έχει καθαριστεί και έχει ψηλωθεί εδώ και κάποια χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι είναι η κατάσταση να έχουν γίνει τα άλλα χόρτα. Εδώ ποτέ. Και λέμε τώρα, εμείς εδώ πέρα δηλαδή είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Ήδη αυτή τη στιγμή εκείνο που ήξερε να κάνει ο Δήμαρχος με την παράταξή του είναι να διπλασιάσουν τα τέλη. Σαν να είμαστε για κυρίες βιομηχανοί. Εδώ πέρα, ένας λαός βιομηχάνων. Αυτό το ήξερε. Να διεκδικήσει τα κονδύλια που είναι για τους Δήμους, που δίνουν τις δεκάθε χρόνια και δεκάθε για αυτό το θέμα για τους καθαρισμούς. Αυτό δεν το ξέρει. Δηλαδή, έλεος, δηλαδή, μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ασυδοσία. Αυτά. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ τι άλλο να σας ρωτήσω. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αυτονόητα όλα. Θέλετε απλώς να καθαριστεί το άλσος των φυλακών, να μην πιάσει φωτιά. Τι άλλο να πει κανείς.
0: Δεν αντέχουμε να ζούμε. Είμαστε 3 μέτρα από το χωράφι το ακαθάριστο, το οικόπεδο. 3 μέτρα. Σας λέω και σας περιγράφω ότι δεν θα πιάσει μόνο το ξηρό το χωριτό. Κατευθείαν είναι αψίλωτα τα δέντρα, τα οποία είναι δέντρα που πιάνουν σαν να τους βάζει βεζίνα. Πέφκα και την Παρίσια.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ ωραία τα δέντρα,
1: έτσι δεν μας
0: πιάνε και τα αγαπάμε. Το ξαναλέω. Οπότε λοιπόν, μέσα σε κλάδιματα δευτερολέπτου θα πιάσουν τα σπίτια μας. Τα καούμε, θα πρέπει να φύγουμε, να κινήσουμε την περιοχή. Αν γίνει κάτι εκεί πέρα.
1: Κυρία Φαγωγέννη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θέλουμε ενημέρωση από εσάς. Δεδομένου ότι θέλω να δω. Θέλουμε όλοι να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Και εμείς περιμένουμε κάποια απάντηση. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Θα δούμε. Θα δείξει.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Το λαμπάκι αναμένο και το δέρμα φθαρμένο. Τα τσιγάρα μου μετράω, έχω σκοπιά. Έχω μια στίβα στο μπαλκόνι όπου να είναι μου τελειώνει. Πόσο να αντέξουνε τα ξύλα στη φωτιά. Στο τραπέζι προσφέρω ό,τι έχω και ό,τι ξέρω. Πάνε χρόνια που δεν ζήσαμε γιορτή. Κι αυτοί τις πόρτες κλείνουν και φορτσάρουν. Και απ' τα σύρματα ποντάρουν. Αν θα βγούμε από εδώ μέσα ζωντανοί.

Εδώ τελειώσαμε. Όλοι θα τα ξαναμπούμε στις 12.30 με το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας, διότι στις 11 θα δώσει το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων η Μαργαρίτα Βάρθη.

0: πρόσωπο μου έκρυψα, μήπως με δεις. Τα μάτια μου θα κλείσω για να με βρεις. Για να φτάσω μακριά δεν χρειάζομαι φτερά, μόνο μια όμορφη μάσκα από γερά υλικά.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι να πεις ποιος ήσουν χθες. Μου λένε πως είναι οι σκέψεις σου αντικανονικές. Για να φτάσω μακριά δεν χρειάζομαι φωτιά, μόνο μια όμορφη μάσκα από γερά υλικά. Για να φτάσω μακριά δεν χρειάζομαι φτερά, μόνο μια όμορφη μάσκα από γερά υλικά. Για να φτάσω μακριά
0: χρειάζομαι
1: μάσκα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Χωρίς νερό, η πόλη της Κέρκυρας από τις 9 το πρωί λόγω βλάβης στο κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΔΕΙΑΚ για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά σύμφωνα με τον Σπύρο Νεράτζη, Δημοτικό Σύμβολο και Υπεύθυνο για τις κατασκηνωτικές δομές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Πολύ δύσκολα θα λειτουργήσουν αυτές στο Βίδο, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό. Στον δρόμο για την υγεία, απόψε στις 7.30 συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πόρτα Ριάλα από τους συνταξιούχους για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Την κινητοποίηση στηρίζουν φορείς και σύλλογοι της Κέρκυρας. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργήσει στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας όλων των συλλόγων του διασυλλογικού οργάνου και του Υφυπουργού Στέφανου Γκίκα για τα εξυπηρετημένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Σημαντικές διακρίσεις για τις παραλίες της Κέρκυρας στη φετινή λίστα του European Best Destination με τις κορυφαίες ακτές της Ευρώπης για το 2026, Ροβινιά και Παλοκαστρίτσα στην πρώτη δεκάδα. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Περί μουσικής ο λόγος, μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Περί μουσικής ο λόγος». Στον ήχο είναι ο Σπύρος Παγιάτης και στο μικρόφωνο η Έλσα Δολιανίτη. Μαζί μας, όπως πάντα, η επιστημονική μας συνεργάτηδα, η μουσικολόγος και διδάκτορ εθνικομουσικολογίας, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ρενάτα Δαλιανούδη. Συνεχίζουμε σήμερα τον αφιερωματικό μας κύκλο στα μουσικά όργανα και μετά το ταξίδι μας στο Ευρωπαϊκό Συμφωνικό Βιολί και τους μεγάλους βιρτουόζους, στρέφουμε το βλέμμα και κυρίως το αυτί σε ένα βιολί αλλιώτικο, πιο γήινο, πιο βιωματικό, βαθιά ριζωμένο στην ελληνική παράδοση. Το παραδοσιακό και λαϊκό βιολί δεν είναι απλώς ένα όργανο. Είναι φωνή, είναι μνήμη, είναι γλέντι και καημός μαζί. Από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τη στεριανή Ελλάδα και τις μουσικές της Μικράς Ασίας, το βιολί γίνεται συνοδοιπόρος της ζωής των ανθρώπων, συνοδεύοντας χορούς, τραγούδια και στιγμές συλλογικής έκφρασης. Ρενάτα, καλώς ήρθες για να μας ξεναγήσεις στον κόσμο του παραδοσιακού βιολιού.
4: Καλημέρα, καλώς σε βρίσκω, Έλσα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την εκπομπή σήμερα και τη θεματική. Όντως, σήμερα θα ασχοληθούμε με το βιολί που, υπενθυμίζω, ανήκει στα έγχορδα τοξωτά όργανα με δοξάρι. Με το βιολί, λοιπόν, που συναντάμε στην παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, η μελέτη του εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της εθνομουσικολογίας που με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή υπηρετώ, των τοπικών ιδιωμάτων, όπου το όργανο λειτουργεί, όπως το είπες και εσύ, όχι απλά ως εκτελεστικό μέσο, ως ένα απλό όργανο, αλλά είναι φορέας ύφους, μνήμης, βασικός συντελεστής της μουσικοχορευτικής πράξης και παράδοσης, βασικό όργανο μικρότερων ή μεγαλύτερων μουσικών συνόλων, θα λέγαμε, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία, τις ζυγές και τις κομπανίες, για τις οποίες βέβαια θα μιλήσουμε και αργότερα.
3: Ρενάτα, όταν λες παραδοσιακό και λαϊκό βιολί, τι ακριβώς εννοείς? Διαφέρει οργανολογικά από το δυτικό βιολί που είδαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή?
4: Ωραία ερώτηση. Ο χαρακτηρισμός λαϊκό και παραδοσιακό για ένα όργανο και εν προκειμένου για το βιολί προκύπτει κυρίως από τη χρήση του, από τον τρόπο εκτέλεσης και τη σύνδεσή του με την παραδοσιακή μουσική ή τη λαϊκή μουσική. Οργανολογικά το όργανο είναι το ίδιο, δηλαδή δεν διαφέρει είτε έχουμε το βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα που είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είτε έχουμε ένα παραδοσιακό βιολί, το βιολί δηλαδή που δημιουργείται σε ένα πανηγύρι. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε τις μικροεπεμβάσεις που ήθιστε να κάνουν οι παραδοσιακοί κυρίως, βιολάτορες στο καπάκι, στο χαμήλωμα των χορδών, του καβαλάρι, στην αλλαγή του κουρδίσματος, χωρίς όμως ουσιαστικά να αλλάζει η ανατομία, θα λέγαμε, του οργάνου. Αυτό το κάνουν βέβαια για λόγους ύφους, για να γλυκάνουν τον ήχο και γενικότερα να το φέρουν στις, αυτό που λέμε, στις δικές τους τοπικές, παραδοσιακές, αισθητικές και ερμηνευτικές πρακτικές. Αυτό, όπως είπαμε όμως, δεν αιναιρεί το γεγονός της ίδιας της αρχικής κατασκευής του οργάνου, είτε είναι το δυτικό και παίζει έντεχνη μουσική σε μια μεγάλη συμφωνική δυτική ορχήστρα, είτε είναι λαϊκό και το ακούμε σε παραδοσιακές ζυγές και κομπανίες. Τώρα, αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι ο επιθετικός προσδιορισμός λαϊκό και παραδοσιακό έχει μια ιδιαιτερότητα. Γιατί μεν παραδοσιακή μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά και, και οι δύο όροι. Mm-hmm. Γιατί η παραδοσιακή μουσική της Υπαίθρου είναι λαϊκή, έτσι, στην ουσία είναι λαϊκή, από τον λαό. Δημιουργείται, διαμορφώνεται, αναπαράγεται από τον λαό, την ανώνυμη αυτή δηλαδή κοινότητα, όπως μας την έχει χαρακτηρίσει η επιστήμη της λαογραφίας, την ανώνυμη αυτή κοινότητα ανθρώπων σε παραδοσιακές, συμβιωτικές, προαστικές κοινωνίες. Γιατί δε λαϊκή μουσική, την αστικολαϊκή μουσική δηλαδή που γεννήθηκε στα αστικά κέντρα, γεννήθηκε και διαμορφώθηκε στα αστικά κέντρα, που χρονολογικά έπεται της παράδοσης, έτσι, της παραδοσιακής μουσικής, αναφέρομαι ας πούμε ενδεικτικά στο ρεμπέτικο ή στο μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι. Χρησιμοποιούμε τον όρο όχι παραδοσιακό, αλλά τον όρο λαϊκό. Εδώ. Γιατί το παραδοσιακό συνδέεται με το folk, αν το πάμε και στην αντίστοιχη αγγλοσαξονική.
3: Δηλαδή.
4: Ναι, κατά μία έννοια ναι, χρονικά τουλάχιστον ναι. Οπότε για, για την μεν παραδοσιακή μουσική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο επιθετικούς προσδιορισμούς. Για την αστικολαϊκή μουσική συνήθως λέμε λαϊκό και όχι παραδοσιακό. Και στις δύο βέβαια περιπτώσεις, όταν μιλάμε για παραδοσιακό και λαϊκό βιολί, ως αντιδιαστολή έχουμε στο μυαλό μας το δυτικό βιολί. Έτσι, δηλαδή το βιολί που είπαμε ότι συναντάμε στις μεγάλες ορχήστρες. Να τονίσουμε επίσης εδώ ότι η διάκριση λαϊκό έντεχνο ή λαϊκό κλασικό βιολί δεν αφορά, όπως είπαμε, το όργανο αυτό καθ' αυτό, αλλά το ύφος, το παίξιμο, τη λειτουργία και τα μουσικά, αν θέλεις, και κοινωνικά συμφραζόμενά του. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα πανηγύρι, σε ένα γλέντι, σε μια γιορτή στην Ήπεθρο, θα ακούσουμε λαϊκό παραδοσιακό βιολί. Δεν είναι να το τονίσει κανείς, το καταλαβαίνει. Ενώ πας σε ένα μέγαρο μουσικής και βλέπεις μια συμφωνική ορχήστρα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι...
3: Διαφορετικά μουσικά ακούσματα.
4: Ακριβώς.
3: Μας είπες ότι πέρα από το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό, αυτά που διαφέρουν στο παραδοσιακό βιολί από το δυτικό είναι το παίξιμο και το ύφος. Θα σου πρότεινα, αν συμφωνείς, να το ακούγαμε αυτό και στην πράξη. Έχεις κάποιο παράδειγμα κατά νου?
4: Ναι, έχω, και θα συμφωνήσω με αυτή σου την προτροπή. Θα πρότεινα λοιπόν να ακούσουμε τον παραδοσιακό βιολάτορα, αλλά με οδιακή εκπαίδευση, δεξιοτέχνη Κυριάκο Κουβέντα, ο οποίος μας παίζει την ίδια μελωδία στο βιολί την πρώτη φορά όπως παίζεται από έναν λαϊκό μουσικό, θα λέγαμε, έτσι, έναν που μπορεί να παίξει σε παραδοσιακά πανηγύρια, γιορτές κτλ. Και την άλλη όπως θα το έπαιζε ένας μη λαϊκός, ένας έντεχνος βιολιστής. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι από τη ραδιοφωνική εκπομπή του Θανάση Γιόγλου με τίτλο «Εγώ δεν έχω βγάλει το οδείο», στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 100,6 FM, που μεταδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 2016. Ακούγεται το τραγούδι από τη Σμύρνη «Και γιατί δεν μας το λες», όπου εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Γκουβέντας αναλύει και παίζει, θα τον ακούσουμε να μιλάει.
3: Ναι.
4: Στο ούτι παίζει και τραγουδάει ο Βασίλης Κασούρας και στο λαού το είναι ο Λευτέρης Γκουβέντας, γιος του Κυριάκου.
5: Λέγαμε προηγουμένως ότι θέλαμε να μας δείξεις τις διαφορές των παίξιμάτων.
6: Θα φανεί πολύ καλά αν παίξουμε μια γνωστή μελωδία. Δηλαδή αν παίξουμε ας πούμε το «Και γιατί δεν μας το λες», αν το τραγουδήσουμε ας πούμε κανονικά με τον τρόπο τον προφορικό, γιατί λέγαμε προηγουμένως ας πούμε τη διαφορά το λαϊκό βιολί από το κλασικό.
5: Ναι, ναι.
6: Αν το παίξουμε ας πούμε με τον προφορικό τρόπο της παραδοσιακής μουσικής και εμπνευσμένο από το στυλ της Μυρνιακής σχολής θα παίξουμε, ας πούμε,

0: Λείπουν δηλαδή τα διακοσμητικά στοιχεία.
1: Η μονοκόμματο είναι.
0: Και αν το τραγουδίσουμε τώρα κιόλας.

0: Ρενάτα, όπως σε βλέπω έτσι απέναντί μου, νομίζω ότι θα ήθελες κάτι να σχολιάσεις σχετικά με το παίξιμο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να πω και να βοηθήσω και τους ακροατές να το καταλάβουν καλύτερα, ότι ενώ έχουμε την ίδια μελωδία και νομίζω ότι ακούστηκε, το καταλαβαίνει και ένας μη μουσικός, είναι παιγμένη λοιπόν η ίδια μελωδία, αλλά με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η βασική μελωδία είναι κοινή, είναι αυτούσια, είναι η ίδια. Οι διαφορές του παραδοσιακού παίξηματος από το κλασικό ή έντεχνο, αν θέλεις, παίξιμο, είναι ότι στο παραδοσιακό έχουμε πολύ περισσότερα διακοσμητικά στοιχεία. Και το ακούσαμε και μας το είπε και ο Γκουβέντας. Έχουμε ενδιάμεσες νότες που ουσιαστικά δεν γράφονται στην παρτιτούρα, γιατί είναι απόρρια της ελεύθερης έκφρασης, αυτό που λέμε αυτοσχεδιασμός, που κάνει ο παραδοσιακός βιολάτορας. Τώρα, στο δυτικό έντεχνο βιολί, αφενός η μελωδία είναι καταγεγραμμένη στην παρτιτούρα, άρα σε δεσμεύει να την ακολουθήσει, σε δεσμεύει δηλαδή τον ερμηνευτή να την ακολουθήσει πιστά, αφετέρου είναι πιο στεγνή, αν μου επιτρέπει στον όρο, και το παίξιμο πιο αυστηρό και καθαρό. Ενώ ένας παραδοσιακός γλιστράει, θα λέγαμε, τα δάχτυλά του πάνω στο μανίκι του βιολιού, και αυτό κάνει το άκουσμα πιο γλυκό, πιο παιχνιδιάρικο.
0: Τι προτείνεις να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για παραδοσιακή μουσική της Μικράς Ασίας, μιας και έτσι ξεκινήσαμε από αυτό, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τρεις μεγάλους καλλιτέχνες του βιολιού από εκεί. Το Δημήτρη Σέμψη το Σαλονικιό, τον Γιοβανίκα και τον Γιάννη Δραγάτση η Ογδοντάκη. Επί τη ευκαιρία, να σε ρωτήσω, ξέρεις γιατί βγήκε το παρατσούκλι Ογδοντάκης?
0: Όχι.
1: Γιατί ήξερε και έπαιζε 80 διαφορετικούς δρόμους, 80 διαφορετικά μακάμια στο βιολί. Αυτό και μόνο τον κάνει μοναδικό και μας δείχνει και τον πλούτο, αν θέλεις, της τροπικής μουσικής που είναι οι παραδοσιακές μουσικές. Ενώ στην Δύση ξέρουμε ματζόρε, μινόρε, δύο μόνο τρόπους. Εδώ μιλάμε για 80 διαφορετικά μακάμια. Προτείνω λοιπόν, επί τη ευκαιρία, να ακούσουμε λοιπόν το Σμυρναίκο μινόρε του Γιάννη Αλεξίου ή Γιοβανίκα με τη Μαρίκα Παπαγκίκα. Είναι μια ιστορική ηχογράφηση του 1918, παρακαλώ, στην Αμερική. Η πρώτη ηχογράφηση, αν δεν κάνω λάθος, της Μαρίκας Παπαγκίκα, όπου στο βιολί βέβαια παίζει ο Γιώργος Θεολόγου. Αξίζει να προσέξουμε, το λέω και για μας εδώ στο στούντιο, πώς κλαίει το βιολί.
0: Είναι από ζωντανή ηχογράφηση?
1: Πώς τραγουδάει. Όχι, είναι ηχογράφηση σε στούντιο,
0: σε δίσκο
1: ακούσουμε, σε πλάκα εκείνης της εποχής.
0: Ακούσουμε λοιπόν, άρα και τα κράτς μέσα.
1: Το 1918. Ναι.

0: Ρενάτα, μετά από αυτό το υπέροχο άκουσμα, με τι επιλέγεις να συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, μιας και ακούσαμε και μιλήσαμε για τη Σμυρναϊκή Σχολή και τους γνωστούς δεξιοτέχνες του βιολιού, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι το παραδοσιακό βιολί συνδέεται κυρίως με την νησιωτική μουσική και κατά συνέπεια και με τη μικρασιατική, όπως είδαμε, γιατί μιλάμε για τα παράλια της Μικράς Ασίας. Στην νησιωτική μουσική το συναντάμε στις ζυγές, που δηλαδή είναι το ζευγάρι, σαν να λέμε το μουσικό ζευγάρι, ζυγιά λέγεται, με το σαντούρι. Εξού και θα έχεις ακούσει και θα έχεις δει και θα έχεις πιθανότητα διαβάσει τα λεγόμενα σαντουρόβιολα, σαντούρια και βιολιά μαζί.
0: Έχω ακούσει.
1: Έτσι, και στις κομπανίες, τα μεγαλύτερα δηλαδή μουσικά σχήματα, μαζί με το σαντούρι, την κιθάρα ή το λαούτο και ένα μικρό κρουστό, όπως είναι η ταραμπούκα ή το τουμπάκι. Στις ζυγές και στις κομπανίες το βιολί πρέπει να πούμε ότι έχει τον πρωταγωνιστικό, δηλαδή είναι το μελωδικό, έχει πρωταγωνιστικό σολιστικό ρόλο, παίζει δηλαδή τη μελωδία του τραγουδιού και ουσιαστικά κάνει τη λεγόμενη ετεροφωνία, δηλαδή παραλλάσσει τη βασική μελωδία που ακούμε και στο τραγούδι, στον τραγουδιστή.
0: Ναι, ναι. Όταν λέμε νησιωτικό χώρο, πέραν από την περίπτωση της Μικράς Ασίας που μας είπες, ποιες άλλες περιοχές εννοούμε?
1: Λοιπόν, εννοούμε τις Κυκλάδες, Νάξο, Πάρο, Σύφνο, Μύκονο και ούτω καθεξής. Εννοούμε τα νησιά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Ικαρία, Φούρνη, Λέσβος, Λίμνος, Σάμος, Χίος, που έχουμε και μάλιστα πολύ πλούσια εδώ μουσική παράδοση, διατονική και τροπική, δηλαδή διατονική που έχει το άκουσμα και το δυτικό, το αστικό, αλλά και τροπική, γιατί έχουμε και επιρροές από την Οθωμανική μουσική παράδοση. Εννοούμε επίσης τα Δωδεκάνησα, που επίσης έχουν επιρροή, ακούμε δηλαδή στα Δωδεκάνησα επιρροή από Μικρασία. Έχουμε την Κρήτη, όπου το βιολί αποτελεί κυρίως για την Ανατολική και τη Δυτική Κρήτη το κυριότερο μελωδικό όργανο, αλλά να τονίσω εδώ, με εντελώς ιδιωματικό ρεπερτόριο και ύφος που δεν συναντάτε πουθενά αλλού στην Ελλάδα παρά μόνο στην Κρήτη, και θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε και παρακάτω, και φυσικά και στα Ιόνια νησιά εδώ, στα Επιφάνησά μας, όπου στο παίξιμο του βιολιού ακούμε μια ιδιότυπη συνύπαρξη, θα λέγαμε, δύσης, δυτικής αρμονίας, όπως θα το ακούμε στην Καντάδα με τις αρμονίες, και λαϊκής πρακτικής, χωρίς φυσικά να ξεφεύγει εδώ από το δυτικό τρόπο, έχει δηλαδή το δυτικό στυλ, τονικό σύστημα.
0: Και το ρεπερτόριο στις νησιωτικές περιοχές ποιο είναι?
1: Λοιπόν, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα έχουμε μπάλους, έχουμε σιρτούς, έχουμε τοπικούς χορούς. Στη Μικρασία έχουμε αντικριστούς, καρσιλαμάδες και ζεϊμπέκικα, όχι με τη ρεμπέτικη λογική και αισθητική του ζεμπέκικου, αλλά του αντικριστού χορού που χορευόταν δηλαδή απόλυτη την κοινότητα και ήταν και ομαδικός χορός. Να σημειώσω ότι όλοι αυτοί, δηλαδή που είπαμε, χοροί, μπάλι, σιρτοί, καρσιλαμάδες, θεωρούνται πλέον πανελλαδικό ρεπερτόριο, ότι ανήκουν στο πανελλαδικό ρεπερτόριο, με την έννοια ότι οι βιολάτορες και οι κομπανίες τους το γνωρίζουν και το παίζουν
0: παντού.
1: Ναι, ναι. Αντιθέτως, όπως είπα και πριν, στην Κρήτη και στα Επτάνησα έχουμε πιο ιδιοτοπικά ρεπερτόρια, τα οποία γνωρίζουν οι ντόπιοι καλλιτέχνες. Στην Κρήτη έχουμε, ας πούμε, το χανιώτικο σιρτό. Δεν είναι ο ίδιος σιρτός που συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, που θεωρείται και πανελλαδικός χορός και μάλιστα από την αρχαιότητα. Έχουμε το πεντοζάλι, έχουμε τις κοντιλιές ως βασικά είδη ρεπερτορίου που παίζονται στο βιολί. Στην Κέρκυρα και τα Επτάνησα έχουμε τους τοπικούς χορούς. Έχουμε, ας πούμε, τον μπάλο Παλικής στην Κεφαλονιά, ένα παράδειγμα. Τον σιρτό και τη φουρλάνα εδώ στην Κέρκυρα και ούτω καθεξής.
0: Θα ακούσουμε κάτι από νησιώτικο ρεπερτόριο, έχεις επιλέξει κάτι?
1: Ναι, ναι. Προτείνω να ακούσουμε τον κυκλαδίτικο μπάλο από τον Στάθη Κουκουλάρη, έναν μεγάλο βιολάτορα από την Άξο, που διαμόρφωσε τον ήχο του βιολίου έτσι στην νησιωτική παράδοση. Ο κυκλαδίτικος μπάλος που θα ακούσουμε ηχογραφήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1965 και αργότερα κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών σε επιμέλεια Δόμνας Σαμίου. Στο βιολί είναι ο Στάθης Κουκουλάρης, στο σαντούρι ο Γιάννης Λιβαδίτης. Είναι αυτό που λέγαμε και τα σαντουρόβιολα.
0: Ναι, ναι.

0: Ακούσαμε λοιπόν το βιολί στις Κυκλάδες στον μπάλο της Νάξου με τον Στάθη Κουκουλάρη. Νομίζω, Έλσα μου, ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και δύο παραδείγματα από την Κρήτη, μιας και την αναφέραμε έτσι πριν.
1: Τι έχεις επιλέξει?
0: Όπου εκεί λοιπόν θα πω ότι επισημαίνω λοιπόν ότι γεννήθηκαν και έδρασαν σημαντικοί βιολάτορες. Από τους παλαιότερους έχουμε τον Γεώργιο Μαύρο, τον Νικόλαο Χαρχαλή, μιλάω για το 19ο αιώνα έτσι, και ως τις μέρες μας έχουμε τον Κώστα Παπαδάκη Ναύτη. Αυτοί ανήκουν στη Δυτική Κρήτη, στα Χανιά. Και από την Ανατολική Κρήτη, παλαιότερα λοιπόν τέλη 19ου αιώνα, έχουμε τον Στρατή Καλογερίδη, έχουμε τον Μεγάλο Δερμιτζογιάννη, έτσι μεγάλο δεξιοτέχνη κριτικό, αλλά και φτάνουμε και σε πιο σύγχρονους βιολάτορες, όπως είναι ο Βαγγέλης Βαρδάκης από την Ανατολική Κρήτη, από την Ιεράπετρα. Το πρώτο παράδειγμα, προτείνω δύο παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα που προτείνω να ακούσουμε είναι από τον παλιό βιολάτορα λοιπόν, τον Νικόλαο Χαρχαλή, που διαμόρφωσε το κριτικό παίξιμο στο βιολί και στο ρεπερτόριο, αλλά και στη φωνή όταν τραγουδούσε, όπως είπαμε από τα Χανιά, Δυτική Κρήτη. Και το παράδειγμα που θα ακούσουμε είναι από το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του γιατρού Γεώργιου Χατζηδάκη το 1971. Είναι και ιστορικό το ντοκιμαντέρ αυτό. Μετά προτείνω να ακούσουμε έναν άλλο σύγχρονο δεξιοτέχνη, βιολάτορα, τον Βαγγέλη Βαρδάκη, στον Ιεραπετρίτικο Πηδικτό Χορό, κατάγεται και από εκεί και είναι ένας χαρακτηριστικός χορός έτσι, από την Ιεράπετρα.
1: Θα ακούσουμε λοιπόν δύο μουσικά παραδείγματα από την Κρήτη.
0: Ναι. Για να καταλάβουμε και το ιδίωμα, το κριτικό και το ρόλο του βιολίου εκεί.

0: Ρενάτα, μιλήσαμε για τον νησιωτικό χώρο. Στη στεριανή Ελλάδα υπάρχει το βιολί. Και όταν λέμε στεριανή Ελλάδα, τι εννοούμε?
1: Σαφώς υπάρχει και το βιολί. Αλλά να ξεκινήσω και από το τελευταίο σου έτσι, ερώτημα. Τι εννοούμε με την λέξη, με τον όρο στεριανή Ελλάδα? Εννοούμε τα γεωγραφικά διαμερίσματα ή αλλιώς, αν θέλεις, τις γεωπολιτισμικές περιοχές, όπως ορίζονται από την εθνομουσικολογία, που συνδυάζουν την πληροφορία για την γεωγραφία και το πολιτισμικό στοιχείο, γεωπολιτισμικό, γι' αυτό λέμε γεωπολιτισμικές περιοχές, που είναι ουσιαστικά η στεριά, είναι η ηπειρωτική Ελλάδα. Προσοχή, όχι η ηπειρωτική που αναφέρεται στην Ήπειρο, η ηπειρωτική mainland, δηλαδή η στεριανή, αυτό που λέμε στη στεριά. Αυτές είναι λοιπόν η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, ο Μοριάς, η Θράκη, η Ρούμελη, ακριβώς. Εκεί λοιπόν το βιολί δεν απαντάται στη λεγόμενη ζυγιά, αλλά στο ευρύτερο μουσικό σχήμα που είναι οι κομπανίες. Όπου εδώ λοιπόν το βιολί έχει τον δεύτερο μελωδικό ρόλο, όχι τον πρώτο. Γιατί τον πρώτο τον έχει το κλαρίνο, το πνευστό. Κλαρίνο, εκεί έχουμε πνευστά. Και το βιολί έρχεται να παίξει, να ντουμπλάρει αυτό που λέμε, τον βασικό ρόλο του κλαρίνου. Σαφώς έχει μελωδικό ρόλο, αλλά δεν έχει την πρωτοκαθεδρία. Συνυπάρχει βέβαια, έτσι είναι, κλαρίνο, βιολί, συνυπάρχουν με το λαούτο, την κιθάρα, τον ταούλι, την πελέτη κτλ. Ναι, σε όλες τις στεριανές.
0: Από τους σύγχρονους λαϊκούς βιολάτορες, ποιους ξεχωρίζεις?
1: Όπως με έχεις ρωτήσει για το έντεχνο βιολί, θυμάμαι, περίμενα αυτή την ερώτηση και για το παραδοσιακό. Φαντάζομαι μιλάς για τον 20ο αιώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς φυσικά να αποτελεί τοποθέτηση αξιολόγησης έτσι, αυτό που θα πω τώρα έτσι, και με τη σειρά που θα τους αναφέρω, γιατί είναι και πάρα πολύ και γιατί και ο καθένας έχει συμβάλει στη διαιώνιση της παραδοσιακής μουσικής, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Θα ανέφερα έτσι με τυχαία και αφόρμητη επαναλαμβάνω σειρά, θα ανέφερα τον Γιώργο Κόρο από την Εύβοια, γνωστό έτσι, πανελλαδικός, να το πω έτσι, το Στάθη τον Κουκουλάρη που τον αναφέραμε και πριν από την Άξο, τον Γιώργο τον Κονιτόπουλο που είναι ολόκληρη μουσική οικογένεια, τον Νίκο τον Οικονομίδη επίσης από τις Κυκλάδες, τον Κώστα Παπαδάκη ναύτη από την Κρήτη, τον Φώτη Κατράκη επίσης από την Δυτική Κρήτη, τον Δερμιτζογιάννη, τον αναφέραμε πριν, μεγάλο βιολάτορα Ανατολική Κρήτη, μαζί με τον Στρατή Καλογερίδη, τον Γιώργιο Αβυσινό από το Ηράκλειο, τον σύγχρονο Βαγγέλη Βαρδάκη. Δηλαδή ο κατάλογος είναι μεγάλος και ευτυχώς κατά μία έννοια συνεχίζει και αυξάνεται, γιατί σε τέτοιες περιοχές όπως ας πούμε η Κρήτη κρατάει πάρα πολύ δυνατά η παράδοση και μεταλαμπαδεύεται. Οπότε υπ' αυτήν την έννοια βγαίνουν και νέα ταλέντα.
0: Ρενάτα, ακούσαμε τόσο όμορφα παραδείγματα με το βιολί ως βασικό όργανο στην κομπανία και τη ζυγιά και μας είπες και τόσα πράγματα για τη γεωγραφία του βιολιού, το ρεπερτόριο και τα χαρακτηριστικά του. Αν ήταν να συνοψίσεις τα υφολογικά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βιολού, τι είναι αυτό το οποίο θα μας έλεγες?
1: Θα επεσήμανα ότι το βιολί καταρχάς έχει δυτική προέλευση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Έχει δυτική προέλευση. Και γι' αυτό κιόλας έχει επικρατήσει και στις μεγάλες ορχήστρες, στη Δύση κτλ. Και ότι η κατασκευή του είναι η ίδια για την παραδοσιακή μουσική και η ίδια για την έντεχνη, τη δυτική μουσική. Τώρα έγκυται στο προσωπικό αισθητήριο του κάθε ερμηνευτή, κυρίως για τους παραδοσιακούς βιολάτορες που μπορούν να επέβουν, όπως είπαμε, όχι ανατομικά τόσο πολύ, όσο κυρίως με κάποιες έτσι, να το πω, τεχνοτροπίες, για να ακουστεί το βιολί τους λίγο διαφορετικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παίξιμο, λοιπόν, θα έλεγα ότι ως δυτικό όργανο βασίζεται στην τονική αρμονία και θεωρία με ματζόρε και μινόρε κλίμακες. Ενώ στο λαϊκό και παραδοσιακό, στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική ως όργανο, δεν ακολουθεί αυτήν την αυστηρή, όπως είπαμε, τονική, διατονική θεωρία. Και ακριβώς επειδή δεν έχει τάστα το βιολί, δεν έχει δηλαδή προκαθορισμένες συγκερασμένες νότες, αλλά είναι ελεύθερο, μπορεί να ακολουθήσει και να παίξει, και παίζει δηλαδή, την τροπική, να ακολουθήσει το τροπικό σύστημα, να παίξει μακάμια, να παίξει δρόμους, που εκεί έχουμε και τα λεγόμενα μικροδιαστήματα, ενδιάμεσες νότες από αυτό που ξέρουμε, τον ντόρεμι φασολασί, ναι, με λίγα λόγια. Θα μίλαγα επίσης για το στόλισμα των μελωδιών, για το γλυκό άκουσμα από το χαμήλωμα των βιολιών, από το γλύψιμο, όπως λένε, του μανικιού, όπως λένε οι ίδιοι παραδοσιακοί μουσικοί. Θα μίλαγα επίσης για την δοξαριά, που είναι στην παραδοσιακή μουσική είναι ιδιαίτερα ρυθμική και χορευτική. Αν δούμε, ας πούμε, κλασικούς βιολονίστες, βλέπουμε ότι είναι πιο απόλυτοι, πιο κοφτοί. Όχι ότι δεν παίζουν πολύ καλά, παίζουν υπέροχα, και όχι δεν μπορούν να βγάλουν και γλυκό ηχόχρωμα, αλλά η δοξαριά τους είναι, θα λέγαμε, λιγότερο χορευτική. Ενώ εδώ στην παραδοσιακή μουσική γίνεται πιο χορευτική, ειδικά στο νησιώτικο ρεπερτόριο, που είναι πιο γρήγορο, πιο αλέγκρο, αυτό το βλέπουμε. Θα έλεγα επίσης για τον αυτοσχεδιασμό που συναντάμε στο βιολί, ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην λαϊκή και στην παραδοσιακή μουσική. Γι' αυτό και έχουμε και τα ξύμια. Τα ξύμια τι είναι? Σολιστικά, να το πω έτσι, δεξιοτεχνικά μελίσματα, τα οποία παίζει μόνο του το βιολί στην αρχή ή στο τέλος έτσι μιας μουσικής. Και φυσικά δεν θα παρέλειπα να τονίσω ότι το βιολί δεν λείπει από γάμους, από γλέντια, από πανηγύρια. Είναι αυτό που λέμε ότι διαμορφώνει τη συλλογική μνήμη, παράδοση και παράσταση, να το πω.
0: Αλλού έχοντας τον πρώτο ρόλο ως όργανο και αλλού το δεύτερο
1: και
0: ρόλο.
1: Και το δεύτερο, εκεί. Ναι, ναι, μέχρι βέβαια. Ανάλογα αν είμαστε, ναι, στην νησί ή σε στεριανή Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Αγαπητή Ρενάτα, με τι θα ήθελες να κλείσουμε αυτή την τόσο μελωδική και ενδιαφέρουσα εκπομπή για το παραδοσιακό βιολί στην Ελλάδα? Τι έχεις επιλέξει?
1: Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να ακούγαμε Γιώργο Κόρο, έτσι, γνωστό βιολάτορα, στο τραγούδι «Από ξένο τόπο και από Ελαργινό».
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στον κόσμο του παραδοσιακού βιολιού. Από τις μικρασιατικές μελωδίες μέχρι τους νησιωτικούς μπάλους και τους κρητικούς σκοπούς, το βιολί μας έδειξε σήμερα πόσο βαθιά συνδεδεμένο είναι με την ταυτότητα και την έκφραση του ελληνικού χώρου. Ένα όργανο που, αν ίδιο στη μορφή με το δυτικό βιολί που μας έχει αναφέρει η αγαπητή Ρενάτα και στις προηγούμενες εκπομπές, αποκτά μια διαφορετική ψυχή μέσα από το ύφος και την τεχνική και το συνέστημα των λαϊκών μουσικών, Ρενάτα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
0: Και αυτό λοιπόν η Ρενάτα έχει επιλέξει να κλείσουμε την εκπομπή με ένα σπουδαίο εκπρόσωπο του λαϊκού βιολιού, το Γιώργο Κόρο, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κομμάτι, το άκουσα, «Από ξένο τόπο και από Ελλαργινό». Σε ευχαριστούμε θερμά, Ρενάτα.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει για την επόμενη εβδομάδα.
1: Έχω ετοιμάσει το λαούτο. Θα μιλήσουμε για το λαούτο.
0: Ωραία.

0: Την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει για την
1: επόμενη. Έχω ετοιμάσει
0: εβδομάδα
1: το λαούτο. Θα μιλήσουμε για το λαούτο. Θα κλείσουμε τα έγχορδα της παραδοσιακής και της δυτικής ορχήστρας.
0: Κυρίες και κύριοι,

0: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Chevron και Hellenica Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στην περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από τη Hellenica Energy στη Chevron. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από τη Hellenica Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση τη κρίση στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Το Ιράν ζητά την πλήρη και ανεφόρον επιστροφή όλων των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από βασικές απαιτήσεις όπως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου και η άρση των κυρώσεων. Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της Τεχεράνης, με εκτιμόμενες ημερήσιες απώλειες 435 εκατομμυρίων δολαρίων από το εμπόριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές θα λάβει ο καθένας εγκαίρως αυτά που δικαιούται με βάση τον εργασιακό του χρόνο, για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Διμέτωποι επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές. Η χώρα χρειάζεται νέα αρχή, είπε. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση στις εκλογές. Απέκλεισε εκ νέου συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, τόνισε. Από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, συνδέει τη διασπορά του ιού, με συγχωρείτε, με την υπερπληρότητα, τα ράντζα και την υποστελέχωση.
1: Ο καιρός.
0: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη ΜΗΕ, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, αλλά πολύ δύσκολα θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στο Βίδο. Αυτό δήλωσε ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Νεράντσης. Απόψε στις 7.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πόρτα Ριάλα από τους συνταξιούχους για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι παραλίες της Ροβινιάς και της Παλαιοκαστρίτσας στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 28 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Παγκράτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση της παραλίας του Χαλικούνα, όπου τον αποχαρακτηρισμό από το καθεστώς της απάτητης παραλίας ζητά κατά πλειοψηφία με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την αντίθεσή του στις οριζόντιες απαγορεύσεις όπως αναφέρει και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης ομπρελοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω από τις αμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό, δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο.
1: Ποιος ευθύνεται για αυτή την αλλαγή στη χρήση της παραλίας του Χαλικούνα? Κανένας δεν μας είπε ποιος ευθύνεται. Ποιος? Εμείς έχουμε απάντηση. Πρώτα απ' όλους η ευθύνη πέφτει, πρώτα απ' όλα πέφτει σε αυτούς που δραστηριοποιούνται εκεί επαγγελματικά. Ένα. Και δύο, σε όλους τους άλλους που τους ανέχονται να κάνουν τις παρανομίες τόσα χρόνια. Ο σύλλογός μας λειτουργεί από το 2020. Επί 6 χρόνια έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και η πένα μας να λέμε σε όλους τους αρμόδιους ανεύθυνο υπεύθυνους ότι εκεί πέρα κάτι δεν πάει καλά. Και όλοι κοφεύουν. Άρα όλοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Λέει ο κ. Αρμενιάκος, παραδείγματος χάρη. Εμείς είμαστε υπέρ μιας ήπιας ανάπτυξης του Χαλικούνα. Μα μέχρι τώρα τι συνέβαινε? Ακριβώς αυτό. Η περιοχή Χαλικούνα είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με μια σειρά περιορισμούς και στη χρήση της παραλίας και της ευρύτερης περιοχής. Η θεματική του δημοσίου που είναι σήμερα εκτεθειμένη 100% που έδωσε τις μισθώσεις και ενίκαι στους επαγγελματίες του Χαλικούνα, ενώ είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που υπέγραψε την κοία για την απάτητη, είναι εκτεθειμένη σήμερα και επί σειρά ετών δίνει άδεια για χρήση της παραλίας και του αγιαλού του Χαλικούνα για μια τροχήλα την καντίνα, λέει. Τόπο 6 χρόνια που πηγαίνω εκεί και την ψάχνω, δεν την έχω δει ποτέ. Έπρεπε να πάει και η θεματική του δημοσίου μια επίσκεψη να ψάξει αυτή την τροχήλα την καντίνα. Αντί αυτής υπάρχει ένα τεράστιο κατασκεύασμα ξύλινο, μόνιμης κατασκευής. Εκτός παραλία, ανάμεσα στους κέντρους, δίπλα υπάρχει μια τουαλέτα σε μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου, η οποία ακούστε, αλήματα πηγαίνουν όπως βγαίνουν μέσα στη λίμνη που παράγονται ψάρια που τα τρώει ο κοσμάκι. Δίπλα υπάρχει μια άλλη επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στα θαλάσσια σπορ. Πάνω στις αμοθήνες έχει ένα κοντέινερ τεραστίων διαστάσεων και άλλους οικίσκους. Αυτός ο εξοπλισμός και το σταθερό μπαρ και τα κοντέινερ αποθήκης των kitesurfers εκεί πέρα, το χειμώνα, ενώ ρητά απαγορεύεται από τον νόμο σε Natura περιοχή και σε άλλες παραλίες δηλαδή, πρέπει να απομακρύνονται με τη λήξη του σεζόν και τον Οκτώβρη να μην υπάρχει τίποτα. Εμείς τηρούνται οι κανονισμοί εκεί πέρα, σε αυτό το μαγικό τόπο, σε αυτό τον μοναδικό υγροβιότοπο.
0: Διαμαρτυρία στην Πόρτα Ριάλα διοργανώνουν απόψε στις 7.30 τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου με βασικό αίτημα την ενίσχυση και αναδιοργάνωση του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Την κινητοποίηση με αντικείμενο τη στήριξη του νοσοκομείου στηρίζουν οι Σύλλογοι Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Άλσους Γαρίτσας και Αγίου Σπυρίδωνα Κοτσέλα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης Γιώργος Ζούμπος τονίζει η ενίσχυση του νοσοκομείου με μέσα και ιδιαιτέρως με προσωπικό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
2: Είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε μια τέτοια εκδήλωση? Mm-hmm. Η μόνιμη κάτοικη δεν είμαστε κι εμείς δυστυχώς κάποια στιγμή ήρθε σε νοσοκομείο. Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού μας παρέχεται αποκλειστικά από το, στο δημόσια, παρέχεται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο. Παρά τις ελλείψεις του σε προσωπικό, οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά ένα πραγματικό αγώνα για να προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας. Κρατούν όρθιο το σύστημα και έχουν κερδίσει δίκαια την απόλυτη εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, η υποστελέχωση οδηγεί σε σχεδόν καθημερινές διακομιδές προς την Ήπειρο και την Αχαΐα, οι οποίες πέρα από την ιατρική αναγκαιότητα συνεπάγονται και τεράστια ψυχολογική, οικογενειακή και οικονομική επιβάρηση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Έλλειψη οικογένειας σε σοβαρά περιστατικά. Εν ώψη της τουριστικής, μια και έχουμε την τουριστική περίοδο και όλα τα μελετάμε εν ώψη της τουριστικής περίοδου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί σε συνθήκες συνεχούς πιέσης, με καθημερινή 24-ωρη εφημερία και εξαντλητικούς ρυθμούς. Και το καλοκαίρι δεν ενισχύεται. Σε μια περίοδο που ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι κάτοικοι, όπως και όλοι, ζητάμε το αυτονόητο. Έγκαιρη, αξιοπρεπή και ποιοτική φροντίδα υγείας στον τόπο μας, χωρίς να αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε μακριά από τις οικογένειές μας.
0: Δημοσιεύτηκε στον τύπο η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται η τοποθέτηση μόνιμων πλωτών σημαντήρων για την πρόσδεση πλοίων εκτός λιμανιών στους όρμους της χώρας μας. Σήμερα μίλησε για το θέμα στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο πρώην αντιδήμαρχος τουρισμού Παναγιώτης Βαρούχας, ο οποίος και επαγγελματίας του κλάδου, ο οποίος τόνισε ότι αρχικά είναι στη σωστή κατεύθυνση η απόφαση αυτή, γιατί προστατεύει το περιβάλλον από τις σειρώμενες άγκυρες, αλλά πρέπει να προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας για κάθε κόλπο και όρμο που θα τοποθετηθούν αυτά τα ρεμέτζα, προκειμένου να αποφευθεί το φαινόμενο της εισόρευσης εκατοντάδων σκαφών όπως γίνεται στον κόλπο της Γαρίτσας.
3: Καταρχάς είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε άλλους τουριστικούς, ανεκτιμένους τουριστικούς προορισμούς. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο η εφαρμογή, να το πούμε λαϊκά, των ρεμέτζων για τα σκάφη αρόδ, ελεγχόμενα ναύτετα, τα οποία τοποθετούνται σε ένα κόλπο και μπορεί με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης και να χρησιμοποιήσει ένα μόνιμο αγκυροβόλιο, αλλά και να μην προκαλέσει ζημιά στον Πυθμένα, στην Ποσειδονία στην ουσία. Διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους κόλπους είναι η καταστροφή της Ποσειδονίας από τη χρήση της άγκυρας στους κάκους. Άρα σε αρχικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι η σκέψη είναι σωστή. Έχει εφαρμοστεί στην Κροατία, έχει εφαρμοστεί στην Νότιο Γαλλία, έχει εφαρμοστεί στην Καραϊβική. Γενικώς υπάρχει αυτό η νομοθεσία όπου υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που ασχολούνται με το γιώτη. Ένα άλλο θετικό που βλέπω εγώ σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με τις μαρίνες. Διότι αυτή τη στιγμή οι μαρίνες είναι ένα τεράστιο μονοπόλιο σε μεσογειακό επίπεδο θα έλεγα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει υποδομή για να φιλοξενήσει όλα αυτά τα σκάφη που έρχονται. Δεν θα μπορούμε να πούμε ότι στον κόλπο της Γαρίτσας, αν γινόταν ποτέ αυτό, θα μπορούν να δίνουν 300 σκάφη που δίνουν σήμερα. Σε περίπτωση δηλαδή που εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, προφανώς θα υπάρχει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα του κάθε κόλπου. Προφανώς λέω ότι θα υπάρξει μια μελέτη. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που εγώ εκφράζω σαν επαγγελματίας του χώρου και δεν τις λέω μόνο εγώ, τις λένε όλοι οι επαγγελματίες του χώρου. Το πρώτο είναι ότι διαπιστώνεται ότι δεν έχει υπάρξει επαρκή διαβούλευση. Για παράδειγμα, με ποιο τρόπο θα γίνεται η παραχώρηση? Ποιος θα κερδίζει αυτό? Θα μπορεί να κερδίζουν οι Δήμοι? Οι Δήμοι θα κερδίζουν σε σχέση με τον τζίρο των εργασιών του ιδιώτη? Θα μπορεί να υπάρξει καθαρισμός θυμοκαταλόγου για να αποφύγουμε υψηλές τιμές από τον ιδιώτη προς τους χρήστες?
0: Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων Πέτρος Αγγελόπουλος στο μήνυμά του εύχεται καλή δύναμη στους υποψήφιους. Επισημαίνει δε ότι στο Κεντασί λειτουργεί γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψήφιους και γονείς τους στα τηλέφωνα 26610-81045 και 81055 και 056. Επίσης, γραμμή στήριξης λειτουργεί και το Υπουργείο Παιδείας στον τετραψήφιο αριθμό 1550.
4: Οι πανελλαδικές έρχονται, είναι ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή των παιδιών, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός δρόμος. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. είτε γράψουν άρεστα, είτε μέτρια, είτε δεν ανταποκριθούν στο μεγαλύτερο, στο υψηλότερο επίπεδο, οι δρόμοι στη ζωή είναι πάρα πολύ πάντα για τους μαθητές. Mm. Και αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια και η συμμετοχή. Μόνο και μόνο με την προσπάθεια και τη συμμετοχή έχουν κερδίσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης οι μαθητές.
5: Να.
4: Και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται μόνο μέσα από εξετάσεις, να έχουν όνειρα και να προσπαθούν πάντοτε να τα πραγματοποιήσουν και με μία και με δύο και με τρεις προσπάθειες, έτσι ώστε να πετύχουν στο τέλος και το όνειρό τους. Mm-hmm. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και μέρες για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν μεθαύριο την Παρασκευή, με το μάθημα των νέων υλικών και συνεχίζουμε στις 30 με τα επαγγελματικά λύκεια, επίσης με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου με την λήξη των ειδικών μαθημάτων των μουσικών και των ξένων γλωσσών. Ήθελα να τονίσω και να πω ότι στην περίοδο αυτή που διανύουμε των πανελλαδικών εξετάσεων, το ΚΕΔΑΣΥ έχει έτοιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για να απαντούν σε τηλέφωνα μαθητών, μαθητριών ή και γονέων οι οποίοι προβληματίζονται για θέματα των πανελλαδικών, μπορεί να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε δυσκολέψει τις οικογένειες με ένα απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα της Κέρκυρας. Έτσι είναι το 26610-81045 και το 81055. Είναι αριθμοί οι οποίοι μπορούν οι γονείς να καλούν για ψυχολογική περισσότερη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί κάποια ενδεχομένως στιγμή.
0: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά, αλλά πολύ δύσκολα θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις στο Βίδο. Αυτό δήλωσε ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Νεράντσης, μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας. Όπως είπε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αναζήτηση προσωπικού, δεδομένου ότι πέρσι δύσκολα βρέθηκαν τα 20 άτομα που απαιτούνται ως ελάχιστο προσωπικό για το Βίδο και φέτος για τις δύο κατασκηνώσεις χρειάζονται 40. Ο κύριος Νεράντζας εκτιμά ότι στο Βίδο σίγουρα θα γίνει πάντως το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης.
6: Θα γίνουν κατασκηνώσεις στα Γουβιά σίγουρα και κάνουμε προσπάθεια να γίνουν και στο Βίδο. Όμως είναι σημαντικά τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μιλάω σε πραγματική βάση, όχι στο τι θέλουμε. Όλοι θέλουμε να γίνουν κατασκηνώσεις και στα δύο κατασκηνωτικά κέντρα. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί, θα το δούμε στην πορεία, είναι η έβρεση του προσωπικού. Είχαν να δουλέψουν οι κατασκηνώσεις 6 χρόνια στο Βίδο και έχουν και στα Γουβιά άλλα 8 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι που δούλεψαν μετά από 6 χρόνια ταλαιπωρηθήκαμε πολύ για να βρούμε προσωπικό και βρήκαμε γύρω στα 20 άτομα. Τώρα για να δουλέψουν τα δύο κατασκηνωτικά κέντρα πρέπει να βρούμε τουλάχιστον 40. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για να προσλάβουμε κόσμο για τα Γουβιά και αμέσως μετά θα πάμε και για το Βίδο. Ελπίζω να βρεθούν και στα δύο.
0: Είναι Μάιος, πολύ αργά. Ναι.
6: Κάθε χρόνο, επειδή είναι οι διαδικασίες τέτοιες, πάντα αρχές Ιουνίου ξεκινάνε οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλλον όχι πάντα, τα τελευταία χρόνια. Τα δύο τελευταία που δούλεψαν και για πρώτη φορά ξεκίνησαν και πέρσι και πρόπερσι η δημιουργική απασχόληση, γιατί οι κατασκηνώσεις δεν μπορούν τόσο νωρίς, 16 Ιουνίου, δηλαδή την πρώτη μη εργάσιμη μέρα. Και αυτός είναι ο κοστόχρονος φέτος.
0: Κύριε Νεράντζη, χθες το βράδυ άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι φέτος δεν θα γίνουν οι κατασκηνώσεις γιατί δεν υπάρχουν λεφτά από το Δήμο.

0: Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής των φυλακών ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τον καθαρισμό του άλσους των φυλακών, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εν ώψη της θερινής περίοδου. Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχώρησε σε αυστηρή υπενθύμηση προς πολίτες και ιδιοκτήτες σχετικά με τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων για την πρόληψη πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ακούμε την εκπρόσωπο των κατοίκων, Βάσο Φαγωγέννη.
1: Για λίγο δεν βγήκαν τους ψάξους όλους, είναι πάρα πολύ. Για λίγο και μάζεσαι αυτές τις εγκατλειμμένες υπογραφές για να το προχωρήσουμε, να μην περιμένω τώρα να ψάχνουμε τον καθένα. Είναι πάρα πολλά άτομα. Είναι 3-4 πολυκατοικίες που είναι γύρω-γύρω από το άλσος ακριβώς, από τα παλιά τυχή, αν ξέρετε, των φυλακών εκεί. Αλλά είναι και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα. Όλοι έχουν τους ίδιους φόβους, όλοι έχουν την ίδια αγωνία. Και το σχολείο το έχτο παραδίπλα, όπως ξέρετε. Ποτέ εκεί είναι καθαριστή, κάποτε είχε καθαριστεί. Αλλά συνεχίζει να είναι και εκεί η χάλια. Εμείς το έχουμε αγανακτήσει, γιατί δεν αντέχουμε να δούμε αυτή την αγωνία του φόβου, ειδικά αυτή την εποχή που ξεκινάνε οι φωτιές. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια όπου δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν εξουλωθεί τα δέντρα. Είναι πανύψηλα δέντρα και παρίσια και πέφτα πάρα πολύ ωραία. Ίσα-ίσα τα δέντρα τα αγαπάμε, δεν μας φταίνε, εννοείται. Είναι δίπλα από το σπίτι μας, δηλαδή το σπίτι που τελειώνει τη πολυκατοικία που μένει είναι ακριβώς 3 μέτρα το οικόπεδο με τα χόρτα τα άκοπα. 3 μέτρα. Το οποίο είναι 1 μέτρο και τα χόρτα τα άκοπα, τα ξερά που ξερώνονται τώρα. Γύρω-γύρω από τα δέντρα γίνεται ένα σαν να μπαίνετε στη ζούγκλα, δηλαδή ακαθάριστα, ψηλωτά, θάμνη και κλαριά από τα δέντρα χαμηλά. Από εκεί κατεβαίνουν όλο το καλοκαίρι τουρίστες, δεν ξέρω, χάνουν το δρόμο, πηγαίνουν για μορεπό, με βαλίτσες, πότε πότε αδιανά τα χέρια, πότε με βαλίτσες. Οπότε και ένα τσιγάρο, δηλαδή να ρίξουμε ένα τσιγάρο, πολλά. Δίπλα από το σπίτι που τελειώνει το δικό μας το σπίτι είναι ένα τεράστιο πεύκο κουκουναριά, πολύ μεγάλο, που είναι ακριβώς ούτε 2 μέτρα δεν είναι από το χτίριο, τα κλαδιά του. Το οποίο πιο παλιά, δεν ξέρω πώς θα φύγω, 9 χρόνια στα 10 εκεί. Πιο παλιά, πριν 4 χρόνια, έρχονται που και που κόβανε τα χόρτα. Κάποτε τα είχαμε κόψει και εμείς οι ίδιοι εκεί πέρα, οι γειτόνιοι. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια, παρόλα τα τηλέφωνα, δεν έχουν έρθει και τις υποσχέσεις ότι θα έρθουν.
0: Στην κορυφή της αγοράς ακινήτων του Ιωνίου βρίσκεται για το 2026 η Κέρκυρα, σύμφωνα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων REIT Dataset. Το νησί συγκεντρώνει σχεδόν το 50% των διαθέσιμων αγγελιών πώλησης κατοικιών σε όλα τα Ιόνια νησιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην κτηματαγορά της περιοχής. Η διάμεση τιμή πώλησης στην Κέρκυρα διαμορφώνεται στα 2.874 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς αφορά μονοκατοικίες που φτάνουν το 55% των διαθέσιμων ακινήτων. Την υψηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό στο Ιόνιο καταγράφει η Λευκάδα με 3.365 ευρώ, ενώ πιο προσιτή αγορά εμφανίζεται η Ζάκυνθος με 2.623 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα ακίνητα στα Ιόνια έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000, ενώ αυξάνεται σταδιακά και το ποσοστό των νεόδμητων κατοικιών της τελευταίας εξαετίας. Σημαντικές διακρίσεις για τις παραλίες της Κέρκυρας στη φετινή λίστα του European Best Destinations με τις 10 κορυφαίες ακτές της Ευρώπης για το 2026. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Βουτούμι στους αντίπαξους, το οποίο ξεχώρισε για τα λευκά βότσαλα, τα καταγάλανα νερά και το φυσικό τοπίο. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία και της Κέρκυρας, με 2 παραλίες να κατακτούν θέση στην πρώτη δεκάδα. Η Ροβινιά κατέλαβε την 8η θέση, ενώ η Παλαιοκαστρίτσα βρέθηκε στη 10η. Την κορυφή της λίστας διατηρεί η παραλία Μόντε Κλέριγκο της Πορτογαλίας. Η αξιολόγηση βασίστηκε στη φυσική ομορφιά, την προσβασιμότητα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών. Ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων πραγματοποιείται στην Κέρκυρα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του πρώτου δημοτικού σχολείου μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας, ένα μονοθέσιο σχολείο που θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας με απογευματικό.

0: Ματινό ωράριο από τις 5.30 έως τις... Από τις 3.30, συγγνώμη, έως τις 5.30. Τη 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών το Σάββατο 30 Μαΐου στον Άγιο Στέφανο Σινιών. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το απόγευμα, ενώ θα έχει προηγηθεί η παρέλαση των συγκροτημάτων. Ακούμε τη δήλωση στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Γαρνέλης.
1: Είναι η 12η συνάντηση των μικρών μας χορευτικών. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών που το διοργανώνει, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κασιόπης, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Κέρκυρας, ο Σύλλογος Κακηδεμών του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τα παιδάκια του σχολείου, ο Φαέθων και οι Δουκάδες. Είναι 6 συγκροτήματα με τους μικρούς μας, έτσι, με τους Βενιαμίν των χορευτικών μας. Είναι μια προφεστιβαλική εκδήλωση, μεγάλη μας φεστιβάλ, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Και αυτό που είπατε θα γίνει στον Άγιο Στέφανο, στις Σινιές, το Σάββατο 30 του μήνα, 30 Μαΐου, με μια μικρή παρέλαση στις 7.30 ώρα το απόγευμα και 8 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση με τους μικρούς μας φίλους. Γύρω στα 150 παιδιά. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε καθιερώσει το, όπως λέτε, 12 χρόνια τώρα και είναι έτσι μια ανάπαυλα από τα παιδιά τα οποία στην ουσία είναι στο τελείωμα της σχολικής χρονιάς και είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, όλη της χρονιάς, οι οποίοι στην ουσία έχουν κάνει τις πρόβες τους και μαζεύονται εκεί. Μαζεύεται μια ωραία παρέα. Μετά στο τέλος κάθονται όλα μαζί τα παιδιά αυτά και έτσι το διασκεδάζουν, τρώνε. Είναι μια μικρή φιλοξενία δηλαδή στον τόπο μας, συνήθως 5 με 6 χορευτικά κάθε χρόνο. Είναι η βάση τη συνέχεια των συλλόγων μας, θεωρώ, από όλους τους συλλόγους. Η Βενιαμίν, έτσι, των συγκροτημάτων μας, που στην ουσία είναι η επόμενη γενιά των αυτούς που θα διατηρήσουν ζωντανούς τους συλλόγους μας για τις επόμενες γενιές. Κάποτε υπήρχαν λίγοι σύλλογοι που ασχολούντουσαν με την παράδοση και με τους χορούς. Πλέον φέτος, τώρα μπορούμε να δούμε πλέον αρκετούς συλλόγους πλέον που συμμετέχουν ενεργά με τα χορευτικά. Και ξεκινάμε την νεότερη γενιά και φτάνουμε στους μεγαλύτερους. Δεν είναι τυχαίο που πάνω από 40 σωματεία στο νησί ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς και είναι και αυτή έτσι μια καλή μαγιά στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας στην ενεργή.
0: Την Κυριακή 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις Αργυράδες η 12η Χοροδιακή Συνάντηση. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο προάβλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων του χωριού. Ακούμε τον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων, Αλέξανδρο Καβαδία.
2: Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου το 2011. Και ο σκοπός ήταν, τότε υπήρχε η νεοσύστατη επανασύσταση της χοροδίας των Αργυράδων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Οπότε υπήρχε μια σκέψη να γίνει μια συνάντηση των χοροδιών της Κέρκυρας, ξεκινώντας από τον Νότο, μια ευκαιρία να γεφυρώσουμε το χάσμα του τοπικισμού που χωρίζει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και μέσω του πολιτισμού να τους φέρουμε όλους πιο κοντά. Επιλέξαμε σαν ημερομηνία την παραμονή της Αγίας Τριάδος, όπου είναι το μεγάλο πανηγύρι του χωριού μας. Γιορτάζει το Αγίου Πνεύματος και γιορτάζει και η μόνιμη εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Τι χάνει 31 Μαΐου φέτος, είναι μια Κυριακή πάντα, πριν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
3: Τώρα, ποιοι θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη συνάντηση?
2: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη συνάντηση θα έχουμε πολύ, έτσι, ωραίες χοροδίες από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα θα έχουμε τη χοροδία της Λευκύμης, τη νυχτή χοροδία του Καλλιτεχνικού Συλλόγου από τον Άγιο Μαθαίο, τη σύμπραξη, τη χοροδία του Περιβολίου και τη χοροδία του Πετριτή. Και επίσης θα έχουμε την χοροδία του Ανεμόμυλου, Θωμάς Φλαγκίνης, και τη γυναικεία χοροδία Κέρκυρας. Εμείς, η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργυράδων. Mm-hmm. Θα έχουμε επίσης τη χαρά να δείξουμε στο κοινό και την νεοσύστατη παιδική χοροδία.
0: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση εκ του προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν ώψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν ώψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 300 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή 1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και ανέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κολουτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε
3: τα
0: νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επιχάρτουμε δέστερα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου, στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Μη 1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μη 1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε, έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει, και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας, αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου

0: Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
1: Για τα δικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπείοι άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν αναλάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας πύργου στην συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Φίλιδα. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γιαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήριο δρόμων καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γιαστούνης είναι περίεργο, καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός, μετά το τέλος της επίσκεψής του, ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στο αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και οθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημείας της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες δίνουν κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά να κατεβάζουν τους διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο υπερασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της προσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραφτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει η νέα γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνσης των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξαναδοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες θριών αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
8: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κ. Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025. Αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επισήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου το Αυτίωγο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Αποστόλος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρους Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καλλιτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823 πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άνδρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν. Δεν συνελήφθησαν, αλλά προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ mm-hmm. που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, την απειλή με όπλο δηλαδή στον ένικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Δρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια, που όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροληπτικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να αδειοδοτήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η Περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η Περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικα απορρίμματα, και αυτά πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς, και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός

0: προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μάλιστα λία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας. Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής στους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση στην Κεφαλονιά άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι σε κλινικό του πρόσωπο έχει επλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
2: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
1: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
3: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
4: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες

0: περιοχές με το τρένο. Ωστόσο, όμως, από τις 5 Μαΐου και μετά που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και το αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους περιδιαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Εφλώνα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάκρου, της Ομίνθου και της Κηδονίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά. Είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος. Είναι οι τοπικές αρχές, φυσικά, από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές. Ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα, στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, μάλιστα, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμηθρα, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
3: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αισθήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύμφωνης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκη, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, στο Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολούθη η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο πιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10, στο νότιο Ιόνιο, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωση του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση. και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δρογοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογοναθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογοναθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil, και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δρογοναθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς. Το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογοματικές. Αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότιο πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σε σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανέκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω στον Αδυνάκη λίγο νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουμε κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας αντιμετωπίζεται με την ιστορία του, η ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβδουλάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Μπρίφικ Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, ή λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, παρανοϊκές αναλύσεις του ΠΑΣΟΚ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγαρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, από μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές. Έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί είστε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps. Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρα από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς η Ελλάδα, έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες ευκαιρίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάρτιν Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πω πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Μαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ξεπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο, ή θυμίζει μια από τα χθες?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε εκεί για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καταθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση τη ιδρυτική διακήρυξη και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βεβαίως, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτου δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξη Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
13: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
14: Στον τίτλο λέει αριστερή.
13: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
14: Είναι ένα αριστερό κόμμα.
13: Προφανώς, δηλαδή, προφανώς, και έχει
14: τον κεντρό κόμμα να στείνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στην Δημοκρατία τον κεντρό.
13: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, του στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
16: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
15: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
17: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστερα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγμασης. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου, μέλη να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
3: Βεβαίως. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
17: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνι νικρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα έτοιμη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, με αφρομή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καριστιανού? Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καριστιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 17-17 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεμπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσω με αυτό, Ευγενία, ναι.
18: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
18: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξεις λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξεις που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%, με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6%, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 4,1%, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25% 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι έφθραση και κυρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγειο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ, που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση, και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή.
3: Μάλιστα.
19: Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ιρανικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των ΗΠΑ θα λέγαμε στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μία άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση, εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υγραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο είναι υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Κυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Οι ηγεσμένοι διεθνείς τιμές επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σκυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
1: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
3: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Story News Radio 105. Ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων. Έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
3: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε.
21: Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
3: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
22: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση, ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
3: Αυτά από πότε?
22: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύσει μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
21: Ακριβώς το αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και τις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί.

0: σύνταξη, όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα, όσοι μας ακούν, νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
2: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μες. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε, αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
0: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος τους. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιού 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24 ώρες ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Του ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειες.
4: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
5: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
4: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζονται τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε, να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει να κάνουν μια απλή ανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν, όμως πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι

0: δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όταν θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και αφού ασκηθεί διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδα έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
4: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγιεινή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγείλει την εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούν το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραπάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολα, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, νερά, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
7: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων εμφάνισαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά, ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαϊδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν? Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν, πες μας.
8: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί όπου σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
10: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν τα μαχαίρι, μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Σοφία Γιαννοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Απόλυες καταγράφηκαν στα μεγαλύτερα της Ασίας και της Ευρώπης, με το Λονδίνο να υποχωρεί πάνω από 1%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι αγορές σε Hong Kong, Sydney και Taipei. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Leven Labs με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Σύμβατα τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, καθώς και 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, έπειτα από καταγγελίες για ρευματοκλοπή μέσω καλωδίου που περνούσε μέσα από το κανάλι. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
11: Ο καιρός.
12: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder, τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
13: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια περίπου ώρα μέχρι τις 4 θα παραμείνουμε παρέα. Και πραγματικά βλέποντας κανείς τις εικόνες που έρχονται από περιοχές της Ευρώπης που βιώνουν αυτόν τον πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σχεδόν δεν το πιστεύεις. Ότι μιλάμε για παράδειγμα για τη Βρετανία ή ότι μιλάμε για τη Γαλλία, εντάξει για τον Νότο να το καταλάβεις, δηλαδή για την Ισπανία ή για την Ιταλία. Αλλά αυτό που βιώνει για παράδειγμα, που βιώνουν οι άνθρωποι στην Βρετανία, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι το κύμα αυτό του καύσωνα είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία προσπαθώντας να δροσιστούν κυρίως σε λίμνες και ποτάμια.

στην χώρα μας μετά από αυτή τη σημερινή ζέστη. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 24ωρο, όχι με πιο θερμές μάζες, αλλά με καταιγίδες, με κεραυνούς και με έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και αφού είπαμε πυρκαγιές, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα στο Κρυονέρι της Αττικής και σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Εντάξει, επιχείρησαν πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, μόλις με ενημέρωσε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι έσβησε η φωτιά. Την ίδια ώρα η ένταση επιστρέφει στον Περσικό κόλπο σαν σκοτσέζικο ντουζ. Είπα και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ανταλλάσσουν απειλές, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Μέσα σε όλα αυτά, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην τουριστική περίοδο. Στη Σάμο, για παράδειγμα, ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς έχει πλημμυρίσει με επισκέπτες. Θα δούμε ποιοι επισκέπτες είναι αυτοί. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό ή που θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο τουρισμός αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι φετινό, είναι τα τελευταία χρόνια. 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εν μέσω καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εκεί μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας, στο Viber, και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, Θάνο, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

0: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουν πλημμυρίσει κυριολεκτικά από επισκέπτες για δύο λόγους. Και εν όψη του τριημέρου που έχουμε μπροστά μας με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και λόγω χιλιάδων Τούρκων τουριστών που αξιοποιούν και τη Visa Express, έχουν και τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού, οπότε αυτός ο συνδυασμός έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα νησιά αυτά να σφίζουν από ζωή. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, είναι ναυτιλιακός πράκτορας στη Σάμο, οπότε θα επικεντρωθούμε και στη Σάμο. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Σας καλησπέριζω από το ηλιόλουστο και πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου.
0: Και γεμάτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα
1: και
0: με γεμάτο. Το ρεπορτάζ που έδωσε και ο Χάρης Ζαβουδάκης.
1: Γεμάτο, λοιπόν, κυριολεκτικά γεμάτο.
0: Γεμάτα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, τα λιμάνια με κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Και στο Πυθαγόριο, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει την ίδια στιγμή και πίεση.
1: Πίεση στις υποδομές. Με καλά αποτελέσματα, βέβαια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, περίπου
1: να έχουμε τουρίστες και να έχουμε πελάτες και να. Γιατί μια σεζόν δουλεύουμε όλα τα νησιά.
0: Τώρα, κύριε Νικολαίδη, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Σάμο. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτός ο αριθμός.
1: Βεβαίως. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει πάνω από 9.000, ναι. Και περιμένουμε ακόμα τις επόμενες δύο μέρες. Βέβαια, το Σάββατο θα αρχίσει η επιστροφή και την Κυριακή θα είναι η επιστροφή τελειωτική, θα γυρίσουν όλοι πίσω. Είχαν διακοπές ένα δεκαήμερο, 9 μέρες στην ουσία.
0: Ήταν μεγάλο διάστημα για το Μπαϊράμι.
1: Ναι, ξεκίνησε από το Σάββατο που μας πέρασε και τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Στο μεταξύ έχουμε και εμείς τώρα το τριήμερο το δικό μας, του Αγίου Πνεύματος, οπότε κάτι
1: ακριβώς
0: θα τσιμπήσει,
1: ναι,
0: και από εκεί,
1: ναι, ναι,
0: από,
1: ναι,
0: εδώ,
1: ναι, ναι,
0: από τους Έλληνες,
1: ναι, ναι,
0: τουρίστες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φαίνεται δηλαδή και στο νησί και στην αγορά και παντού.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, αν ήθελε κάποιος να βρει δωμάτιο στην Σάμο, υπάρχει ή εδώ μιλάμε για το σχεδόν
1: όχι,
0: απόλυτο.
1: Όχι, υπάρχει, δεν είναι το απόλυτο ακόμα. Ναι, μην είμαστε και μην κάνουμε και υπερβολές. Ξεχνάτε ότι ακόμα είναι τέλος Μαΐου.
0: Αυτή η
1: διακοπές οι κανονικές και των Ευρωπαίων οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες και οι ελληνικές οικογένειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε είναι ακόμα, εντάξει, ακόμα Μάιος είναι. Αλλά είναι μια καλή ένεση, γιατί συνήθως ο Μάιος είναι που ξεκινάει η σεζόν, που είναι ακόμα όλα πιο χαλαρά, έχει κόσμο μένα, αλλά είναι ακόμα δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτό τώρα το Μπαϊράμι που έγινε με τους Τούρκους και κατακλειστήκαν τα νησιά από τους επισκέπτες, δίνει μια ανάσα σε όλες τις κοινωνίες.
0: Και μια καλή αρχή, έτσι, για την τουριστική σεζόν που είναι μπροστά μας. Αυτό έχει συμβεί μόνο φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διαδικασίας της Visa Express?
1: Και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η διαδικασία της Visa Express βοήθησε πάρα πολύ από τότε που εφαρμόστηκε τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω είναι τώρα. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα στην κυριολεξία σε όλους τους Τούρκους επισκέπτες να μπορούν να επισκεφτούν τα νησιά βγάζοντας μια απλή βίζα εδώ στη πύλη εισόδου όταν έρχονται. Η οποία είναι διάρκειας μέχρι 7 ημερών. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες. Δεν μένουν παραπάνω.
0: Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από την Τουρκία, από τουρίστες, λόγω μιας γιορτής, ας πούμε, που έχουν εκεί, οπότε έχουν το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, οι ουρές?
1: Πάρα πολλές, ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι υποδομές μας σε όλα τα νησιά, καλά και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα, αλλά και στα δικά μας, εντάξει, οι υποδομές μας δεν είναι για να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάμε και καθυστέρηση τι, 5 ωρών?
1: Τόσο όχι.
0: Όχι.
1: Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Αλλά μία-μιάμιση, δύο ώρες μπορεί.
0: Εντάξει, γιατί ξέρετε, το να έρθει ο άλλος να περάσει απέναντι για να χαρεί 2-3 μέρες στο νησί και να ήταν παραπάνω η ώρα. Εντάξει, το 2 ώρες όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Και αυτό πολύ είναι όμως, κύριε Αμπέτα. Κάνει ζέστη. Είναι. Δεν ξεχνάτε ότι περιμένει εκτός, δεν είναι όπως είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι μέσα, ο άλλος σε αίθουσες και τα λοιπά και περιμένει. Στα περισσότερα λιμάνια είναι έξω.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Υπάρχουν,
0: έχετε
1: βέβαια, σκιάστρα, υπάρχουν δέντρα και τα λοιπά, αλλά όπως και να το κάνουμε εμείς έξω.
0: Αυτό, πώς θα γίνονταν η κατάσταση λίγο να εξομαλυνθεί περισσότερο, αν υπήρχαν ενισχύσεις?
1: Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Ναι. Όχι,
0: είναι μόνο θέμα υποδομών και προσωπικού.
1: Υποδομών περισσότερο, ναι. Περισσότερο. Και ενισχύσεων βέβαια προσωπικού, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά υποδομές είναι, δεν είναι, ανεπαρκής.
0: Αυτό το κύμα τώρα που έρχεται, ναι, από ποιες περιοχές της Τουρκίας έρχονται κυρίως?
1: Από παντού. Έχουμε δηλαδή και από τα παράλια, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη και από την Άγκυρα. Από παντού έρχονται.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, εντάξει, να κάνεις κάποια διαδικασία μεγάλη νωρίτερα, πέρα από το να κρατήσεις ενδεχομένως ένα δωμάτιο, από τη στιγμή που η βίζα, αυτή η εξπρες που λέμε, βγαίνει σχεδόν άμεσα.
1: Πρέπει να στείλεις κάποια χαρτιά τουλάχιστον καμιά εβδομάδα πιο πριν και να τα έχουμε εμείς εδώ, για να θα τσεκάρει και η αστυνομία ότι εντάξει, δεν είναι κανένας καταζητούμενος, δεν είναι.
0: Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία.
1: Υπάρχουν κάποια χαρτιά, μια αίτηση, μια φωτογραφία, είναι και μια ασφάλεια ταξιδιωτική. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να στείλουν κάποια χαρτιά, τα οποία δεν είναι τίποτα. Τα σκανάρεις, τα υπογράφεις και τα στέλνεις. Τα έχουν απλοποιήσει πια όλες οι ναυτιλιακές.
0: Υπάρχει κάτι από αυτό που λέτε κι εσείς, που παρατηρείτε τόσα χρόνια, από αυτά που σας λένε και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες του νησιού?
1: Όλοι παραπονιούνται καημένοι, αλλά εντάξει, υπομένουν καθυστερικά, τι να κάνουν.
0: Έχουν άλλα που κερδίζουν μάλλον από τις ομορφιές του νησιού,
1: ναι,
0: οπότε
1: και οι ομορφιές του νησιού, και έρχονται για το φαγητό, και για τη ζωή και για την ελευθερία. Υπάρχει και για τον αέρα. Είναι αλλιώς τα νησιά μας.
0: Για το καλοκαίρι, κύριε Νικολαίδη, για το έτσι βαρύ καλοκαίρι λέμε, πώς πάνε τα πράγματα, οι προκρατήσεις, πώς αναμένετε να είναι η κίνηση?
1: Πάει όπως πέρυσι.
0: Πέρυσι πώς είχε πάει, καλά?
1: Μια χαρά πήγε, ναι. Απλώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι μήπως η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη, οπότε και οι πράξεις θα είναι μικρότερες. Αυτό θα φανεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όπως θα κρυβήναν τα πράγματα όλα σε εμάς, βέβαια, έτσι. Έτσι έχουμε κρυβήνει και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας για να ξοδέψει μετά για διακοπές, λιγοστεύει.
0: Και κύριε Νικολαίδη, για να μου κάνετε μια καλή πάσα για το θέμα που θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις, για τις κενές θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά βέβαια, όχι μόνο στα νησιά μας.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε σχέση
1: μεγάλο
0: με το τουριστικό
1: παντού.
0: Προϊόν.
1: Το αντιμετωπίζουμε και εδώ.
0: Αυτό το φαντάστηκα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε και εκεί πρόβλημα στο νησί της Σάμου τα τελευταία χρόνια.
1: Να σας πω δηλαδή ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Το 50% παραπάνω και το 60%, μην το υπερβάλλω, το 50% αναγκάζονται και φέρνουν προσωπικό από αλλού. Ή από την κυρίως Ελλάδα ή ξένους, δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Και αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Από το COVID και μετά.
0: Από το COVID και μετά, μάλιστα.
1: Το COVID και μετά άλλαξε τελείως η αγορά. Έφυγε κόσμος, δούλευε και δεν ξαναγύρισε μετά.
0: Είναι πολλές οι αιτίες αυτού του φαινομένου, σίγουρα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σεζόν να έχετε. Και εμείς αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις κενές θέσεις εργασίας πανελλαδικά θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προσάγγειραν επίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς. Η συνέχεια 3 και 35 η ώρα και νομίζω για να προλογίσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, στους τίτλους ειδήσεων το ακούσαμε έτσι όπως έπρεπε. Ανωδικά το πετρέλαιο, πτωτικά τα χρηματιστήρια. Πάνω κάτω, τα πάνω κάτω πάλι σήμερα, Παντελή.
1: Ναι, γιατί οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καλό μεσημέρι καταρχάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει κάπως τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα μπορούσε βέβαια η προσδοκία όλων είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζου. Αυτό είναι ο βασικός, ας το πούμε έτσι, σκοπός από την πλευρά τουλάχιστον των επενδυτών, διότι αν δεν αρχίσει η ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια μια αλυσιδωτή αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες με αυξήσεις επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα και τώρα να ανοίξουν, τώρα που μιλάμε, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η αποκλιμάκωση και η ισορροπία που λέμε δεν θα έρθει άμεσα.
1: Μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά τουλάχιστον όμως θα προεξοφληθεί από τους επενδυτές ότι θα έρθει. Ενώ τώρα δεν φαίνεται ούτε να έρχεται ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν σκαμπανεβάσματα στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως συνήθως όταν αναζωπηρώνονται οι εχθροπραξίες. 2,93% υψηλότερα το αμερικανικό αργό, που παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι, είχε πέσει κάτω από τα 90 χθες και σήμερα επανέρχεται. Επίσης δεν έχει ξεπεράσει ευτυχώς αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, είναι στα 96,77 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο 2,63%. Είχαν σημειωθεί βέβαια σημαντικές απώλειες από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας λόγω της αισιοδοξίας, της συγκρατημένης, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας. Είχαν εκατέρωθεν γίνει δηλώσεις ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά και ξαφνικά βέβαια χαλάει η όλη υπόθεση και αυτό, και έχουμε αυτό το κλίμα στις αγορές, όπως επίσης έχουμε απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το έχουμε δει αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 4.422,60 δολάρια ανά ουγγιά και στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή απώλειες 0,58% στη Φραγκφούρτη, 0,55% η πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και 1% η απώλεια στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια πτωτική κίνηση της τάξης του 0,60% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.355 μονάδες, και τις υπόλοιπες αγορές έχουμε μια αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα. Έπιασε το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, στο 3,62% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων και στο 3,67% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Και τέλος στην αγορά συναλλάγματος, εδώ δεν έχουμε κάτι αξιόλογο ούτε σήμερα. Οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στις σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1617, το δολάριο με το γεν στα 159,45 και μία στερλίνα στο νεμί με 1,3404 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: για μια ακόμα χρονιά λοιπόν, η χώρα φαίνεται πως μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με ένα ίδιο ανησυχητικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά οι προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι αφίξεις, αν μη τι άλλο. Από την άλλη όμως, οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εκπέμπουν για άλλη μια χρονιά σήμα κινδύνου, καθώς αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Ακούσατε τι είπε και νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης από τη Σάμο. Περίπου το 50% εκεί στην Σάμο λείπει, υπολείπεται δηλαδή από θέσεις εργασίας που θα εξυπηρετούσαν τις υπηρεσίες του τουρισμού. Τι φταίει τελικά, θα το δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Χότζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού και Τουρισμού. Χαίρετε κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μιλάτε για τουλάχιστον 80.000 κενές, σταθερές θέσεις εργασίας που υπολείπονται.
1: Ναι, αυτό το λέμε εμείς, το λένε οι εργοδοτικοί φορείς. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Και οι ΓΕΣΕΒΕ, οι ΠΟΕΣΕ, κάνουν λόγο για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Ξέρετε, άκουσα την εισαγωγή σας και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 3 χρόνια που συζητάμε αυτό το πρόβλημα, δεν έχει τόσο νόημα να βγαίνω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος των εργοδοτών και να αναλύει τις κενές θέσεις εργασίας. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να καλέσετε μια μέρα την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσετε γιατί υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό. Τι έχει φταίξει.
0: Εσείς τι λέτε, γιατί
1: τι έχετε κάνει σαν υπουργός εργασίας 2 χρόνια τώρα για να εξαλείψετε το φαινόμενο. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια για την κοινωνική συμφωνία. Καλές είναι οι πανηγυρισμοί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εμείς ο κάτω-κάτω της γραφής τις υπογράφουμε. Εμείς και οι εργοδότες, απλώς το Υπουργείο επικυρώνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι κάνει η κυρία Κεραμέως για να αμβλύνει αυτό το μεγάλο κενό.
0: Και εδώ μιλάμε για πολλές ειδικότητες. Για σερβιτόρους, μάγειρες, καμαριέρες.
1: Κάνει μήπως κάτι για το εποχικό επίδομα ανεργίας που το έχει αφήσει 3 μήνες και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, το μολυσάμε το χειμώνα.
0: Αυτό μιλάτε για το εποχικό επίδομα εργασίας που διαρκεί 3 μήνες.
1: Το εποχικό επίδομα ανεργίας.
0: Ναι, που διαρκεί 3 μήνες.
1: Ναι. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως γι' αυτό. Είναι 2 χρόνια υπουργός, 2,5 πόσα είναι. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχει μια μελέτη τα χέρια της. Έχει μια πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων να μετατραπεί σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Επίσης, έχει στα χέρια της επιστολές από ξενοδόχους, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, για να καταλάβω 2,5 χρόνια, τι έχει κάνει γι' αυτό.
0: Είστε καθόλου σε κάποια επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε και εν ώψη της νέας.
1: Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Κεραμέως δεν απαντάει τεχνιέντος εδώ και 2 έτη. Μας έχει υποσχεθεί μια οικονομική μελέτη, την οποία την είχε αναθέσει το Σεπτέμβριο του 2024 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε Ιούνιο του 2026, ακόμα την περιμένουμε. Δεν ξέρω, μήπως την είχε αναθέσει στον ΕΔΑΣΑΜ. Δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα της εκθέσης αυτής. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κερασάκι στην κουτά και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό. Ποιο είναι το κερασάκι στην κουτά και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας

0: εξηγήσω. Το επίδομα ανεργία στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολόγητο όριο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο μας είναι 10.900 ευρώ το χρόνο μεικτά. Και μας φορολογούν.
1: Οπότε ως αποτέλεσμα έχει και μια περαιτέρω συρρήκνωση.
0: 400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις δύο διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Χάνουμε και περίπου ένα μήνα από το επίδομα ανεργίας.
1: Άρα εδώ δεν γίνεται και ανταγωνιστικό και το προϊόν, ο κλάδος των υπηρεσιών με όλο αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή από ενδεχομένως εξαντλητικά ωράρια, από 7 ημέρη εργασία. Που εντάξει, όταν είναι κάποιος να δουλέψει λίγους μήνες, ίσως τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά. Άρα μαζί με όλο αυτό και με το εποχικό που διαρκεί 3 μήνες, δεν είναι και ανταγωνιστικός ευρύτερα ο κλάδος αυτός που θα προσφέρει στη βιομηχανία του τουρισμού?
0: Πολύ σωστά το θέτετε. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως και έχει πει από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενη σε μια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισυντισμού στη Ρόδο, ότι το 7ήμερο είναι παράνομο. Εν τούτη στην πράξη εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μας δώσουν εγγράφος ότι η 7ήμερη εργασία στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για να πάμε στις κατατόπους σε ΕΠΕ, στα κατατόπους σε καταστήματα της επιθέρωσης εργασίας και στους εργοδότες και να σου πω ότι αυτό είναι παράνομο. Και δεν μας δίνουν αυτό το χαρτί.
1: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο?
0: Εδώ κοιτάξτε τώρα το μεγάλο φιάσκο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι το μόνο όπλο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο. Θυμηθείτε τι έλεγε η κυρία Κεραμέως μόλις εφαρμόστηκε ψηφιακή. Έχουμε αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωμένες 1000%. Και το πανηγύριζε. Αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, το πανηγύριζε. Γιατί προσέξτε, τα φωνάζουμε χρόνια. Τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα, τα 14 ώρα. Αντί λοιπόν να μας προστατέψει από αυτή την αθέμητη πρακτική, πήγε και νομοθέτησε το 13 ώρο. Αλλά κοιτάξτε για την
1: άρα αυτός είναι ένας τρόπος, λέτε, για τους εργοδότες. Είναι ένας τρόπος να το παρακάμψουν. Το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Όχι, νομιμοποιήσαμε τις 13 ώρες απασχόληση. Και επειδή ακούμε ότι το ζητάγαν οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω κανένα αρνεί να παρακαλάει αυτό το Πάσχα. Για να τελειώσω όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Το φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο το δικό μας έγινε το εξής. Θα έχετε ακούσει που λένε καθολική εφαρμογή στον κλάδο επισυντισμού τουρισμού. Πάμε στην τρίτη γωνιά. Αν δε που είναι καθολική.
1: Γιατί τι εννοείται, πού δεν είναι?
0: Θα σα πω. Εάν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και έχουν μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχουν το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν.
1: Άρα εκεί βγαίνει εκτός από την ψηφιακή κάρτα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και του έχει πάρει 3 χρόνια των αρίστων να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
1: Κύριε Χοντζογλου. Καταρχάς να διατηρούμε λίγο έτσι μια ευπρέπεια, γιατί μιλάμε εγώ με εσάς, έτσι. Δεν έχουμε πρόσωπο εδώ της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να τηρήσω λίγο τις ισορροπίες. Βεβαίως και εννοείται και με φιλοξενούνται υπουργοί, υφυπουργοί και το ερώτημα θα τεθεί και θα μεταθεί το...
0: Ακούστε με, σέβομαι το γεγονός ότι με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή και μου δίνετε το βήμα, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η ευπρέπεια και η ευγένεια πάει περίπατο. Σας το λέω εγώ. Ο Χοντζογλου Γιώργος και όχι εσείς. Δεν μπορώ να είμαι άλλο ευγενής.
1: Το καταλαβαίνω. Παρακαλώ όμως.
0: Γιατί εκπροσωπώ χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι στην κυριολεξία πεινάνε.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να πεις κάτι και το ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: εγώ και εσείς.
0: Και τους έχω δοκιμάσει τα χρόνια. Και έχω αποτύχει.
1: Και απλά παρακαλώ έτσι. Όχι έτσι, λίγο να τηρούμε λίγο έτσι μέσα από την εκπομπή. Έτσι όπως έχω μάθει και εγώ δηλαδή και να σέβομαι και να εκτιμώ και τους καλεσμένους μου. Πάμε λίγο τώρα.
0: Για λόγο βγαίνουμε εμείς σε απεργία 24/6.
1: Ναι.
0: Πανελλαδική 24 ώρια απεργία στον κλάδο. Θα αποκλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και θα μοιράσουμε στους τουρίστες, μεταφρασμένο στα αγγλικά, το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισκεπτισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα αιτήματα λοιπόν τα βασικά. 24 Ιουνίου το σημειώσαμε, η πανελλαδική απεργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χοντζογλου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Επισυντισμού και Τουρισμού, κυρίες και κύριοι.

Έχουμε πρεμιέρα πανελλαδικών αύριο για τόσες χιλιάδες παιδιά, ψυχραιμία. Ένα επόμενο βήμα είναι, δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιλογές υπάρχουν πολλές, δόξα τω Θεώ. Και ένας βαθμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την πορεία ενός ανθρώπου. Αυτό να θυμάστε παρακαλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρητού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουαλ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουαλ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματα σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, μίνιμαλ, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence, από την ταινία του Nagisa Oshima, με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό Κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίος, είναι το καλό ροκ. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το ροκ, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφρικάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. από το άλμπουμ Beauty.

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Bertolucci.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη. Ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη

0: του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως η σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κούφο-Νικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο, είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάστων προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.
1: Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια, ευγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Ernews Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια, αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε.

0: Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματίνο βραδινή.
1: Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό.
0: Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χθες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

Άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια. Τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ. Το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapaki@earth.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις κτλ. Και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές. Να, μπερδεύτηκα κιόλας. Μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι, Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή. Είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά-σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή, μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Έχουμε πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή.

Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε. Μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας. Αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

0: Κάτσε, ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετά έπειτα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη, που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης, νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα για αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε, και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι, για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα, και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ό,τι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνετε έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή, αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία, ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα, αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική θα γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν τέτοιο επάγγελμα θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον. Mm-hmm. Απ' την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ. Mm-hmm. Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη ευέλεια για τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε. Βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρέως.
1: Ναι, ευρύτερα. Ναι. Και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα. Παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital, άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά, και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας, ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία, αν είναι αγράμματος. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια ή και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά. Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
1: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
0: Ναι. Γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφέρθηκε, γιατί δεν μεταφερόταν, γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
0: Και επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τι διαβάζει κάποιος, τι βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τη δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
0: Μάλιστα. Μια και...
1: Δεν είναι ρωσέφαλο αυτό.
0: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε. Το έχουν πιάσει και το θέτουν ως ανερώτημα.
1: Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακός καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν. Ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες, οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε. Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν? Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα οι γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν την αποστήθηση. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα μας θεμάτων, με το ένα με το άλλο και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημεία με άγνωστη ύλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη. Σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου, Έλενα,
0: Δημήτρη. Καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι. Εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό. Και ναι, είπαμε να μην διακόψουμε. Αλλά ναι, μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι. Ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες. Οι Ιρανοί. Πώς το είπες, ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα, ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρόημο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι το μεταδίδει το Άξιος. Είναι ένα ιστότοπο που έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς, αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτος θα θείος γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκχειρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου. Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ
1: γιατί
0: πήγα να πω
1: αγκάθι
0: τη φράση με την καργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών.
0: Ναι.
1: Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ, υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω, και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Θα είμαστε.
1: Κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφέρθηκε και στη Διασπορά. Γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο. Η Διασπορά, λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το brain drain, που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το brain gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω. Έχουν κάποιοι επιστρέψει, αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν, και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8, 8 και μισή ξεκινάνε και και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επί ίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει, όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ, να μην, κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και εμείς, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω, αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε, προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα, λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κάτι που ήταν, ας πούμε, μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγκεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε. Το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
2: Πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας, ναι, έτσι, ναι, πραγματικές συνθήκες.
2: Είναι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
2: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας δεν είναι προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες,
2: και
0: αναγκάστηκαν
2: να εκενώσουν το 53 βαθμούς,
0: αυτό.
2: Γιατί τζαμαρίες, είχε διάφορες τζαμαρίες
0: και τραβούσε
2: δεν είναι δυνατόν να
0: αντέξουν
2: σε τέτοια κλίματα. Και για ένα άλλο σχολείο, δηλαδή 80% των σχολείων, σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίον η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Φαντάζομαι τι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου, και για την Ελλάδα. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαΐς, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
2: Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις.
0: Υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.

0: έχει έντονο,
1: όλο και πιο ισχυρό και όλο και πιο πρόημο. Και αυτό είναι το πιο, επικίνδυνο, γιατί σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα. Κυρίως για τα παιδιά, γιατί σας είπα, μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, πρέπει, αν υπάρχουν καύσωνες, πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουν.
0: Όπως διάβαζα, Θωμά, ότι. Ναι. Έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Απλά το. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτό ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
1: Όχι. Ξεκίνησε. Ο θερμικός θόλος ξεκίνησε από το Μαρόκο. Σιγά σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία. Απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάνει και η Γερμανία,
0: πάει
1: Ιταλία.
0: Και η Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιο συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
0: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: Έχουμε, ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ΙΤΑ θα ηχήσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες, που είναι οι πρόποδες του πύργου του Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Αρσενάλ, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φύλαθλοι, ορισμένοι φύλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτή το κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ, καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα, να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαής, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό. Θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαής.
1: Σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
0: μείνει στο σκοτάδι.
1: Η περίπτωση για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια. Τελικά την άφησε ανάπηρη και αυτή η υπόθεση αποφάσισε η

0: το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο, στο άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε. Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή, 1 με βραχιολάκι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
0: Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδιο ο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
1: Μάλιστα,
0: και αυτό
1: μάλιστα.
0: Είναι το απίστευτο.
1: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαής, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
0: Καλώς σας απογεύμα.
2: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέμια πόρνη στον πελάτη.

0: Μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους γενικά το λέμε.
1: Έλα, πάρε με.
0: Ο Θανάσης έχει δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτει, Θανάση. Ο Μάκης: πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ, λέει, θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε? Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο «Χεχε» και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα, Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Αξίως αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας, παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Ελέγχουμε πλέον το 60% της περιοχής στη Γάζα. Ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%. Η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%, ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέδριο σε Ισραηλινό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 12. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Colors, χρώματα από τους Black Pumas. Ξεκινήσαμε έτσι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φανταστείτε πόσο έχω μπερδευτεί κι εγώ, και γιατί η εκπομπή σήμερα είναι 2 ώρες όπως και αύριο, αλλά και γιατί προσπαθώ να σκεφτώ ότι δεν είναι Παρασκευή. Και ήμουν έτοιμη να σας πω ότι αν είστε στο δρόμο και πάτε εκδρομή, ξέρω εγώ, είστε ήδη στην έξοδο, στις εξόδους της πόλης ή και σε νησιωτικούς προορισμούς, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Και θα μου πεις και γιατί και πού το ξέρεις ότι δεν είμαστε ήδη. Δεν είπα εγώ νωρίτερα ότι μπορεί να είναι και πενθήμερο για κάποιους? Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, παιδιά. Εγώ που σιγά σιγά μεγαλώνοντας δεν αγαπώ πια τα πολύ συνοστισμένα τριήμερα, αλλά οφείλω να πω ότι έχω ζηλέψει λιγάκι για αυτούς που πρόκειται να φύγουν. Εμείς λοιπόν σήμερα και αύριο θα τα λέμε εδώ 5 με 7 και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 5 με 6 στην ώρα μας, που στο Earth News Radio 105,8 μένουμε εδώ η εκπομπή. Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα, Έλενα Καραγιάννη, και μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα στο Θανάση. Να μην το πω τον επιθετικό προσδιορισμό, γιατί θα είναι λίγο άσχημο να πω εγώ για τον εαυτό μου κάτι που εσύ μου αποδίδεις, αλλά είναι ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το δέχομαι. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη. Σε έχω έτοιμο, Γιάννη, και εγώ θα αναφερθώ σε μερικά από το σαν σήμερα. Ο Γιάννης που είναι και πολύ ραδιοφωνάνθρωπος και αγαπά πολύ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.

έρχεται στα μακρινά χρόνια το 1945 και το 1955, κατά τα οποία ο John Fogerty τη μία φορά το 1945 και ο Joe McGeoch το 1955 ήρθαν στη ζωή, αλλά ακόμα περισσότερο στέκεται και πολύ καλά κάνει ο Opa Stranglers. Το 2009, έτος κατά το οποίο η ACDC, εμείς τους λέγαμε έτσι Γιάννη, ACDC, εσείς τώρα αν τους ξέρετε ACDC, είναι άλλη υπόθεση. Vivian, τι λες που είσαι και μουσικός. Το πρώτο, ACDC, έτσι το ξέραμε, έτσι το σημειώναμε στα θρανία και στα τετράδια. Λοιπόν, η ACDC λοιπόν δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ σαν σήμερα το 2009 στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους Black Eyes Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνισή τους στην Ελλάδα μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές, ΟΑΚΑ είπαμε είναι αυτό, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Όταν λέω Vivian, εννοώ τη Vivian Νικολοπούλου που ρυθμίζει εδώ και αρκετή ώρα τον ήχο και όχι μόνο, και η Βούλα Κουλισοπούλου που παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα και αυτή στα δικά της καθήκοντα, η Έλενα Καραγιάννη στην άρχη συνταξία και στο μικρόφωνο.

0: και πιάσαμε λίγο τα σαν σήμερα τα μουσικά όμως, να πούμε ότι σαν σήμερα ήταν 28 Μαΐου, αλλά του 1979. Πόσο μακρινό ακούγεται πια. Στα πολιτικά και εθνικά πράγματα όμως είναι μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς η Ελλάδα στο Ζάπιο Μέγαρο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησής της στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Δηλαδή με την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, η χώρα έκανε το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ, θυμόσαστε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου του 81. Κρατώ μόνο 2-3 σημεία από την ομιλία του τότε φυσικά πρωθυπουργού, του πρεσβύτερου εννοείται Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε μια ιστορική λοιπόν ομιλία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μοίρας της Ελλάδας και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα της είναι οικείος χώρος. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της κοινής αγοράς. Και ακούστε τώρα μία προφητική φράση, έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως και πολλές άλλες ηγετικές προσωπικότητες της εποχής, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αναφέρομαι και στην εντός των ευρωπαϊκών τυχών, είχε πει λοιπόν την εξής προφητική φράση: «Η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη πλουσίων». Έτσι το θυμηθήκαμε, είναι ωραίο να θυμόμαστε και είναι ωραίο να στεκόμαστε σε σταθμούς, σε ορόσημα. Τότε βέβαια είχε ακούσει ο ίδιος ο Καραμαλής, το κόμμα του και γενικότερα η κυβέρνηση τα εξαμάξεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ενστάσεις και αντιρρήσεις και καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και μια, πώς να το πούμε τώρα, ένα plan B, μια πρόταση που να είναι έτσι ευεπίφορη, να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θα επανέλθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω κυρίες και κύριοι τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα για μένα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και ξέρετε, πληροφορήθηκα χθες με πολύ χαρά ότι όντως είστε σε ευρωπαϊκό, συγγνώμη, σε ελληνικό έδαφος, ευρωπαϊκό ελληνικό έδαφος και μάλιστα εδώ στην Αθήνα. Το ωραίο είναι η πολύ ωραία συγκυρία και το συγκυριακό, ας πούμε, του πράγματος, το timing που λέμε, είναι ότι εγώ ζήτησα από τη Βούλα Κλουσοπούλου να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή και μου λέει, μα είναι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε και εσείς να είστε καλά. Και να που πάλι άλλο ένα timing. Θέλαμε να μιλήσουμε γενικά και αορίστως, γενικώς και αορίστως για τις σχέσεις, αυτό είπα, Ιράν, Μέση Ανατολή, και μαθαίνουμε τώρα πριν από λίγο, φυσικά το μάθατε κι εσείς, ότι τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχουμε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας σε ορίζοντα 60 ημερών. Φυσικά κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει, δεν έχει εγκρίνει, πάνω απ' όλα ο ίδιος ο Τραμπ είπε θα μιλήσω σε λίγες μέρες, θα σας πω, αλλά θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο κατά πόσο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και τι μπορεί να μας, τι να αναμένουμε από αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ για μένα ο κύριος Τραμπ είναι ο προβλέψιμος απρόβλεπτος κύριος Τραμπ, και έτσι κάθε συμφωνία θα πρέπει να είμαστε λίγο, δεν θέλω να πω διστακτική, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, να περιμένουμε πριν χαρούμε περισσότερο. Αυτό που οι 60 μέρες δυσαρεστούν εκείνους που είναι δίπλα του, οι οποίοι θέλουν μια λύση και βλέπουν τις 60 μέρες και τέτοιου είδους παρατάσεις να είναι περισσότερο θεμητές από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι πιο πολύ ευνοεί την ιρανική πλευρά μια τέτοια παράταση, ναι, ας πούμε. 60 μέρες είναι 2 μήνες.
1: Ναι, ο χρόνος δουλεύει για το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι εκείνο το οποίο, δηλαδή και την ομολογία του κ. Τραμπ εχθές και όλα στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε, που ήταν μπροστά στις κάμερες. Ήταν εκείνος που ακόμα και σήμερα, ακόμα και χθες, έλεγε ότι είναι μια εκδρομούλα την οποία έχει πάει η Αμερική και απλώς παίρνει λίγο παραπάνω καιρό. Νομίζω ότι αυτό που κολλεί το κύριο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Ένα εορταστικό καλοκαίρι γενικότερα. Και νομίζω αν συνεχίσει ο πόλεμος αυτός, όλα αυτά τα σχέδια θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αντίστροφο για τον κύριο Τραμπ. Mm. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και εσωτερικά με τους Ρεπουμπλικανούς όπως ο Λίντζι Γκρέμ και με το Ισραήλ να δοθεί μια λύση και να προχωρήσουμε στο τέλος αυτών των διαδικασιών. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τραμπ είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο και το κόστος το οποίο θα έχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Νομίζω είναι η χρυσή τομή που ψάχνει να υπάρχει μια εκεχηρία την οποία εκείνος θα έχει βάλει στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μπορέσει να υλοποιήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις οποίες έχει. Αυτή τη στιγμή μετατρέπει το κήπο του Λευκού Οίκου σε ένα είδος αρένας για πάλι.
0: Ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι αυτό που λέτε, σαν να φτιάχνει ένα, δεν ξέρω, κολοσσέο, αλλά στεγασμένο. Ναι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, και είναι και αυτές του είδους η πάλι, η οποία έχει μια τεράστια δημοφιλία όχι μόνο στην Αμερική, στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας. Ένα έδος αρένας. Και για πολλούς είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να δουν για τον κύριο Τραμπ και για τη δική του λεπτότητα. Εισαγωγικά είναι κάτι το οποίο προτιμάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το μεγάλο σαλόνι στο Λευκό Οίκο είναι ο άνθρωπος που έβαλε όλα τα χρυσά στο Λευκό Οίκο και αυτού του είδους η αρένα είναι κάτι το οποίο είναι προς τα δικά του γούστα.
0: Ναι, μαξιμαλίζει να πούμε έτσι, μαξιμαλίζει και είναι στο όριο του kids μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί πολίτες, εγώ τώρα το υποθέτω, έχω καιρό να έρθω σε επαφή με κάποιους εκ του σύνεγγις και οπότε εικάζω ότι οι Αμερικανοί πολίτες θεωρούν ότι και όλα αυτά είναι και λίγο για το θεαθή, είναι και πολύ περισσότερο, είναι και σπατάλι.
1: Είναι και σπατάλι και το θεαθή, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι οι ψηφοφόροι, παύλα οπαδοί του κυρίου Τραμπ, είναι εκείνοι που τους γοητεύει αυτού του είδους η παρουσίαση. Τα πλοία με τα μεγάλα κατάρτια τα οποία θα περάσουν από όλους τους λιμένες ανατολικής ακτής όπως είδαμε το 1976 στα 200 χρόνια της Αμερικής.
0: Ναι. Αυτά θα γίνουν στις 4 Ιουλίου κύριε καθηγητά.
1: Ναι, αυτά προετοιμάζονται τώρα μέχρι τις 4 Ιουλίου ακριβώς. Ναι. Είναι μια γιορτή που για όλους τους Αμερικανούς είναι η μέγιστη γιορτή του κράτους θα έλεγα. Και εδώ τα 250 χρόνια και είναι αυτό το αφήγημα το οποίο σπάζεται κάθε Αμερικανός, δηλαδή ότι είναι αυτή η ήπια ισχύ της Αμερικής, είναι αυτή η Αμερική η οποία είναι η υπόσχεση προς όλη την υφήλιο της ειρήνης και της δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή ηγείται ο κύριος Τραμπ και νομίζω και εκεί οδεύει και αυτή η εκεχηρία η οποία πασχίζει να έχει. Ήταν ένα είδος ολυμπιακής εκεχηρίας, αν θέλετε.
0: Με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, η οποία βέβαια ποτέ δεν έχει τηρηθεί στα νεότερα χρόνια. Εν μέσω σφαγών, εμφυλίων, συγκρούσεων, γενοκτονιών, γίνονται μια χαρά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μου άρεσε όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή περί αφηγήματος, περί ανάγκης για ένα εθνικό έτσι, όραμα που θέλει να παρουσιάσει. Γιατί έχει αρκετά αποκλίνει ο κύριος Τραμπ και από το δόγμα Μάγκα. Το Make America Great Again. Δηλαδή στην πράξη απέκλεινε όταν απομακρύνθηκε, όταν ασχολήθηκε με όλο αυτό τον πόλεμο και με το στενό του Ορμούς, τα ενεργειακά και το μπλέξιμο και με το Ιράν.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση το είδε επιπόλαια. Στη χειρότερη περίπτωση είναι μια κινούμενη άμμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό το γεγονός ότι αυτές οι ιστορικά οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν κάποια βήματα τα οποία τους αυτοπαγιδεύονται. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά στην ανάταξη με την ιστορία. Άρα νομίζω πολλοί βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν σαν να βλέπουν ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχουμε δει σε άλλες αυτοκρατορίες και είναι προς αποφυγή για τον κύριο Τραμπ, ιδιαίτερα σε αυτή την κύρια στιγμή εορταστική για την Αμερική,
0: για την
1: ίδια.
0: Και
1: το είδαμε και λίγο με το, θα τελειώσουμε αυτό, το είδαμε και λίγο με έναντι της Κίνας. Δηλαδή ο κύριος Ζή ήταν εκείνος ο οποίος υπενθύμησε στον κύριο Τραμπ, ναι με 250 χρόνια, αλλά εμείς είμαστε 5.000 χρόνια εδώ.
0: Αλήθεια είναι. Τι να πούνε δηλαδή και οι αρχαιότεροι, έχετε δίκιο. Έτσι τα λέω και εγώ λίγο πειρακτικά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, καλά, ας πούμε ότι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να βρει λίγο τα ζύγια του που λέμε. Με το Ισραήλ τι θα γίνει όμως? Γιατί λίγο νωρίτερα υπήρχαν απειλές, ακόμα για πολλωστή φορά από τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη αν δεν καταστραφεί ολοσχερό το Ισραήλ.
1: Νομίζω αυτό ισχύει και για τους δύο μονομάχους, και για το Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια καμπή η οποία δεν την είχε ονειρευτεί στο παρελθόν, και να φτάσει τώρα τόσο κοντά και να σταματήσει νομίζω είναι αδιανόητο, όχι μόνο με το Ιράν αλλά και με τη Χεσμολά στο
0: Λίβανο.
1: Άρα είναι και μην ξεχνάμε τη Χαμάς, δηλαδή υπάρχει ακόμα η Χαμάς και στη Δυτική Όχθη αλλά και στην Γάζα. Άρα το Ισραήλ τα βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά, δεν έχει αυτό το εορταστικό που είπαμε, το επαιτειακό που είπαμε για τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να συγκρατήσει τους Αμερικανούς, την προσοχή των Αμερικανών μάλλον στον πόλεμο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται τους Αμερικανούς. Μόνο το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να ασκήσει τέτοια πίεση και στο Ιράν αλλά και στους συμμάχους του Ιράν, στη Χεσμολά και στην Χαμάς. Άρα προσπαθεί να μπει στα νερά της Αμερικής, να μην χάσει την υποστήριξη του κυρίου Τραμπ, και από την άλλη να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχει με όλους αυτούς τους εχθρούς τους οποίους είναι περιτριγυρισμένο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι μεν Ιρανοί δεν θέλουν καν να το βάζουν στη διαπραγμάτευση, είναι για αυτούς μια κόκκινη γραμμή και σημαία, αλλά οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι προς τα εκεί στόχευαν. Αυτή είναι η απειλή κατά τη γνώμη τους. Αυτό ήθελαν να εξαρθρώσουν. Τι νομίζετε πώς θα γίνει?
1: Να σας πω κάτι το οποίο νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν στην τελική ανάλυση δεν ήθελε καν τα πυρηνικά. Νομίζω ότι τα πυρηνικά είναι κάτι το οποίο στο τέλος θα διαπραγματευτούν. Νομίζω άλλα είναι τα θέματα του Ιράν τα οποία θα θέλει από αυτή
0: τη συμφωνία.
1: Σύγκρουση.
0: Τη σύγκρουση.
1: Από αυτή τη σύγκρουση και συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν, κακά τα ψέματα, είναι ο παίχτης της περιοχής αυτή τη στιγμή, με τα κράτη του Περσικού Κόλπου να έχουν, τα αραβικά κράτη να έχουν διαλυθεί ή να έχουν τεράστια πλήγματα. Μια χώρα η οποία δεν υποτάχθηκε ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ισραήλ, αλλά ούτε και στην Αμερική. Και στο προσκήνιο υπάρχει μια οικονομική συμφωνία, το οποίο θα το βγάλει από την απομόνωση, την απομόνωση την οποία αισθάνεται εδώ και 4 με 5 δεκαετίες. Άρα νομίζω τα πυρηνικά θα είναι κάτι τα οποία θα αντανάξει στην τελική ανάλυση και θα παραμείνει έτσι όπως έχει. Και αυτό είναι που φοβίζει το Ισραήλ περισσότερο. Αν έχουμε ένα αύριο με ένα Ιράν το οποίο δεν έχει αλλάξει ριζικά το καθεστώ του και είναι ένα Ιράν το οποίο είναι ακόμα δυνατότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο για το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ θα θέλει να υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος, όχι την αλλαγή που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, η σκακέρα είναι ακόμα ανοιχτή, οι παίκτες είναι πολλοί, τα παιχνίδια, τα γεωπολιτικά και το παιχνίδι συσσαγωγικά, γιατί πολλοί κόσμος χάνεται ή απειλείται και έχουμε συνεχώς σειράξεις και μια κλιμακούμενη αγωνία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Καλά να περάσετε εδώ στη διαμονή σας στην Αθήνα και εύχομαι να σας ξανακούσουμε σύντομα.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια για σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς από το Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατευθείαν εδώ στην Αθήνα με την πάντα ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριβωμένη πληροφόρηση που έχει, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων.

Πέτρος λέει μουσικάρες, όντως, όντως. Και νωρίτερα ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο Ελληνικό που ρώτησες, Πέτρο. Τα βλέπω έστω και εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε, πρέπει να μην καθυστερεί εδώ η οθόνη αφής, και όταν καθυστερεί με νευριάζει. Ο Παναγιώτης λέει, Ελένη, σε μένα αναφέρεται. Έχουμε εξετάσεις, είπαμε, άσχετα ταξίδια. Σε ακούει και μία κόρη που τη λένε Αφροδίτη. Γεια σου, Αφροδίτη, με το ωραίο όνομα. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι και όνομα και πράγμα. Ναι, τα ταξίδια, έλαντε. Ξέρεις, άσε να το πω, βρε Παναγιώτη, τόσα χρόνια και εγώ ίδια, μετά με τις εξετάσεις των παιδιών, θέλω και εγώ λίγο να νιώσω ένα πνεύμα ελευθερίας. Αλλά όχι. Εντάξει, το σταματώ εδώ. Σέβομαι και τις εξετάσεις και τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και λέει πως ήταν στη συναυλία των ACDC στο ΟΑΚΑ το 2009. Ήταν παρόν. Ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εσείς στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και όπου αλλού θέλετε, σε όλες τις πλατφόρμες που τις έχουμε ανοιχτές, στα social media και στο mail ikaragiannipapakiearth.gr. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τώρα θα αφήσω λίγο τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Θα πάμε στους τίτλους της και μισή και θα επανέλθω, γιατί έχω αιμονή να σας πω για αυτή τη viral αγγελία με τις 700 αιτήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε πάντοτε, εννοείται. Τώρα πήραμε και πολύ φόρα. Φαντάζομαι πως αύριο θα είμαστε ακόμα πιο καλοί. Και χαίρομαι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε, αγαπητέ Μίτσο, στο Άνω Βόλιο της Κοζάνης. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε την έγκρισή σας για την παρουσία μου εδώ. Είμαι φαν, λέει, του πρώτου προγράμματος. Θέλετε να πείτε του Air News Radio. Εντάξει, κατάλαβα. Και χαίρομαι που η κάθε απουσία φέρνει ενδιαφέρουσες παρουσίες. Πολύ ωραία το λέτε. Από ένα χωριό του Άνω Βοΐου που εδώ έχουμε στο τριήμερό μας το έθιμο με τις πίτες που φέρνει κόσμο στην παρατημένη επαρχία μας. Καλησπέρα σας. Και αν ακούει ο Ανδρέας να ζηλεύει, φαντάζομαι εννοεί τις πίτες. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας έπεσαν τα σάλια, θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή και να την περάσω μόνο με πίτες όλων των ειδών. Αλμυρές βέβαια, έτσι. Έτσι λέει και η Vivian, αλλά πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε και καμιά πίτα. Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, άμα θες να την πετύχεις όπως πρέπει, είναι λίγο δύσκολη.

Λοιπόν, αυτά στο Άνω Βόλιο Κοζάνης και το ανέφερα περισσότερο γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα έθιμα, τα ωραία έθιμα που τηρούνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά έτσι με πολύ σεβασμό, με πολύ προσήλωση, στα τριήμερα είναι υπέροχα. Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει και ένα συμβολισμό, αλλά τηρείται λόγω της Αγίας Τριάδας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στο Λεκανοπέδιο βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. They call me black magic woman. Αλλά έχω αφήσει παραπονεμένο το σαν σήμερα και επιμένω να το πω, καθώς σαν σήμερα έγινε η έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλλη ανάμεσα στο βασιλιά των Λιδών Αλιάτη, τον δεύτερο, και βασιλιά των Μίδων Κιαξάρη. Εγώ τον Κιαξάρη τον θυμάμαι πάντως από το σχολείο, τον άλλο όχι. Η έκλειψη που είχε προβλεφθεί από το Θαλίτο Μιλίσιο θεωρήθηκε ιονός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε τελικά σε ειρήνη. Κοινώς φοβήθηκαν, ξέρετε. Αλλά την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην ιστορία. Don't turn your back on me, baby. Σας σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική κυβέρνηση που είχαν συγκροτήσει οι εργάτες και εθνοφρουρά μετά την ήττα της Γαλλίας στον Προσικό Πόλεμο. Η καταστολή ήταν αιματηρότατη με περίπου 20.000 νεκρούς. Και σας σήμερα στον Καναδά γεννιούνται τα πεντάδυμα ντιών, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδημη κοίηση.

Και σαν σήμερα, αυτή η είδηση με εξοργίζει όπως και όλες τις γυναίκες που είμαστε εδώ, διότι φανταστείτε, σαν σήμερα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που έδωσε στις Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε το 1952, δηλαδή τόσο αργά. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά από πολύχρονους αγώνες.

0: μεταξύ γίνονται τρομερά και φοβερά πράγματα στον κόσμο. Από αυτό στην Ελβετία, την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό με τρεις τραυματίες, ευτυχώς μόνο τραυματίες. Στο Everest, ένας Αμερικανός ορειβάτης κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης. Μήπως του είχε πει κάτι ο Τραμπ, τον είχε βάλει να τρέχει, τέλος πάντων. Και σε εμάς εδώ, ένας λύκος, ναι, επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα, στη Δωρίδα Φωκίδα, η οποία έδωσε, λέει, ολόκληρη μάχη για να τον αποθήσει. Πώς μπορείς να δίνεις μάχη με ένα λύκο επί 10-12 λεπτά και να βγαίνεις και σώος? Πολύ, πολύ τρομερό. Ακόμα τρομερότερο όμως είναι αυτός ο θάνατος του 10χρονου αγοριού στις Σέρες, στο ποτάμι. Προσέξτε, μετά την ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση, το παιδί όχι μόνο πνίγηκε, αλλά πρώτα είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. Και η υπόθεση τώρα παίρνει άλλη τροπή. Είναι γνωστό από χτες το βράδυ, απλά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι την ηλεκτροπληξία την έπαθε το παιδί από ένα καλώδιο που περνούσε από τη μία πλευρά του ποταμιού στην άλλη, σαν κανάλι, ξέρετε, είναι εκεί αρδευτικό, από μία κυρία που έκανε ρευματοκλοπή και είχε περάσει αυθαίρετα το καλώδιο και έγινε αυτό το κακό που έγινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, με τη νέα τροπή που παίρνει. And entered the room. My trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. Την είδηση με την αγγελία για 700, που έχει λάβει 700 αιτήσεις θα σας την πω στο τέλος, για να κλείσω όπως ξεκίνησα. Δηλαδή, εκπαίδευση, επαγγέλματα, στόχοι και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λίμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Πουλάκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμείς, πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντοτε να φιλοξενούμε ανθρώπους από το χώρο της επιστήμης και το κάνουμε. Τώρα έχουμε και την αφορμή του έμπολα. Αστεία-αστεία, και επιτρέψτε μου έτσι αυτό το χαρακτηρισμό. Ο ιός έμπολα, που είναι θανατηφόρος και επικίνδυνος, θα μας πείτε εσείς βέβαια, εκεί στο Κογκόφ δείχνει να εξαπλώνεται δραματικά. Θέλαμε να μας πείτε κάποια λόγια, κάποιες πληροφορίες. Τι ξέρετε εσείς?
1: Πραγματικά, το παρακολουθώ και εγώ από κοντά και λόγω του ενδιαφέροντος ως λοιμοξιολόγος και λόγω της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, έχουμε τακτικές σκέψεις για το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια καινούρια οδυνηρή πραγματικότητα, ένας καινούριος ιός που τον ξέραμε λίγο πολύ, αλλά αυτό το είδος, ο λεγόμενος μπουντιμπούγιο, έχει αυτή τη στιγμή αναζωπηρωθεί σε περιοχές της Αφρικής που είναι γνωστό ότι συντηρούν έμπολα, έστω και σε μικρή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γνωρίζαμε και εμείς, θα συνεχίσετε, δεν θέλω να σας διακόψω. Θεωρούσαμε, και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι είναι ένας ιός εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά που αφορά τις χώρες και τους λαούς της Αφρικής. Τους δύσμυρους βέβαια, γιατί έχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα, αλλά νομίζαμε ότι είναι εκεί. Μένει χαρακωμένος, με συγχωρείτε, εκεί, σε αυτή την Ήπειρο.
1: Κοιτάξτε, για την ώρα μένει εκεί. Mm-hmm. Έχουμε κρούσματα τα οποία αφορούν κυρίως την Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό. Εκεί έχουμε 1077 που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανά. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έτρεξαν, δεν μπορούσαν να πάνε στις δομές υγείας για επιβεβαίωση. Και από αυτά τα κρούσματα έχουμε 238 θανάτους και έχουμε 121 κρούσματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Και από αυτά προκύπτουν 17 θάνατοι. Προσέξτε λίγο ότι αυτά που είναι επιβεβαιωμένα και έχουν προστρέξει στο σύστημα υγείας, φαίνεται ότι πεθαίνει ένας στους 7. Ενώ από αυτά που δεν είναι επιβεβαιωμένα και έχουν συμβεί φυσικά σε μικρές περιοχές, απομακρυσμένες, χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας, πεθαίνει ένας στους 3. Είναι γνωστό ότι σε αυτούς τους αιμορραγικούς ιούς που προκαλούν αιμορραγικούς πυρετούς, η θνητότητα είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και μέχρι 50%. Mm-hmm. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια επιδημίες, αλλά ήταν από τον έμπολα, τον πιο γνωστό ιό της ομάδας, και η επιστήμη είχε καταφέρει να κατασκευάσει εμβόλιο.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα. Αλλά για αυτή την παραλλαγή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε, ξέρω εγώ, έστω πρόσβαση σε φάρμακα.
1: Ούτε θα το...
0: Τίποτα.
1: Υπάρχει.
0: Ό,τι κάνει ο οργανισμός δηλαδή. Αν είναι δυνατός, που λέγαμε παλιά γερή κράση, τα καταφέρνει.
1: Δεν
0: αλλιώς...
1: είναι μόνο ο οργανισμός. Χρειάζεται υποστήριξη από το σύστημα υγείας, από το νοσοκομείο. Γι' αυτό οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη νοσημότητα. Γιατί οι δομές τους υγειονομικές είναι δύσκολες, είναι υποστελεχωμένες, δεν έχουν πόρους να υποστηρίξουν σωστή φροντίδα και βεβαίως μέσα στις δομές τους διασπείρεται και σε άλλους ασθενείς και σε υγειονομικούς.
0: Αυτό είναι. Και υγειονομικούς,
1: Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζει την κοινότητα αυτή καθεαυτή, είναι τα ταφικά τους έθιμα. Έχουν την τάση να περιποιούνται τους νεκρούς τους με άμεση επαφή και αυτό βοηθάει στην εξάπλωση του ιού, γιατί δυστυχώς τα σωματίδια του ιού εξακολουθούν και είναι ζωντανά πάνω στο νεκρό σώμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη μάχη, αν μου επιτρέπετε, από τις αρχές της, του Κογκό να πείσουν τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να θάβονται χωρίς την παραδοσιακή διαδικασία και σε κλειστά θέρετρα.
0: Ωχ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό για τους λαούς αυτούς.
1: Βλέπετε ότι είναι συσχετισμένο και με τις τοπικές τους
0: συνθήκες. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και είναι άνθρωποι σχεδόν απολύτιστοι, έχουν δοξασίες, έχουν ιεροτελεστίες, πράγματα που στο δυτικό κόσμο φαντάζουν περίεργα, αλλά σε αυτούς είναι η κουλτούρα
1: έχουν
0: τους.
1: Έχουν αυτές τις ιεροτελεστίες τους και κάθε ένας που προσπαθεί να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτές δημιουργεί αντιδράσεις του τύπου παρεμβάσεις, την πίστη μας, τις συνήθειές μας κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο δύσκολο για την περιοχή, αν μου επιτρέπετε,
0: είναι
1: ότι ξέραμε ότι ο ιός έμπολα βρίσκεται στα ανθρωποειδή, στα χιμπατζίδες, γορίλες, και ο κόσμος μολύνεται από το κρέας που τρώνε από αυτά τα ζώα, ειδικά όταν αυτό είναι ομό. Ο συγκεκριμένος τώρα ο ιός, αυτή η παραλλαγή, ο μπουδιμπούγιο, βρίσκεται και στις νυχτερίδες. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να μολυνθεί με την εισπνοή όταν μπαίνει σε σπηλιές ή σε ορυχεία.
0: Δεν τα ακούω για καλό.
1: Έτσι, η προφύλαξη λοιπόν από τις περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι δύσκολη και φυσικά είναι και η έκθεση σε πάσχοντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ευτύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδει κατά την φάση της επόασης. Μεταδίδει μόνο ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα, που έχει αρχίσει δηλαδή έστω ο πυρετός, η ναυτία, οι διάρειες, η κακουχία.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τελειώσατε για το θέμα του έμπολα. Δεν έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τον νοροϊό. Αν θέλετε, λέμε για αυτό που συμβαίνει στο Αττικό νοσοκομείο τώρα εντός της χώρας. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις και από το ίδιο το νοσοκομείο. Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
1: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για το άλλο νοσοκομείο. Ο νοροϊός, ξέρουμε, υπάρχει.
0: Ναι, όχι, ας μην μπούμε για το νοσοκομείο, ας πούμε για τον νοροϊό. Να πούμε, για την, ας πούμε για την επικινδυνότητα και τη μεταδοτικότητά του περισσότερο.
1: Ο νοροϊός, λοιπόν, είναι γνωστός εδώ και δεκάδες χρόνια. Μεταδίδεται με την επαφή, με τις εκρήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και με την τροφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να προσβάλλει κλειστούς πληθυσμούς. Τον έχουμε ακούσει συχνά σε κρουαζιερόπλια, μπορεί να συμβεί σε στρατόπεδα. Φυσικά μπορεί να συμβεί και σε νοσοκομεία. Γενικά η θνητότητά του είναι χαμηλή.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν έχει να κάνει με βρέφη, ειδικά προώρα, με ανοσοκατεσταλμένους και τις ηλικίες τις πολύ μεγάλες.
0: Πλήττει κατά κύριο
1: λόγο για τα παιδάκια.
0: Πλήττει κυρίως κατά κύριο λόγο το γαστρεντερικό σύστημα, κυρία Πουλάκου.
1: Κυρίως το γαστρεντερικό, αλλά μπορεί να κάνει και ψηλούς πυρετούς. Και σε αυτή τη φάση, σε ανθρώπους που έχουν ανοσοκαταστολή, μπορεί να κάνει πολλές επιπλοκές.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε. Πάντως για το γενικό πληθυσμό θα λέγαμε ότι είναι αντιμετωπίσιμος. Είπατε ότι εμβόλιο υπάρχει μόνο για τα παιδάκια. Αλλά
1: υπάρχει στο εμβολιαστικό
0: πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που εγώ δεν σας ρώτησα και έχετε ετοιμάσει για μας.
1: Όχι, νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα. Νομίζω ότι για τον έμπολα ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι απομακρυσμένος.
0: Ναι, ωραία.
1: Μόνο
0: το
1: ένας επαναπατρισμένος έχει φέρει τον ιό στην Ευρώπη και είναι ένας Αμερικανός πολίτης, ανήκε σε μια ανθρωπιστική αποστολή. Αντί να τον μεταφέρουν στην Αμερική, τον μετέφεραν στη Γερμανία σε ένα κέντρο που και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο κέντρο στην υποστήριξη και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο κέντρο στην υποστήριξη.

0: Χάρηκα πολύ.
1: Και εμείς. Η κυρία Γαριφαλιά Πουλάκο, αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λίμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τον ιό έμπολα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ιωάννη Μελέτη, που είναι στη γραμμή. Γιατί νωρίτερα έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Αττική Οδό, μαθαίνουμε εμείς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Με Ιωάννη Ηλίας, λέγομαι.
1: Πώς, εντάξει, σας ζητούμε συγγνώμη. Δηλαδή το Ηλίας είναι το επίθετό σας.
2: Το Ηλίας είναι το επίθετό μου.
1: Μάλιστα. Γιάννης Ηλίας, λοιπόν, δήμαρχος Ασπροπύργου. Για πείτε μας, τι συμβαίνει εκεί.
2: Όχι, τι να σας πω. Κάποια φωτιά είχαμε. Κάτι το καθημερινό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει καθημερινά.
1: Μάλιστα.
2: Και καθημερινά για να εκμεταλλευτεί είτε το σίδηρο που υπάρχει από τα αντικείμενα που καίει, είτε οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτό για να το πουλήσουν. Επειδή με ρώτησε η κυρία η ρεπόρτερ σας, σας λέω ότι είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς αυτή. Και κάπου πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να δει αυτό το πρόβλημα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τώρα
2: δεν μπορεί κάτοικοι μιας περιοχής να υποφέρουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή που υπάρχει στην πολιτεία προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Κατάλαβα.
2: Το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε ξανακαταγγείλει αρκετές φορές.
1: Και αφού, δηλαδή, και αφού είναι καθημερινότητα, κύριε Ηλία, κύριε Δήμαρχε, αφού είναι καθημερινότητα, τι λένε, ας πούμε, έρχονται από την πυροσβεστική, έρχονται από...
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν καθημερινό αγώνα, αλλά δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο,
1: δύο
2: και τρεις φορές την ημέρα, είναι ακόμα και υποβροχή.
1: Αυτό ακούγεται πραγματικά οξύμορο.
2: Ότι είναι καθόλου οξύμορο. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Και αν απευθυνθείτε στην πυροσβεστική, θα σας το πει ότι πραγματικά είναι.
1: Όχι, προς Θεού, σας πιστεύουμε.
2: Το ευχάριστο είναι ότι όταν βρέχει, σβήνει πιο εύκολα.
1: Ναι. Αλλά πάντως συνεχώς.
2: Με την έννοια που το λέω, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ευχάριστο, αλλά
1: ναι.
2: Είναι
1: καταλαβαίνω ότι είστε σε απόγνωση, γιατί είναι ένα θέμα που γίνεται κάθε μέρα.
2: Είμαστε θυμωμένοι.
1: Θυμωμένοι, μάλιστα.
2: Μύρισε κάτι πριν από ορισμένες μέρες
1: στα νότια προάστια.
2: Στα νότια προάστια και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Και εδώ δεν κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι όταν καθημερινά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Κάθε μέρα. Επιτέλους.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, λοιπόν.
2: Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Ήταν και μια αφορμή για να ακούστε η φωνή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία, πραγματικά. Σας χαιρετώ. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Γιάννης Ηλίας, για μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, για το θέμα με το αγόρι το 10χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο στις Σέρες, το επόμενο υπάρχει εξέλιξη. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στη 43χρονη γυναίκα, που όχι μόνο έκανε ρευματοκλοπή, αλλά άφηνε το καλώδιο εκτεθειμένο να περνάει από πάνω από το

νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το αγόρι. Παιδιά, πραγματικά δεν αντέχω άλλο και δεν θέλω να πουλήσω καμιά ευαισθησία. Δεν αντέχω άλλο να ακούω να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι τόσο άδικα. Είναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Να προλάβω να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Μίτσος επανέρχεται και λέει ότι, κυρία Καραγιάννη, σε ένα καντόνι της σύγχρονης μοντέρνας Ελβετίας η ψήφος στις γυναίκες ψηφίστηκε, αποφασίστηκε μόλις το 1991 και έχει βάλει 3 θαυμαστικά. Εγώ θα βάλω και 3 φάτσες θυμωμένες, Μίτσο μου.

προσθέσουμε και να διευκρινίσουμε, γιατί ήταν παράληψή μου που δεν το ρώτησα εγώ, δεν το διευκρινίσαμε, αν και αυτή το είπε, ότι μας λέει η κυρία Πουλάκου ότι το εμβόλιο για τον ορωιό στα παιδιά είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, να το πούμε, να μην γίνει καμιά παρερμηνία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση, μας λέει, στους αγώνες κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Καλή του επιτυχία. Ο Θεόδωρος, είστε η καλύτερη παρέα, τα άλλα δεν τα λέω. Είναι εξαιρετικά τα σχόλιά σας, τα παίρνω μαζί μου. Καλό απόγευμα, λέει, από του Κόκλα, από το χωριό Κόκλα Μεσσηνίας. Αν το πιστεύεις, Θεόδωρε, αυτό το χωριό συνοδεύει τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εκεί, από εκεί περνούσε ο πατέρας μου που υπηρετούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν μου είναι άγνωστη η περιοχή ούτε το χωριό και με συγκινεί πραγματικά. Ο κύριος... Τώρα να το πω, το επιθετό σας ή θα σας εκθέσω, αγαπητέ Γιώργο. Το υβρεολόγιο και οι απειλές είναι τόσο σοκαριστικές που σχεδόν με κάνουν να χαμογελάω, πραγματικά. Ταυτίζομαι μόνο με το μεγάλο πρόβλημα ισορροπίας που έχετε και λυπάμαι πολύ για σας.

αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα να πω, η καημένη που ήθελα να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας βοσκός στην Κίνα, παιδιά, ιδιοκτήτης αγροκτήματος, έβαλε μια αγγελία στα social media προκειμένου να βρεθούν βοσκοί για να εργαστούν στα απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Το όνομα αυτού Τσούο. Τσούο από την Κίνα, λοιπόν. Ενδιαφερόταν να πάνε κάποιοι άνθρωποι να του βοσκάνε τα κοπάδια του στα νότια της Μογγολίας. Πόσοι λέτε ότι έκαναν αίτηση? Εκτός το ότι οι θεάσεις ήταν πάνω από 59 εκατομμύρια, αίτηση επίσημη έκαναν πάνω από 700 άνθρωποι για δύο θέσεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι αυτοί οι 700 άνθρωποι που έκαναν αίτηση για να πάνε να γίνουν βοσκοί στα βοσκοτόπια της Μογγολίας ήταν υπάλληλοι επιχειρήσεων, υπάλληλοι εργοστασίου, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίου. Έτσι ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή. Κάναμε δηλαδή ένα ολόκληρο κύκλο και τελικά φτάσαμε στο αρχικό ερώτημα: γιατί πτυχιούχοι και στελέχοι επιχειρήσεων ζητούν να ξεφύγουν στα βοσκοτόπια.

Εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο του Μένουμε Εδώ. Σε λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ethnews Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 μέχρι τις 7 πάλι, ακόμα με ένα δίωρο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα? Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του. Ο κύριος Τσίπρας με τη ρητορική του αλλά και με το όνομά του θέλει να γυρίσουμε πίσω το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνωστοί εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Σοκ στις Σέρες. 10χρονος έπεσε σε κανάλι και έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Τρόμο έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση σε σταθμό τρένου στην Ελβετία. Ο ένοπλος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και τραυμάτισε 3 άτομα. Συνελήφθη 30χρονος Ελβετός υπήκος, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες. Χρειάζεται να την επικυρώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, καύσωνας φωνιάς, ψήνεται η Δυτική Ευρώπη στους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο το Παρίσι. Η Βρετανία μετράει νεκρούς. Δεν επηρεάζει ο θερμικός στόλος στη χώρα μας, ούτε οριακά, επισημαίνουν οι ειδικοί.

0: Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Όθηση στην αναβαθμισμένη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δίνει είσοδο στις Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Σεύρων, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Μαρίνα Δερμετζιάν έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαρίνα, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας σε ποια φάση βρίσκεται το συγκεκριμένο project. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο στη χώρα. Το πρώτο είναι της Κέισκριας φυσικά, όπου αναμένουμε την διερευνητική γεώτρηση να γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027.
0: Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάπου εκεί δηλαδή.
1: Ακριβώς. Νότια λοιπόν στο Ιόνιο, όπως είπες και εσύ, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το οικόπεδο 10. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά η κοινοπραξία με τις Σεύρων πλέον μέσα έχει κάνει αίτημα στην Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να της δώσει μια προθεσμία 18 μηνών, 1,5 χρόνου δηλαδή, για να μελετήσουν από κοινού τα δεδομένα, όχι μόνο των ερευνών για το ίδιο το οικόπεδο, αλλά και για τα γειτονικά οικόπεδα. Βλέπουμε λοιπόν, Θάνο, ότι το Ιόνιο μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.
0: Θα έλεγες ότι φεύγει το ενδιαφέρον, μετακινείται από την περιοχή της Κρήτης προς το Ιόνιο ή όχι?
1: Θα έλεγα πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Είναι και πιο εύκολο το Ιόνιο, όχι πιο εύκολο από βάθος, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη, αλλά είναι πιο εύκολο από υποδομές. Υπάρχουν υποδομές και στα γειτονικά κράτη, και στην Αλβανία και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να γλιτώσουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εταιρείες αυτές, άμα τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξορίξεις.
0: Μαρίνα, σε μια δύσκολη συνθήκη και σε μια αβεβαιότητα, ενεργειακή αβεβαιότητα, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτή την σημαντική εξέλιξη?
1: Για να μην δημιουργούμε έτσι παραπάνω προσδοκίες, γιατί και οι ίδιες εταιρείες είναι πολύ, και η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λένε, βήμα-βήμα βλέπουν αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ερευνών με τις δυσδιάστατες έρευνες, παίρνουν τα δεδομένα για να δούνε αν θα ξοδέψουν πολλά εκατομμύρια για τις τρισδιάστατες, και μετά ξαναμελετάνε τα δεδομένα, ακόμα και αν έχουν βρει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει κοίτασμα, να δούμε αν αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε λοιπόν θα κάνουν τη μεγάλη επένδυση που είναι η ερευνητική γεώτρηση, και πάλι είναι υποαίρεση αν θα προχωρήσουν σε εμπορική γεώτρηση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως κάθε βήμα που ξεπερνιέται, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες.
0: Να δούμε λίγο.

0: της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων θράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
0: Τώρα, για αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, μίλησε στη διάρκεια του καθιερωμένου briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογόνων ανθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πολιτική αντιπαράθεση θα πάμε τώρα, που κινείται σε υψηλούς τόνους μετά και την επίσημη ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποδέκτης πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και από τη Μαρία Καριστιανού. Ο ίδιος πάντως σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, μιλώντας για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα μηνύματα της κυβερνητικής πλευράς αναφορικά με το δίλημα των εκλογών, αλλά και την ημέρα, αλλά και τις αντιδράσεις απέναντι στα νέα δεδομένα της πολιτικής εξίσωσης, στην οποία αναδεικνύεται ρευστότητα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως το βάρος πέφτει στη σύγκριση έργων, θέσεων, προτάσεων και προγράμματος. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποντάρει στην συνέπεια και σταθερότητα η κυβέρνηση Νότι, στη λογική ότι είπαμε το κάναμε. Καλησπέρα.
4: Ναι. Η στροφή στην καθημερινότητα, μάλλον η έμφαση στην καθημερινότητα σε σχέση με τις μη κοστολογημένες, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, προτάσεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, είναι, θα έλεγε κανείς, η σύνοψη του κυβερνητικού, του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις νέες πολιτικές εμφανίσεις. Άρα αυτό υποστηριζόμενο και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, να ξεπερνάει προσώρα τουλάχιστον το
0: ΠΑΣΟΚ,
4: σέτει ένα πλαίσιο, αν και θα έπρεπε να σημειώσει κανείς, και με αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρέπει, λένε οι ίδιες πηγές, δεν πρέπει να βιαζόμαστε με την έννοια, δεν πρέπει να βιάζεται κανείς με την έννοια ότι πάντοτε όταν τα κόμματα, νέα κόμματα εμφανίζονται, έχουν κατά παράδοση μια αυξητική καταγραφή,
0: μια δυναμική
4: η οποία στη συνέχεια πολλές φορές μειούται και μάλιστα
0: δίνουν χρονικό οριζοντανό, ότι λένε ας πούμε τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα ή όχι.
4: Κοίταξε, εδώ στην όλη εξίσωση, στη συνθήκη αυτή, υπάρχει και μια παράμετρος που έχει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Αν θα κάνει, θα δημιουργήσει ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, κόμμα, πότε θα εκδηλωθεί αυτό, αν θα είναι τώρα, τον Ιούνιο, ας το πούμε έτσι, ή αν θα κρατηθεί για πιο πίσω και αν δεν κάνει καθόλου.
0: Βλέπουμε αυτό, σε αυτό το εγχείρημα μια συμμαχία με τον Κώστα Καραμανλή Νότι, γιατί βλέπουμε κοινές εμφανίσεις, πολλές κοινές εμφανίσεις. Υπάρχει μια καραμανλό-σαμαρική συμμαχία ή όχι?
4: Καλά, αν με αφήσει να ξεφύγω από το ρεπορτάζ και να πω την άποψή μου, προφανώς.
0: Προφανώς.
4: Είναι εμφανής αυτή. Αλλά θα εκδηλωθεί.

0: σε ποιο βαθμό θα έχει την δυναμική η οποία υποθέτουμε ή όχι, είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί. Να το πω ξανά, να το μαζέψουμε. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μετά θα πάμε τα μπάνια, για τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Αίμνης ο Σαντρέας Παπαδρέου. Άρα δεν έχει ενδιαφέρον τόσο, δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον οι έρευνες που θα δούμε κατά συρροή να εμφανίζεται, θα υπάρχει καταιγισμός έρευνών το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο θα έλεγα εγώ όταν κάτσε ο κουρνιαχτός, δηλαδή πότε, το Σεπτέμβριο.
1: Τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου, Νότι, και από την κυβέρνηση να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και ξεπερασμένες πολιτικές πρακτικές.
2: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
1: Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις κατήγγειλε απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα και την ξεκάθαρη, όπως είπε, γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.
2: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε και τα νεοεισερχόμενα κόμματα στον Αριοπάγο, όπως έχουμε πει, μετέβει σήμερα για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις απαραίτητες υπογραφές ο Αλέξης Τσίπρας, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού του φορέα. Να τον ακούσουμε τη δήλωση για το ταξίδι που, όπως είπε, ξεκινά, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Φασουλά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ.
4: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιάννης Φασουλάς για να δούμε τα τίσελας αλλά και όσα προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης στρέφεται κατά της ηγεσίας, και στη Νέα Αριστερά, όπου ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης αφήνει αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον Άριο Πάγο και ναι, τους συμβολισμούς που εκπέμπει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και το πρόσωπο της κυρίας Λεπενιώτη ότι συζητήθηκε και στο ρεπορτάζ, προφανώς δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, έτσι?
5: Βέβαια. Όταν συνοδεύεσαι από μια πρώην δικαστικό, η οποία ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία εξέδωσε την απόφαση και όχι μόνο καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή, της δίκης της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας.
1: Και σε μια
5: Τσίπρας,
1: εποχή που τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη. Έτσι.
5: Και τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη και η ακροδεξιά ενισχύεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν σαφέστατο λοιπόν το μήνυμα για να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή ιστορία από το χώρο της δικαιοσύνης, πρώην δικαστικό βέβαια τώρα.
1: Mm-hmm. Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ομολογώ να σου πω, δεν το έχουμε πλήρως κατανοήσει.
5: Πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είναι λίγο μπεκετικό αυτό που μου λες. Αλλά
5: καθόλου, αλλά θα σου πω το εξής. Διότι επιμένουν σε μια γραμμή που λένε ότι εμείς λέμε ότι μόνο με, με ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ενωμένο ψηφοδέλτιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως εδώ μπαίνουν άλλο είδους ζητήματα, μπαίνουν θέματα υπαρξιακά πλέον, πολιτικά υπαρξιακά ζητήματα για το κόμμα της Κουμουνδούρου, και νομίζω, Θάνο, ότι στις 6 του Ιούνιου, ίσως νωρίτερα, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία δίνει και τη γραμμή αναφορικά με την οποία θα κινηθεί η ηγεσία του κόμματος, αλλά στις 6 του Ιούνιου, που είναι η κεντρική επιτροπή, νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός? Θα στηρίξει την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Θα ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο? Κανένας δεν ξέρει.
1: Ποια φόρμουλα θα μπορούσε να βρεθεί για να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
5: Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα, γιατί ναι, δεν θέλω σε καμία περίπτωση πριν ακόμα συνεδριάσουν όργανα κομμάτων να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις με την έννοια. Εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, μια απόφαση, για παράδειγμα, μια εισήγηση που μπορεί να υπάρξει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, και στην ουσία αυτό αποτελεί μια άτυπη αναστολή της κομματικής συνέχειας του.
1: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή?
5: Μα να σου πω διαφορετικά.
1: Δεν μπορεί να στηρίζεις τον Αλέξη Τσίπρα και να υπάρχει ως κόμμα.
5: Ως οργανισμός μπορείς να υπάρχεις με την έννοια ότι στηρίζεις.
1: Κατεβαίνεις στις εκλογές, εννοώ.
5: Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λες ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
5: Όχι, σου λέω το εξής. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν θα υπάρχει στις εκλογές. Εξάλλου υπάρχει ήδη ένα θέμα το οποίο το βρίσκουν μπροστά του στην Κουμουνδούρου, και είναι λογικό, φυσικό και επόμενο, θα έλεγα. Το αναμένουν. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις όπως τις βλέπεις εσύ και εγώ.
1: 0,5, 1,2, το λέγαμε και χθες.
5: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η πίεση η οποία θα ασκήσουν οι δημοσκοπήσεις και ασκούν ήδη, θα επιταχύνουν και τις αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Υπάρχουν και στελέχη μέσα, ιστορικά στελέχη, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, όπως είναι η κυρία Δούρου, όπως είναι ο κύριος Παπάς, όπου θέλει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο δρόμο. Ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ να υφίσταται, να υπάρχει, και όπως προχωρήσει και ό,τι συμμαχία μπορεί να κάνει και ό,τι μπορεί να πετύχει.
1: Αυτό που ακούστηκε για νέο κόμμα με τον κύριο Κοτζιά.
5: Το διέψευσε ο κύριος Κοτζιάς.
1: Και η κυρία Δούρου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
5: Δεν ξέρω αν τι θα προκύψει στο μέλλον μέσα από τις συμμαχίες της καραμπόλης, οι οποίες θα έχουμε 100% το επόμενο διάστημα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λες, ο κύριος Κοτζιάς το έχει διαψεύσει, ότι τον έφεραν κάποια δημοσιεύματα να ηγεί το κόμματος ενός ξηματισμού, ξημαχικού τέλος πάντων, στο χώρο της.
1: Άρα, το λέγαμε και χθες, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, με ποια μορφή θα υπάρχει.
5: Να σου το πω διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα αυτά που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, θα ήθελε να υπάρχει στο βράδυ των εκλογών, στην καρτέλα των εκλογών, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να κάνει το κοντράστ.
5: Βέβαια, όχι, για να φανεί η διαχωριστική γραμμή με το. Όπως τουλάχιστον το προσδιορίζει η Αμαλία με το χθες, δηλαδή ότι εμείς ακολουθήσαμε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, δεν είμαστε η συνέχεια ή το ακολούθημα ή το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια στροφή, λοιπόν, και βρισκόμαστε κάπου αλλιώς, κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, καμία σχέση με την Κουμουνδούρου. Γι' αυτό και όσες συνεργασίες γίνουν με την Κουμουνδούρου θα είναι, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, κατά μόνας. Δηλαδή οι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε θα παραιτηθούν όταν παραιτηθούν από την έδρα τους και θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα, και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα γίνει χωρίς προκρατήσεις και χωρίς προϋποθέσεις.
1: Με τη Νέα Αριστερά τι γίνεται, και να κλείσουμε.
5: Κοίτα, στη Νέα Αριστερά μου κάνει εντύπωση το εξής στοιχείο. Τόσο ο κύριος Σακελαρίδης όσο και η κυρία Πέρκα καλούν τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είναι να πάνε προς τον Τσίπρα να τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή όσο γίνεται να επισπεύσουν τις αποφάσεις τους. Δεν έχουν επισπευθεί ακόμα αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το συμβεί αύριο ή αν θα συμβεί την Δευτέρα ή την Τρίτη. Πάντως είναι θέμα ημερών οι ανεξαρτητοποιήσεις 4-5 βουλευτών. Αυτό θα σημάνει και το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σύντομα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει ένα αριστερό αντί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή επί της ουσίας αυτό το αντί το κατακερματίζει ακόμα πιο πολύ.
5: Ο στόχος του είναι ο πρώτος, αυτό που περιέγραψες. Λοιπόν, να ενώσει ένα αριστερό αντί. Λοιπόν, γιατί? Διότι θεωρεί ότι από αυτή τη δεξαμενή θα μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά και τα μεγαλύτερα κέρδη για να πετύχει το ποσοστό που ο ίδιος θέλει στην εθνική κάλπη. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θα απευθυνθεί και στα αριστερά του κέντρου, όπως λέγεται και στο μανιφέστο.
1: Ναι.
5: Πώς γράφεται.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση σε λίγη ώρα, γύρω στις 8. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
5: Στην κουζίνα.
1: Στην κουζίνα, βέβαια. Στην κουζίνα, εκεί να δεις μαγείρεμα. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλός.
5: Στο μαγείρεμα?
1: Όπως και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
5: Έχω να σε διαβεβαιώσω ότι επειδή ετέλεσε πολλά χρόνια εργένης, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός στην κουζίνα.
1: Το αυτό διημάς. Λοιπόν, θα τα πούμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος μας ανέλησε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα, ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, απεύθυνε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, μίλησε για πολιτικό εγχείρημα που απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
6: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
7: Στον τίτλο λέει αριστερή.
6: Και πολύ ορθώς κάνει, και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
7: Είναι ένα αριστερό κόμμα.
6: Προφανώς, δηλαδή, προφανώς. Και έχει,
7: τον κεντρό
6: έχει
7: κόμμα να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
6: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ως βάση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
8: το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
9: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
8: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας μίλησε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας έλλειψη ουσίας.
10: Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
1: Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το νέο κόμμα.
11: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν.
1: Με ένα σατυρικό σποτ, η ΚΝΕ αντέδρασε στο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας στο Earth News.
12: Θυμίζει αυτό το βίντεο τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα και για ποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανίζεται το νέο κόμμα σαν κάτι καινούριο. Είναι μια αναπαλαίωση.
1: Επίθεση από την Βουλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
13: Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή. Η Ελλάδα της προδοσίας.
1: Και ο Γιάννης Βαρουφάκης άσκησε κριτική μιλώντας στον Αντένα.
14: Χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί οι πανάκριβοι επικοινωνιολόγοι όλο αυτό το build-up για να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό kits.
1: Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού να περάσουμε τώρα, που ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική πολιτική. Τον κατηγορεί μάλιστα για προκλητική ειρωνία και έλλειψη αξιοπιστίας. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου οι πολίτες, αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα λοιπόν στην ανακοίνωσή της αναφέρει, επισημαίνει μάλλον, ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της ακρίβειας δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση Θάνο, προέρχονται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα, την πορεία της χώρας. Εχμές τώρα Θάνο διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Η ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του ο κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του Κόμματος κυρίας Καριστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση, όπως λένε, καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 7-17, που αν είχε δρομολογηθεί δεν θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποδίδοντας βέβαια ευθύνες τόσο στον Κώστα Καραμαλή όσο και στο Χρήστο Σπύρδη. Παράλληλα, Θάνο, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα για ισχυρή οικονομία και κανόνες στις τράπεζες, τονίζοντας ότι επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Η ανακοίνωση καταληκτικά αναφέρει με αιχμηρό πάντα τόνο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Ενώ συνολικά χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές από το Θησίο λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία, γνωρίζουμε αν υπάρχει δήλωση του Θανάση Αυγερινού, που το βλέπω στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε λόγο ότι, και είπε ότι δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια δήλωση, ισχύει κάτι τέτοιο?
15: Εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε να το...
15: Γιατί ζούμε και σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης και όπως ξέρεις πρέπει να τα διπλοτσεκάρουμε και τριπλοτσεκάρουμε πάρα
1: σωστά,
15: πολλά πράγματα. Οπότε έχω επικοινωνήσει, δεν έχω ακόμα μία σαφή απάντηση γι' αυτό, αν ισχύει και είναι πραγματικά η δήλωση του Θανάση Αυγερινού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι
15: βέβαια
1: πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και πειρά, όπως είπαμε, κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού με βίντεο που ανήρτησε.
16: Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Το έχουμε ξανακούσει και όχι μια φορά αυτό το σενάριο.
17: Ούτε 5 ούτε 10. Πολύ περισσότερες, Θάνο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Άξιος, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά φέρεται να είπε ότι θέλει ακόμα 2 με 3 24 ώρα να δει αν θα την αποδεχθεί. Το συνήθως πολύ καλά ενημερωμένο αμερικανικό μέσο επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αυτή προς το παρόν την πληροφορία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει ούτε αυτό στην εγκρίσή του, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε αμέσως το ναι.
1: Κοίταξε, ναι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει και να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
17: Και να προσθέσω πριν πάμε στη Λένα Αργύρη, αν μου επιτρέπεις, ναι, Θάνο, ότι ένα από αυτά τα οποία ζητάει το Ιράν είναι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάζεσαι εσύ ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να δώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ
1: πάντως.
17: Και αυτό είναι μόνο ένα από αυτό που λέμε.
1: Συνθήκη. Ναι. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι πριν από τον πόλεμο το επίδικο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα.
17: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχουν προκύψει άλλα τόσα. Να ακούσουμε λοιπόν τι μεταδίδει η ανταποκρίδρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
18: Λοιπόν, πράγματι φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης. Αυτό που μένει τώρα είναι, όπως είπε και η Άννα, η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος, αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μιλάμε για μια εξαιρετική σημασία εξέλιξη, τη σημαντικότερη εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, και για μια εξέλιξη που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ τη δυνατότητα να επιχειρήσει να ανακάμψει πολιτικά εν ώψη των εκλογών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ο κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού θα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κατάργηση των διοδίων και τερματισμό κάθε είδους παρενόχληση στα πλοία. Το Ιράν θα υποχρεωθεί να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών. Mm-hmm. Θα αρθεί και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία φυσικά θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτά λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν, και εδώ είναι η βασική κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ, ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, πρέπει να σας πω, ανέφεραν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν σε μεγάλο βαθμό, έτσι για να σας δώσω λίγο και το παρασκήνιο, συμφωνηθεί από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να έχουν λίγο χρόνο για να πάρουν την έγκριση από τις ηγεσίες τους. Είπαν επίσης οι ίδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι Ιρανοί επανήλθαν, δηλώνοντας πως είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Ακόμη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε κάτι από τον Πρόεδρο. Να σας θυμίσω ότι χθες στο Λευκό Οίκο μας έλεγαν ότι υπάρχει αισιοδοξία.
1: Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία, μας είπε η Λένα Αργέρη, η οποία εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο. Δημήτρη.
17: Αν μου επιτρέψεις να σου πω, Θάνο, είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα. 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα 250 χρόνια. Εκεί, σε αυτό το κομβικό σημείο το χρονικό, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λένε οι περισσότερες αναλύσεις, να έχει βρει μια λύση στο πρόβλημα. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράνου, ο Τζάμπα Χαμενεϊ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια. Έχει εκδώσει βέβαια σειρά γραπτών μηνυμάτων. Και να κλείσουμε με το μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, γιατί μην ξεχνάμε, εκεί μένεται ο πόλεμος. Ναι. Τα Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αύριο οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου. Θάνο.
1: Σου υπενθυμίζω πως χρονικό ορόσημο είχαμε βάλει και το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην
17: Κίνα. Ξεπεράστηκε.
1: Για να δούμε λοιπόν αν τα 250 χρόνια θα μπορέσουν αυτό το εορταστικό, έτσι, αυτή η μεγάλη
17: περθέαμα στείνεται στο Λευκό Οίκο
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σταματήσει και τον πόλεμο και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μακάρι. Και στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε ανησυχία, αν και το Brent κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνεται σιγά σιγά και στις αντλίες των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των τιμών.
19: Οι αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε, αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση, mm-hmm. αν ανοίξουν τα στενά. Mm-hmm. Δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs υπογράφηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγιε.
20: Καλησπέρα και εμένα. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για την 11 Labs, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Ένα βήμα παραπάνω από ό,τι γνωρίζουμε, και αυτή τη συνεργασία εγκαινίασε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε με τον CEO της εταιρείας, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το πιο φιλοδόξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, τόνισε δε πως τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραση με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαισθητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει και ουσιαστικά και τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες. Κεντρικός άξονας, θα πρέπει να πούμε, αυτού του μνημονίου αποτελεί και επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν και θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν αυτά τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται ευρύτερα στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να πούμε πως βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό και για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνια 26. Περιγράφοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα έχει απόθεμα καινοτομία και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ως μια μεγάλη επιτυχία, επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Πάγη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα ρέγματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει.
1: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που ακούσαμε και κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλιο που έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Εν τω μεταξύ, η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό.
21: Πιάστηκε στο καλώδιο. Το καλώδιο είχε ρεύμα και έπεσε μέσα στο νερό. Μετά το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
1: Ακούσαμε την δήλωση ενός πολίτη που ήταν εκεί. Τώρα ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
22: Ακριβώς, Θάνο, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το οποίο είναι δίπλα στο κανάλι στο οποίο έχασε τη ζωή το 10χρονος, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατηγορείται ότι περνούσε καλώδια πάνω από το κανάλι για να κλέβει ρεύμα, αλλά και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά εξακολούθηση. Βέβαια, να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα, 28χρονη μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του στο κανάλι. Η 43χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κάτι, ότι ο σύζυγός της που είχε φύγει από τη ζωή ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει τα καλώδια για να παίρνουν ρεύμα. Ενώ βέβαια να πούμε ότι ορίστηκε δικάσιμος. Βέβαια να πούμε, Θάνο και κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα έριχναν φως στη συνθήκη θανάτου του 10χρονου. Και βέβαια εκεί καταλάβαμε το πώς πέθανε αυτό το παιδί, πώς έφυγε από τη ζωή αυτό το παιδί, γιατί η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι εντοπίστηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το παιδάκι αυτό, όπως σας είπαν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, στον οικισμό Ρωμά.
1: Πώς έγινε το κακό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς έγινε το κακό.
22: Και αυτό, πάνω γιατί βρέθηκα εκεί, δυστυχώς υπήρχαν και σήμερα συνομήλικοι του, οποίοι ήθελαν επίσης να κάνουν μπάνιο στο συγκεκριμένο κανάλι. Το παιδάκι αυτό ήταν με ένα φίλο του. Από ό,τι φαίνεται, έπεσε μέσα στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Για κάποιο λόγο έπιασε ένα καλώδιο. Υπάρχουν πολλά καλώδια εκεί, τα οποία τα βάζουν, κλέβουν ρεύμα, ρευματοκλοπές, οι οποίες γίνονται από τους κατοίκους εκεί του οικισμού Ρωμά του Δήμου Ηράκλειας. Μάλλον έπιασε λοιπόν κάποιο καλώδιο, υπέστη ηλεκτροπληξία, με πνιγμό. Ουσιαστικά το σώμα του μεταφέρθηκε από τα νερά, έτσι σύρθηκε για πολλά μέτρα, εντοπίστηκε. Μάλιστα πήγαν και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κόψουν το ρεύμα από τα καλώδια που υπήρχαν για να τον ανασύρουν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, που δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε ότι...
1: Βασίλη, μόνο αν αφαιρέθηκαν τα καλώδια. Αφαιρέθηκαν τα καλώδια.
22: Φυσικά. Ωραία. Άμεσα, οι άνθρωποι του ΔΔΕ και αφαίρεσαν τα καλώδια, πήραν το συγκεκριμένο καλώδιο για το οποίο από ό,τι φαίνεται ευθύνεται για το θάνατο αυτού του παιδιού, απομόνωσαν το ρεύμα από όλα τα καλώδια που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως είπα, δυστυχώς υπάρχουν πολλά, όπως μαθαίνουμε ότι δεν τα αφαιρεί, αλλά τα ξανατοποθετούν για να κλέβουν ρεύμα.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα δεκάχρονο παιδάκι.
22: Ένα νέο παιδί.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων περάσαμε και πάλι και ακούσαμε τον δράστη της επίθεσης στην Ελβετία που μαχαίρωσε τρία άτομα σε σταθμό τρένων φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη.
17: Θάνο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έγιναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Winterthur στην Ελβετία. Ο άντρας, όπως ακούσαμε και την κραυγή του από το ραδιόφωνο τώρα, φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζηρίχη. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν εκεί. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι πολίτες απομακρύνονταν πανικόβλητοι. Τώρα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όπου ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν πολλές χώρες στην κυρία Ηπείρου εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες της, ενώ οι νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 10.
1: Για να πάμε όμως στο Λονδίνο, να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτρια του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι πλέον, ανθρώπινες ζωές.
2: Ναι, δυστυχώς, καλησπέρα από το Λονδίνο. Και μάλιστα και τώρα, πριν από λίγο, αναφέρθηκε άλλος ένας θάνατος, δυστυχώς από έφηβο και πάλι, από ανήλικο. 12 άνθρωποι οπότε μέχρι στιγμής, και οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είπα, είναι δυστυχώς παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης.

0: θανάτων του λοιπόν ανεβάζει το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 12 σε Βρετανία και Ιρλανδία σε αυτή τη διάρκεια του πρώιμου και παρατεταμένου κύπαντος καύσωνα. Όπως είπα, τα περιστατικά σημειώθηκαν από την Κυριακή που ξεκίνησε ο καύσωνας, αυτό το κύμα καύσωνα, έως και την Τετάρτη χτες. Συνεχίζεται βέβαια η άνοδος, όχι άνοδος, αλλά μια ψηλή θερμοκρασία. Πώς έγιναν τα περιστατικά, χιλιάδες πολίτες έτρεξαν και αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια όπου μπορούσαν να βρουν νερό και ταμιευτήρες νερού ακόμα. Οι αρχές λοιπόν τονίζουν ότι πρόκειται για τραγωδίες που συνδέονται με την αυξημένη προσέλευση πολιτών σε σημεία κολύμβησης λόγω της ζέστης. Και η βασική προειδοποίηση που δίνουν είναι ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες έξω στον αέρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν παγωμένα, πάρα πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ και πανικό και μετά και πνιγμό. Αυτό είναι που λένε οι αρχές εδώ.
1: Αυτή είναι η εξήγηση λοιπόν. Τα νερά κρύα, ενώ ο αέρας είναι ζεστός, θερμός. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευδοξία, και εμείς να μεταφερθούμε από το Λονδίνο στο Παρίσι, να πάμε στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου που θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τη ζέστη, για τον καύσωνα. Ακούμε πολλά, Θωμαΐς, και για το Παρίσι, ότι αντιμετωπίζουν τα σχολεία τεράστια προβλήματα. Μάλιστα, σε ένα σχολείο καταγράφεται θερμοκρασία που αγγίζει τους 53 βαθμούς Κελσίου λόγω μιας τζαμαρίας. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τη Γαλλία ολόκληρη, όχι για το Παρίσι. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Μάλιστα σήμερα, κατά μέσο όρο, η Γαλλία είχε 37,8 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι 34, και αναμένεται αύριο οι θερμοκρασίες να είναι το ίδιο υψηλές. Σήμερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που ήταν στο πορτοκαλί ήταν 17, αύριο θα είναι 14, αλλά καταγράφεται πλέον και μια ατμοσφαιρική ρύπανση πολύ σημαντική, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Αυτό που αναφέρατε με τα σχολεία είναι γεγονός, ότι σχεδόν 80% των σχολείων της Γαλλίας κατέγραψαν πάνω από 30 βαθμούς, και μάλιστα ένα από αυτά πριν από λίγες μέρες 53 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Φυσικά δεν έγινε μάθημα, αλλά λόγω τζαμαριών σε αυτό το σχολείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σχολεία προορισμένα για κλίματα σχεδόν τροπικά. Μάλιστα, μήνα Μάιο εσπάσαμε όλα τα ρεκόρ αναφορικά με θερμοκρασίες, και φυσικά αναμένεται αύριο η αποκορύφωση και σταδιακά από το Σαββατοκύριακο.
1: Όταν λες αποκορύφωση, δώσε μας
2: 40 βαθμούς. Κυρίως στις πόλεις, γιατί η άσφαλτος είναι πλέον τόσο ζεστή και δεν μπορεί να ανακυκλώνει ουσιαστικά η ζέστη και δεν μπορεί να δροσιστεί η πόλη.
1: Air condition υπάρχει, υπάρχουν συσκευές στα σπίτια.
2: Υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
1: Στα σπίτια όχι.
2: Είναι modern. Στα σπίτια όμως όχι, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, και μάλιστα σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συνεδρίασε για να μελετήσει τα επόμενα βήματα, γιατί αυτό είναι ένα καύσωνα που πιθανότατα να επαναληφθεί στις επόμενες εβδομάδες, και πρέπει φυσικά.

0: η σχετική απόφαση του ΣΤΕ και έρθει στα χέρια της Υπουργού Εργασίας, της κυρίας Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μιλατήδης και στο νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, όπου θα έχουμε ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας, το εξής: ίδια προσόντα, ίδιο έργο, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να είναι η αμοιβή ίδια. Και αν παρατηρείται απόκληση πάνω από το 5%, τότε στο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε διόρθωση. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο μέσος όρος του είναι στο 13%, έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών στο εργασιακό βίο οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπου στις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 25% χαμηλότερες έναντι των ανδρών.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιλαπίδης σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις επικουρικές συντάξεις και την ταχύτερη έκδοσή τους.
2: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως και την κυρία Ευθυμή, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον

0: εξετάσεων. Τώρα, το δικό της μήνυμα έστειλε στους υποψηφίους μέσα από τα social και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη.
1: Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά από την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό με τουλάχιστον 50 κρούσματα. Το σωματείο του νοσοκομείου αποδίδει την έξαρση στην υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης. Για ουσιαστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχίας. Θα βγει λίγο αν έχει βγήκε το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας με αναβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρεάζει ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
0: Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά λίγες βροχές στα ανατολικά και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά και νότια ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 32 με 33. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος, η παράταση σε κεχηρίες και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο Μπαράκ Ραβί του Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόηση θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται δύο ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Αίτημα της Σέρβων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του και Παρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης

0: Από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή, Συμπαράταξη Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φεύγει η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφός και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

τι σας θυμίζω, ε, σε όλους εσάς τους καρεκλάδες, καθίστε ήσυχα, έτσι. Λοιπόν, ήταν οι Buggles με το Video Killed the Radio Star. Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα θα κάνουμε μια παράκαμψη από την συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Βεβαίως θα έχουμε και τον δημοσιογράφο μας σε λίγο για να μας δώσει τα της ημέρας. Η καλεσμένη μας στην ουσία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα λεξικά μου. Σήμερα θα έχουμε μαζί σε λίγο στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vera και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vera Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη. Βεβαίως μπορείτε, εάν χάσετε κάτι ή χάσετε κάτι από τις εκπομπές ή θέλετε να τις ξανακούσετε με την δική σας ησυχία, μπορείτε να μπείτε στο earthecho.gr λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών και θα ακούσετε ό,τι θέλετε να δεν προλάβατε. Αυτό πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε κιόλας όλους τους δικούς μας ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θυμάμαι ακούοντας τώρα αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που θα σας πω ποιο είναι. Είναι του Wolfgang Amadeus Mozart. Το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα. Θυμάμαι την ταινία Αμαντέους νότα με νότα. Θυμάμαι και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος ακούοντας αυτό το κομμάτι γονάτισε μπροστά στον Ιησού Εσταυρωμένο με παράπονο, θυμό αλλά και δέος για τον Μότσαρτ, και του λέει το καταπληκτικό: Displace one note and there will be diminishment. Displace one phrase and the structure would fall. Μετατόπισε μια νότα και θα μειωθεί. Άλλαξε μια νότα και θα μειωθεί όλη η μουσική. Άλλαξε μια φράση και όλη η δομή του τραγουδίου ή του κομματιού θα καταρρεύσει.

0: Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και τώρα θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Μάκη Προβατά, που είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα ανοίξει για μας την ενημερωτική αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχώρισε από την σημερινή επικαιρότητα και τα συζητάμε και μαζί. Μάκη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα, ναι. Επειδή κάνεις πάντοτε τις καταπληκτικές εκπομπές για αυτά τα σχόλια, αυτό σε σχέση με το Μότσαρτ, ναι. Αν σκεφτούμε ότι όλη η μουσική που έχει γραφτεί και θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό το σύμπαν, δηλαδή όπως είναι η φυσική νόμη, θα γραφτεί και έχει γραφτεί από τις ίδιες 7 νότες. Δεν είναι άλλες οι νότες που γράφει ο Μότσαρτ ή ο Μπετόβεν, συν τα ημιτόνια. Δεν είναι άλλες οι νότες ή τα ημιτόνια που γράφει ο Μότσαρτ, που γράφονται τα μεγαλύτερα αριστουργήματα και αυτά που θεωρούμε όχι ωραία ή εμπαστοσιάθλια μουσικά κομμάτια. Είναι οι ίδιες νότες, είναι θέμα σειράς και ρυθμού. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες ότι υπόθηκε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη μου, το σκηνικό, το πολιτικό έξω είναι αρκετά μπερδεμένο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Για πες μου.
1: Για την Ελλάδα λες τώρα, έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί επίσης να πούμε,
0: μια
1: καταγραφή, μια που είναι και σήμερα 28 Μαΐου, είναι πιθανόν να έχουμε τελικά μια παράταση και χειρίας να αλλάξει το σκηνικό και στην Μέση Ανατολή. Περιμένουμε όλη την υπογραφή του Τραμπ.
0: Το άξιο.
1: Ναι. Το υπόθηκε, τελικά επιβεβαιώθηκε από παντού ότι υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και είναι στα χέρια απλώς του Τραμπ, ο οποίος μαθαίνουμε ότι το έχει στείλει στους συμμάχους του προς έγκριση, μεταξύ αυτών και το Ισραήλ βέβαια, και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί αυτό το σχέδιο 60 μέρες για να αρχίσουν και άμεσα οι συζητήσεις για το ουράνιο που έχει το Ιράν. Μπορεί να είναι η αρχή μιας ιστορικής, θετικά ιστορικής περίοδου, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο αρνητικά ιστορική περίοδο. Και στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας εντυπωσιάζει πέρα από το όνομα, που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τίποτα, δεν ξέρω αν το περίμενες εσύ.
0: Όχι,
1: δεν το
0: περίμενα.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να μην ευνηδιάστηκε ή να απενέητανε.
0: Δεν ξέρω ποιος του το πρότεινε, δηλαδή αν του το πρότεινε η Πούμπλησης, εκπλήττομαι ειλικρινά, την ξέρω την Πούμπλησης, στο γραφείο του Λονδίνου δούλευε και ο γιος μου και είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εκτός δηλαδή από, δεν ξέρω αν θα κατάλαβαν τι είναι το όνομα, και βεβαίως η Πούμπλησης δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον του οποίου προσπαθεί να φτιάξει το image να ξεκινήσει την πρώτη του εκδήλωση με μία ώρα καθυστέρηση.
1: Αυτό ήταν, ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχα μέσα μου μια υποψία ότι μπορεί για να κάνει τη διαφορά να ξεκινήσει ακριβώς 8.
0: Ναι, όχι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Για πρώτη φορά. Το μία ώρα καθυστέρηση, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά πρόσεξε όμως, εδώ συμβαίνει το εξής. Ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες 48 ώρες δεν είναι τίποτα που να λέμε ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Έχει γίνει δηλαδή μεγάλη αναταραχή στο χώρο της αντιπολίτευσης κυρίως. Έτσι. Ναι. Η αναταραχή είναι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το περιμέναμε. Αναταραχή υπάρχει ακόμα και στο ΚΚΕ, μέχρι το ΚΚΕ βγάζει ανακοινώσεις και αυτό το περιμέναμε. Έβγαλε μια καταρχάς τύπου ανακοίνωση ή δήλωση μπαστώση η κυρία Καριστιανού. Και είναι η αναταραχή που περιμέναμε, δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή, έτσι για να συνοηθούμε. Επίσης, όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, κατά τη γνώμη. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σχεδόν αγνόησε το κέντρο, κατά τη γνώμη, με μοναδική αναφορά, πολύ λίγο, στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, που στην πραγματικότητα το επικαλέστηκε για να πει για το ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο ή κάτι τέτοιο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το κέντρο ως πολιτικό χώρο και ασχολήθηκε μόνο με την αριστερά. μόνο με την αριστερά. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι το προνομιακό του πεδίο.
0: Αν την πάρει το μεγαλύτερο μέρος της, θα είναι αρκετά δυναμωμένος, ισχυρός.
1: Πρόσεξε, να θυμίσουμε ότι ο Αλέξη Τσίπρας στη χειρότερη στιγμή του, στις εκλογές του 23 δηλαδή, όπου έχουν δει οι οπαδοί και ψηφοφόροι του ό,τι έχουν δει από τον Αλέξη Τσίπρα με τα δημοψηφίσματα, με τις κολοτούμπες, με όλα αυτά, πήρε 18%. Mm-hmm. Πήρε 17,8% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και λέμε λοιπόν ότι δύο στους τρεις να αποφασίσουν να τον ξαναψηφίσουν, εμένα προσωπικά δεν μου μοιάζει καθόλου παράλογο αυτό, έτσι, ήδη ξεκινάει με μια διψήφια, από μια διψήφια βάση που δεν είναι πολλά, δεν έχουν οι υπόλοιποι. Και κάτι άλλο, δηλαδή εκεί θα παίξει στην αριστερά ή σε αυτούς που θέλουν να προσδιορίζονται οι αριστεροί. Και κάτι άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας απαγορεύεται να βγει τρίτος.
0: Ναι. Δηλαδή, το έχει σίγουρο ότι θα είναι δεύτερος. Το έχει βέβαιο ότι θα είναι δεύτερος.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το κάνει βέβαιο. Και εάν αρχίσει, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν επικεντρώθηκε στο κέντρο, για ένα πολύ απλό λόγο. Για τον απλούστατο λόγο στο κέντρο είναι, το ξέρουν και οι ίδιοι, στην ουσία έμεσα το παραδέχονται, απόλυτα κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν βάλουμε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, κάπως το λόγο κέντρο αριστερό κομμάτι, που εγώ για να είμαι ειλικρινής νομίζω το κέντρο είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά επάσης στο κέντρο αριστερό κομμάτι, επειδή έχει μνήμη από την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα, αν είναι να μην ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ψηφίσει το Πασόκ. Άρα λοιπόν δεν έχει λόγο να σπαταλήσει δυνάμεις και να διαχέεται προς τα εκεί. Θα επικεντρωθεί σε αριστερούς ψηφοφόρους, αυτούς που θέλουν να λέγονται αριστεροί, εμπαστώσει που είναι αριστεροί. Και νομίζω ότι αυτές οι συνδεξαμενές του είναι υπεραρκετές. Mm-hmm. Για να βγει δεύτερος. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν και οι αστάθμητοι παράγοντες και τα απρόοπτα.
0: Δηλαδή.
1: Εννοώ από όλα τα πω. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος από αυτούς που θα μιλάει για λογαριασμό του Ελλάς, του κόμματος Ελλάς, και λέει για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανησυχητικό. Είναι στη μνήμη μας, είναι πάντα η περίπτωση του Κατρούγκαλου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, γιατί είναι και μακρύς ο προεκλογικός χρόνος. Δηλαδή έχουν μπροστά τους 6-7-8 μήνες και παραπάνω στους οποίους θα εκτίθεται. Για σκέψου να γίνει αυτό το. Να περάσει, θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και να αρχίσει μια συζήτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Και θέλοντας να ικανοποιήσει ένα αριστερό κοινό, κάποιος από το κόμμα Ελλάς να πει κάτι που δεν πρέπει. Θα ακουστεί λάθος προς ένα κοινό. Mm-hmm. Και να τρέχουν να το μαζέψουν.
0: Μάλιστα. Μάκη μου, είναι αγενές σε σχέση με αυτά που έλεγες πιο πριν. Είναι αγενές να πει κάποιος ότι το πρόβλημα του Πασόκ, αφού ο Τσίπρας θεωρεί ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το προσπεράσει το Πασόκ, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αγένεια να πει κάποιος ότι το Πασόκ, το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι ο πρόεδρος του δεν εμπνέει.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ευγενικό δεν είναι, αλλά από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας, η αλήθεια είναι, να το πω αλλιώς, ότι το Πασόκ είχε μεγάλο διάστημα στο οποίο ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Mm. Και το κόμμα της κυρίας Καρυψιανού, επειδή προηγήθηκε, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ. Mm. Ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Εννοώντας στην αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκ του αποτελέσματος δεν φάνηκε να τα έχει πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ήταν εντελώς μονοθεματικό, σχεδόν μονοθεματικό. Υποκλοπές, μετά προσθέθηκε ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν απέδωσε και φαινόταν ότι δεν αποδίδει και επιμένανε σε αυτό. Τώρα, τι να πω, για να μην το επικεντρώνουμε σε πρόσωπα, η αλήθεια είναι, Χρήστο μου, και το ξέρουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Έτσι, στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Αν ένα κόμμα εμπνέει, προφανώς έχει τα πρόσωπα, το ηγετικά
0: εκτός
1: πρόσωπα.
0: Εκτός από το ΚΚΕ, ίσως.
1: Όχι, το ΚΚΕ, ναι, εντάξει. Το ΚΚΕ το αφήνουμε, το θεωρούμε μια κατηγορία μόνο του. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο του. Δεν είναι στη συζήτηση. Είναι πρόσωπα. Εδώ έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού, που είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει κάτι, μια τραγωδία, εθνική τραγωδία που συνέβη, και άρα μέσα από αυτό ως πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να κάνει κόμμα, και κατά την άποψή μου δεν θα δυσκολευτεί και ιδιαίτερα να μπει στη Βουλή. Τα πρόσωπα εμπνέουν ή δεν εμπνέουν στην πολιτική. Δηλαδή δεν ξέρω αν σου απαντάω έμεσα, ναι, γιατί ξαναλέω, είναι λίγο δύσκολο να λες πράγματα για ανθρώπους, αλλά εν πάση τόσοι πρόσωπα δεν ψηφίζουμε στην Ελλάδα, φαντάζομαι συμφωνείς, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Τα πρόσωπα μας εμπνέουν, δηλαδή αυτό είναι όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα πρόσωπο είναι στην πραγματικότητα, ένα μονοπρόσωπο κόμμα είναι.
0: Πολλοί εικάζουν ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να σμικρυνθεί.
1: Συμφωνώ, μπορεί, γιατί είναι η ίδια δεξαμενή. Η ίδια δεξαμενή, όχι και του Αλέξη, και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από την κυρία Καριστιανού. Πάντως, εγώ θεωρώ τρομακτικά προώρα τα συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από μια ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το έχεις μπροστά σου το κόμμα, και άλλο ακόμη και την προηγούμενη μέρα να σε ρωτήσει και να σου πούνε αύριο κάνει το κόμμα, τι γίνεται. Είναι άλλη ψυχολογία με την οποία απαντάς. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο όταν θα αρχίσουν να μιλάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν θα μιλάνε οι εκπρόσωποι των καινούριων κομμάτων. Αυτός είναι περίπου ο χάρτης. Είμαστε εν αναμονή του πιθανού κόμματος Σαμαρά. Έτσι. Mm-hmm. Κάπου εκεί κλείνει και ο χάρτης. Μετά δεν θα έχει σημασία κάτι άλλο δηλαδή. Όταν αρχίσουν να μιλάνε, θα αλλάξουν εντελώς πάρα πολύ τα δημοσκοπικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη, συζητάμε με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο και φίλο, και ανοίγει αυτό στην αυλαία της εκπομπής με επιλέγοντας θέματα τα οποία κρίνει ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, μετρώει το γεγονός της συγγραφής σου. Επειδή σε βλέπω και στην τηλεόραση και παντού και σε καμαρώνω, έχεις χρόνο για να προχωράς τα συγγραφικά σου?
1: Ναι, πάντοτε. Εντάξει, ο χρόνος είμαστε εμείς. Και μάλιστα επειδή έχω πάντων την χαρά και την τιμή να γράφω ιδίως τα τελευταία 2,5 χρόνια ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Mm-hmm. Ξέρεις, ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν τον αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεται. Mm-hmm. Τον βρίσκεις τον χρόνο. Ναι, υπάρχει. Είναι άμα η δουλειά είναι, εφόσον βιοπορίζεσαι βάσει από αυτή, άμα καταλήγει να είναι ψυχαγωγία, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας ψυχαγωγία. Το έχει πει και ο Νίτσε, Χρήστον. Mm-hmm. Όταν είναι η δουλειά ψυχαγωγία, είναι αυτό που πρέπει. Και η ζωή θέλει γνωμοσύνη.
0: Yeah,
1: είναι σίγουρα. Το προνομιακό μας πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι το προνομιακό μας πεδίο. Η ζωή και θέλει γνωμοσύνη. Αφού προφανώς, γιατί μπορεί να μας ακούει ένας άνθρωπος και εδώ πραγματικά να μην είμαστε σε δύο, ο οποίος να έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αφού προφανώς καταρχάς έχουμε την υγεία μας, έτσι, για να συνοηθούμε. Mm-hmm. Εκεί είναι μια άλλη κατηγορία την οποία όλοι σωπαίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε για την υγεία μας και κάνουμε μια δουλειά που μας ψυχαγωγεί και βιοποριζόμαστε από αυτήν, mm-hmm. τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε εντελώς μέσα στη σφαίρα των προνομιούχων, ανεξάρτητα αν βγάζουμε, πραγματικά τώρα μιλάω, 1.300 ευρώ ή αν βγάζουμε 13.000 ευρώ. Θα σου πει κάποιος, καλύτερα να είσαι ευτυχισμένος με 13.000 ευρώ παρά με 1.300. Συμφωνώ. Όταν θα έρθει η αρρώστια θα καταλάβεις ότι με 130 βγαίνεις.
0: Δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, όχι αχόρταγοι, αλλά βουλημικοί, λέω εμείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που ακούγονται ή αυτά που μπορεί να δει κάποιος στις τηλεοράσεις ή στους ιστότοπους είναι πολλά πράγματα ό,τι υπάρχει ανεβαίνει. Ό,τι Sky μεταδίδεται αμέσως από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόραση. Νομίζω ότι έχουμε περάσει λίγο σε ένα στάδιο υπερβολής. Καλύτερα όλα παρά μετρημένα.
1: Γιατί δεν έχει κόστος το ανάποδο. Θέλω να πω στους ακροατές με σχωρείς και να θυμίσω. Εγώ χρησιμοποιώ διαρκώς, μάλιστα πολύ είχαν έρθει κάποιοι φοιτές από ένα πανεπιστήμιο πριν από μερικούς μήνες, Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, και στην ομιλία και σε αυτούς, χρησιμοποιώ μια φράση που μου έχει πει εσύ και τη θυμίζω διαρκώς στους ανθρώπους μου, την έχει πει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Μου έχει πει, όταν ήμουν στο BBC, κάθε ένας που ήταν πάνω από μένα ήταν καλύτερος από μένα.
0: 100% το θυμάμαι αυτό.
1: Εγώ το θυμάμαι και λέω, ο φίλος μου, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μου έχει πει αυτή τη φράση.
0: Κάναμε, το BBC κάνει προκηρύσει θέσεις, έτσι, όπως γίνεται και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Και είπα και εγώ μία φορά να κάνω αυτή την αίτηση για να πάω στο ειδησιογραφικό, το newsroom. Απορρίφθηκα. Αλλά όταν έμαθα ποιους πήρανε, είπα αυτό το πράγμα. Ήταν they were bloody better than I. Ήταν πολύ καλύτεροι από μένα.
1: Και το θέμα είναι τώρα όσον αφορά τα media, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης, βάζω και εμάς, μας βάζω όλους μας, έχουμε ένα πρόβλημα οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε φιλοδοξία. Οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουμε βιβλία. Δεν το θεωρούμε καθόλου απαραίτητο να διαβάζουμε βιβλία. Έτσι. Και όταν λέω να διαβάζουμε, δεν λέω να είμαστε κάποιοι τύποι οι οποίοι να είμαστε με τα βιβλία στα χέρια και να περπατάμε στους δρόμους. Να είναι μέσα στην κουλτούρα μας η ανάγνωση.
0: Έχεις δίκιο. Μάκη μου, δυστυχώς έχουμε 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σευρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Κατατέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, στον Άριο Πάγο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠΕ. Στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με την suite αριθμός 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια παράκαμψη τώρα από τη συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Η καλεσμένη μας είναι θηλυκού γένους, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα δικά μου τα λεξικά. Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vira και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vira Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όρος. Μαζί μου είναι εδώ στο στούντιο ο Βίκτορ Κφάχφορτ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος CTO της Vira, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Είναι και η Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ο τίτλος ενέχει έκπληξη, αλλά και όσο αφορά τον ομιλούντα και αμηχανία. Αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για άσκηση δημοκρατίας. Welcome. Thanks very much for being here with us, Victor. I'm trying to understand what do we mean by saying that we have reasonable methods of AI to help democracy. Για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία. How do you combine these two?
1: Thank you. Yes, I'm excited to be here. When we speak about bringing the benefits to democracy using AI, we mean to empower decision makers using reliable AI to get correct access to data.
0: Λέει ότι η δική μας η δουλειά είναι να ενδυναμώσουμε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Έμα, εσύ διόρθωνε με.
2: Ακριβώς.
0: Yes, and
1: we like to call it policy intelligence. There is a lot of very good data available, but it's simply too much for people working in policy to access. So we have a database with all the data gathered, and we have AI agents navigating all that data.
0: Έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολλή πληροφορία, but there's a lot of data around. And what is the but? Is it too much? Είναι πολύ? Or it's up to the machines?
1: Yes. Up until now, humans have been spending hours and hours and days researching all the data, staying up to date with what's happening in their small domain. Yeah. Today, we can have the AI navigate all the data very quickly, allowing humans to focus on the ideological questions rather than the details.
0: Ναι, αυτό που μας... Για πες.
2: Νομίζω αυτό που θέλει να πει ο Βίκτορ είναι ότι μεταφερόμαστε από τα αχανή δεδομένα, τα οποία είναι σε πάρα πολλές διάσπαρτες πηγές, και μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε τεκμηριωμένη γνώση, ούτως ώστε να μπορούν μετά να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Θέλετε να συμπληρώσετε?
0: Όχι, εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις. Okay. Βλέπω στο site που έχετε αυτό ακριβώς που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. I've seen a part on the site which combines AI with democracy, and I'm very anxious to say more about it, to learn more rather. Φτιαγμένο για τον τρόπο που δουλεύετε, από τα γραφεία των βουλευτών μέχρι τις νομικές ομάδες, η Vira Policy προσαρμόζεται, στις ροές εργασίας όλων όσων ασχολούνται mm-hmm. με ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική. Mm-hmm. Φερρυπίν για βουλευτές, επιτελεία και ομάδες πολιτικής, mm-hmm. υποστήριξη AI σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό έχει προχωρήσει. Have you gone far with this? Ναι, πες.
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για την ιστορία της πλατφόρμας στην Σουηδία, όπου και χρησιμοποιείται περισσότερα σήμερα. Οι βασικές μας χώρες είναι η Σουηδία, είναι το μέρος που έχουμε τα περισσότερα δεδομένα, και έπειτα οι Βρυξέλλες και τώρα και η Ελλάδα. Και οι πρώτοι μας users, οι πρώτοι μας χρήστες, είναι πολύ μεγάλα κόμματα της Σουηδίας. Να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα που έχουμε κάνουν πάνω κάτω 8.000 ερωτήσεις το μήνα στην Βέρα.
0: 8,000 questions to Vera, the political parties.
1: Yep. Yes, we have active users across political parties, yep. non-governmental organizations, and companies. Mm-hmm. Everyone working close in the space of policy making.
0: I thought that the politicians knew everything.
2: We can help them a bit with evidence. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τεκμηριωμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: I can say one interesting thing on the level of the role of politicians is to bring the trust to the citizens. Politicians already today rely on experts mm-hmm. for the detailed decision making. Yeah. In the future, these experts will be AIs.
0: Mm. Yeah. Well, εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, most of the politicians, οι περισσότεροι πολιτικοί, rely more still on advertising agents. That's, I think that's the bad thing that I had to say.
2: Ώρα να το αλλάξουμε.
0: Να το αλλάξουμε.
2: Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σύντομα που είπε ο Βίκτορ νωρίτερα είναι ότι με το να μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πάνω στα δεδομένα που έχουμε, μπορούν οι πολιτικοί και οι πολίτες και όλοι οι οργανισμοί να μιλήσουμε, να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο και debate για την ιδεολογία μας και τις απόψεις μας, και όχι να καθόμαστε να κάνουμε debate τα δεδομένα, τα στοιχεία, the data and the facts, όπως θα λέγαμε. Και αυτό είναι το μεγάλο αντίκτυπο που αποσκοπούμε να έχουμε και που έχουμε στη Σουηδία και στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Παρουσιάζω ακόμα ένα παράδειγμα από την ανάλυση που κάνει το site, το AI. Έχει να κάνει με τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων, σημείων, με συγχωρείτε. Εκπροσωπώ κόμμα υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς. Ποιες διατάξεις στις διαβουλέψεις για τα εργασιακά είναι πιο πιθανόν να μας επηρεάσουν και ποιες είναι πιο πιθανόν να δεχτούν επίθεση από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό κανονικά θα είχα δίπλα μου έναν κύριο ή μια κυρία και θα μου το έλεγε. Τώρα θα μου το πείτε εσείς.
2: Ακριβώς, βασισμένη σε όλα τα γραπτά στοιχεία τα οποία έχουμε. Βασισμένη σε όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων, βασισμένη σε debate που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο, βασισμένη σε ό,τι επίσημες πρώτες πηγές έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Και μάλιστα μέσα στην πλατφόρμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξεκινήσατε πολύ σωστά λέγοντας ότι η λέξη αξιόπιστη ίσως είναι πολύ βαριά και μεγάλη λέξη, αλλά ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση είναι αν κοντρολάρουμε πάρα πολύ σωστά και έντονα τις πηγές που έχουμε. Mm-hmm. Άρα, οποιαδήποτε ερώτηση κάνετε, σαν την ερώτηση που κάνατε τώρα στην εφαρμογή, στο πλάι ανοίγει η πρώτη πηγή που μπορείτε να βρείτε όλα τα πρακτικά και όλο το original, το αυθεντικό έγγραφο, ούτως ώστε μετά ο ειδήμων ή όποιος χαράζει πολιτική να μπορεί να διαβάσει όλο το πλαίσιο.
0: Πώς ακριβώς, how exactly do you διαλέγετε mm-hmm. την database? How do you know that it's to the point, that it's real, that there's no scam in it or whatever? It's an immense project to tackle.
1: Yes.
0: Πώς μπορείτε λοιπόν, ρωτάω τώρα τον τον Βίκτορ, πώς μπορείτε να τροφοδοτήσετε το site σας με τόση πολλή πληροφορία, εάν αυτή η πληροφορία δεν είναι 100% σωστή.
1: It is an immense project. Mm-hmm. It is very many data sources. And this is the big, important, central work that we are doing with Vera Policy. Gathering all this data, making it accurate, precise, and connected, mm-hmm. so that the AI can use it reliably. Maybe you want to translate and then I want to add.
2: Ναι. Το πρώτο κομμάτι είναι η συγκέντρωση των δεδομένων, αλλά είναι και η δόμησή του σε μια τέτοια μορφή, ούτως ώστε να φτιάξουμε το υπόβαθρο στο οποίο θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί να έχει αξιόπιστες απαντήσεις.
1: And today we live in a world. Today we live in a world where we have a lot of regulation. This is important. It makes our lives better and safer, but it makes politicians inept almost. They are struggling to progress forward. Mm-hmm. And this is the limitation in state capacity today. Mm-hmm. And we believe that with the help of AI and modern technology, we can regain state capacity mm-hmm. to progress society forward.
2: Η νομοθεσία, παρότι είναι εκεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για να μας κρατήσει ασφαλείς, όπως είπε ο Βίκτορ, και να βάλει κάποια όρια, τίνει να κάνει τους πολιτικούς πιο αδρανείς, αν αυτή είναι η σωστή λέξη. Και εκεί είναι που μπορούμε να ξεκολλήσουμε το σύστημα με τη σωστή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στα πολύ σωστά δομημένα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, when you we used to Google things. Χρησιμοποιούσαμε το Google. Βάζεις μια ερώτηση και βγαίνει το AI. We get the AI. But the answers they give are quoted answers from newspapers or do you do the same?
1: This is the big difference. Mm-hmm. With Vera Policy, we give you the deep, correct sources from the parliament, from the politicians, from the actual law.
0: Οι πηγές τους είναι από τα κοινοβούλια, από τους πολιτικούς. The politicians say the truth.
1: The most important thing we can do for democracy is to provide openness and transparency.
0: That's right. Λοιπόν, ανοιχτότητα, πώς, διάβια, mm-hmm. και συνεχίζουμε τώρα έχοντας την Βάλια Καϊμάκη μαζί μας. Δεν γινόταν να μην έχουμε την Βάλια για

0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν παρακολούθησα από την αρχή όλη τη συζήτηση. Unfortunately, I wasn't here with you for the, from the beginning. But I would like to discuss a little bit about you of this big fear that is the loss of jobs. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα της, των απολειών θέσεων εργασίας.
2: So, I believe we're going through a big technological shift in society right now, but it's not the first time. If we look at the Industrial Revolution, a lot shifted and many people lost their jobs then, but many new jobs were created. It was a period of social unrest, but we are still now, looking back, happy that it happened. I think we will see a similarity. A lot will change. And we need to be open and moving forward.
0: Πες μας εσύ, Βάλια μου, μετέφρασέ το και πες μας και την άποψή σου.
1: Μας λέει ο Βίκτορ ότι τώρα το ίδιο πάθαμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Χάθηκαν πολλές δουλειές τότε και ήταν πραγματικά θλιβερό, αλλά και τώρα ίσως χαθούν κάποιες δουλειές. Όμως κοιτώντας προς τα πίσω, βλέπουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι τώρα πια που ήρθαν έτσι τα πράγματα. But I would like to follow up with another question. And the citizens, the people at the time of the first industrial revolution were completely, the situation was completely different. Now it also has a political

0: Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί στη συγκεκριμένη, εννοείται το job loss είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά στον τομέα της πολιτικής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι ομάδες που δουλεύουμε, δεν είναι, χρειάζονται εργαλεία για να είναι πιο efficient. I'm saying that these teams that we're working with, for example, in Brussels, they need the tools to be more efficient.
1: Yes, definitely. And I want to add one point of optimism here. A lot of the work that people do today is not so much about pure base level survival, like a couple of hundred years ago. Mm-hmm. Today, we're spending a lot of our work in essentially social structures, and we are social animals. And even in a future where we have AIs doing a lot of work for us, we will still be engaging in

0: Coming to all human work in front of a computer. The AIs will be able to do the work we did, we're doing now. But many new opportunities will open up, but we don't know exactly how they will look. On a philosophical note, the universe is not large enough to contain the future. We have to build it.
1: Για πες, Βάλια μου.
2: Να ξεκινήσω με το τελευταίο, ότι το σύμπαν δεν είναι αρκετά μεγάλο για να συμπεριλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή. Είπε όμως ότι ήδη υπάρχει αυτοματισμός στις διαδικασίες των ομάδων που δουλεύουν κυρίως γράφοντας κώδικα. Και ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει πιο εμφανές στο μέλλον. Φαντάζομαι, I think you mean the workflow will be standardized with the help of the AI, isn't that? Ότι η ροή εργασίας των εργασιών θα είναι πολύ πιο

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Συμφωνία για Μνημόνιο Κατανόησης διαρκείας 60 ημερών επικαλείται το Άξιος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φαίνεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτό ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε το ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός ενός μηνός. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως

0: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία καταγορείται για έκθεση ανηλίκων αφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σέρων. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ανάλογος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα 5η 28 του μηνός. Μια ανάσα, ένα βήμα πριν από το για κάποιους τριήμερο, τέλος πάντων. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αλλά όσο καλοκαιρινός θέλουμε, δηλαδή δεν είμαστε στην Πορτογαλία ας πούμε, που έσπασε το ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του Μαΐου, δεν είμαστε σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αποπνικτικά ζεστό καιρό. Στην Πορτογαλία, παιδιά, 40 βαθμούς Κελσίου. Για την ακρίβεια, 40 βαθμούς Κελσίου ήταν το ρεκόρ που έσπασε. Ήταν ο Μαΐος του 2001. Στη Γαλλία χάλια, στην Αγγλία πάρα πολύ ζέστη. Εμείς έχουμε έναν ανεκτό, συμπαθητικό, καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος σε προειδεάζει να πας στη βολτίτσα σου, να πας στην θαλασσίτσα σου, να κάνεις την εκδρομούλα σου, αλλά όλα άνετα, οπότε δεν γκρινιάζουμε καθόλου. Violent Femmes, Blister in the Sun. Και ξεκινάμε. Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, το είπα. Το είπα, Βίβια, αν δεν το είπα. Αυτή είμαι.

Είναι τουλάχιστον σοκαριστικές η έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Υγεία Παιδιού και Οικογένειας στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει αυτό που ξέραμε, άντε υποπτευόμασταν όλοι. Ότι τα παιδιά είναι θυσμένα στις οθόνες, είναι θυσμένα στον καταιγισμό εικόνας, αυτό που λέμε doom scrolling, δηλαδή στα social media να πηγαίνουν από το ένα βίντεο στο άλλο χωρίς να βλέπουν τίποτα, απλά ένας καταιγισμός εικόνας, μουσικής, κουβέντας χωρίς κανένα νόημα, ενός θορύβου, ένας ψηφιακός εγκλωβισμός με πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες στον ύπνο τους, στη διάθεσή τους, στη συγκέντρωσή τους, στις ακαδημαϊκές τους έτσι επιδόσεις, σε όλα. Και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν κάνουμε δραστικά, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα. Ποια είναι αυτά, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Και βλέπω και τους ειδικούς να είναι το ίδιο προβληματισμένοι και να μην έχουν την θαυματουργολύση.

0: it's right. Roxanne, you don't have to pull on the red light. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάκη Σαβίδη, αντιπρόεδρο εμπορικού συλλόγου Αθηνών. Έχει τρομερή εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας εξηγήσει την καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ που πρόστιμο που δόθηκε σε μια πολύ γνωστή ασιατική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Γεια σας, γεια σας κύριε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σαβίδη, τι κάνετε?
1: Ωραία, καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλά, μια χαρά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Άργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί, αλλά επιτέλους έκανε αυτό που έπρεπε να είχε κάνει εδώ και 2-3 χρόνια. Να επιβάλλει δηλαδή ένα πρόστιμο για τα προϊόντα που πουλάνε αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουμε επισημάνει και στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και οι υπόλοιποι φορείς το έχουν επισημάνει, ότι δεν είναι τα προϊόντα των προδιαγραφών, των αυστηρών, ίδιο επίπεδο με αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Άρα, γιατί ακριβώς κατηγορείται το πρόστιμο? Γιατί εμείς ξέρουμε πολλά αμαρτήματα και τα τελευταία 1-2 χρόνια τα συζητάμε. Τοξικά προϊόντα, ακατάλληλα προϊόντα, από όπλα μέχρι παιχνίδια ενηλίκων, ερωτικού περιεχομένου. Γιατί ακριβώς τιμωρείται, γιατί επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο?
1: Το πρόστιμο αφορά έναν κατάλογο παραβάσεων σε κάθε γραμμή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, από παράνομα προϊόντα που δεν έπρεπε να πωλούνται, από προϊόντα κατάλληλα προς χρήση βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, για επικίνδυνα προϊόντα καρκινογόνα, για πρακτικές παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού του καταναλωτή, και σωρία παραβάσεων. Είναι ένας κατάλογος παραβάσεων οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. Βέβαια αυτό εμάς δεν μας ξενίζει, διότι έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και 3 χρόνια, ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν υιοθετούν, δεν σέβονται την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που μας βρήκε δηλαδή εξαπίνει, δεν μας εξέπληξε καθόλου. Ίσα-ίσα μας απογοήτευσε που καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει ο έλεγχος και να αποδοθούν τα του 4-4. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν καταγγελίες από όλους τους φορείς, τους επιχειρηματικούς φορείς στη χώρα μας και στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει μετά από 3 χρόνια να επιβάλλει ένα πρόστιμο.
0: Την ώρα που πνίγονται και καταστρέφονται ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μα προφανώς, γιατί θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Αλγερού, ότι οι ξένες πλατφόρμες αυτές δεν πληρώνουν φόρους. Γιατί εκμεταλλεύονται το παραθυράκι που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πληρώνουν φόρους όπως πληρώνει μια ελληνική, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό λοιπόν είναι το σωστό τιμή. Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πλήρωναν τον ανάλογο αυτό φόρο που δεν πληρώνουν αυτοί, θα ήμασταν κι εμείς στα ίδια στις τιμές. Γιατί σας θυμίζω ότι τα προϊόντα που είναι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τους επιβάλλεται το ΦΠΑ 24%, τους επιβάλλονται μια σειρά δασμοί για εισαγωγή, τους επιβάλλονται μια σειρά από εκτελονιστικά έξοδα, μια σειρά από φόρους, μια σειρά από ένα πολύ μεγάλο φόρτο που φέρνουν οι ευρωπαϊκές ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο δεν το απαλλάσσονται αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Πώς να μην είναι φθηνότερες.
0: Άρα, συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω.
1: Δεν είναι αυτό όμως το σημαντικό κατά τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Το σημαντικό είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής δικαίως επιθυμητά επιλέγει αυτές τις πλατφόρμες, γιατί είναι φθηνότερο το προϊόν και δυσκολεύεται πραγματικά.
0: Και σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής ακριβώς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί είστε στην αγορά, τι τραβάει και ότι μετράει το ευρώ.
1: Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Κάθε αγορά που γίνεται και φεύγει εκτός Ελλάδας λείπει από την ελληνική αγορά. Λείπει από την ελληνική επιχείρηση, η οποία απασχολεί εργαζόμενος, η οποία συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις, αγοράζει υπηρεσίες από άλλες επιχειρήσεις, προμηθευτές, μεταφορικές, λογιστικές υπηρεσίες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος είναι το εμπόριο σε όλη αυτή την αλυσίδα της οικονομίας της χώρας μας. Κάθε αγορά λοιπόν που γίνεται και φεύγει από τη χώρα μας ένα θεματικό ποσό λείπει από την ελληνική αγορά, που στο τέλος καταλήγει πάλι σε εμάς. Δηλαδή μιλάμε, το εμπόριο μιλάει και απαιτεί από την κυβέρνηση διαρκώς να ανεβούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Πώς θα ανεβούν όταν δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να σταθούν? Δηλαδή όλα είναι ένα κύκλο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Καταλήγει, και εκεί που καταλήγει η κυρία Λιγερού.
0: Ναι, και
1: ιστορία,
0: κλείνουμε, κύριε Σαββίδη, την κουβέντα σα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι η μεγάλη καθυστέρηση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ελληνική κυβέρνηση να επιβάλλουν αυτά που πρέπει τόσο σε ελέγχου όσο και στην νέα νομοθεσία που θα έρθει το 2028, που είναι πάρα πολύ αργά πάλι.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι άκουσα ό,τι είπατε. Να καταλήξουμε κάπως αισιόδοξα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ή να είναι αυτό το πρώτο βήμα.
1: Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα και εμείς το χαιρετίζουμε σαν το πρώτο βήμα γενναίο που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Mm. Εμείς περιμένουμε και την ανάλογη, τους ανάλογους ελέγχους από την ελληνική κυβέρνηση και θέλουμε να συνεχίσει αυτός ο έλεγχος, όπως γίνεται σε εμάς έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις, να γίνεται και στους όλους τους υπόλοιπους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ευρωπαϊκή αγορά.
0: Εντάξει, να είστε καλά, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ. Μάικ Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: πάμε σε ωραία θέματα τώρα, εορταστικά, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, να πούμε για το Alimos Classic Car για 7η χρονιά. Τώρα στις 31 Μαΐου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε αυτή την Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται, 31 του μήνα, για 7η συνεχή χρονιά έχουμε το Alimos Classic Car Sunday, το 7ο, και από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα ο παραλιακός μας χώρος στον Άλιμο μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο γιορτής. Περισσότερα από 200 σπάνια συλλεκτικά ιστορικά αυτοκίνητα από το 1900, από τις αρχές του 1900 του 20ου αιώνα μέχρι και τα κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή πανάκριβα, πανέμορφα αυτοκίνητα που στο μέλλον θα είναι και αυτά κλασικά, παρατίθενται στον παραλιακό μας πεζόδρομο για να τα δει ο κόσμος, να τα θαυμάσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Έχουμε ροκ μουσική, κεράσματα, κληρώσεις και μεταξύ των άλλων εκθεμάτων να σας πω ότι θα δει ο κόσμος για πρώτη φορά δημόσια τα δύο σπάνια αυτοκίνητα του Αριστοτέλη Ωνάση, τις δύο λιμουζίνες του, τις οποίες πολύ ευγενώς το Ίδρυμα Ωνάση θα μας φέρει και το οποίο Ίδρυμα βεβαίως τις έχει συντηρήσει και τις έχει αποκαταστήσει και τις έχει διαφυλάξει. Μιλάμε για αυτοκίνητα του 52 και του 62 αντίστοιχα. Τα οποία θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά ο κόσμος να θαυμάσει. Όλη η διοργάνωση είναι με την σκηνοθετική μπακέτα του Νίκου του Μαστοράκη, που τον ευχαριστώ και δημόσια για τη σύμπραξη αυτή και την διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και έναν χρόνο. Συμμετέχουν περισσότεροι από 200 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και φορείς, σύλλογοι ιδιοκτών αυτοκινήτων, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Έχουμε δηλαδή πολύ σπουδαία και πολύ όμορφα εκθέματα να θαυμάσει ο κόσμος.
0: Ναι, είναι υπέροχο, μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κάνει ο κόσμος μια πολύ όμορφη κυριακάτικη βόλτα με ωραίο καιρό, και είναι πάρα πολύ ωραίο και δυστυχώς σπάνιο σε αυτή τη χώρα να μετατρέπεται ο δημόσιος χώρος σε μια έτσι, δηλαδή να είναι μια πλατφόρμα στον κόσμο. Ναι, αυτό δεν το έχουμε κατακτήσει. Ένας χώρος γιορτής.
1: Είναι δωρεάν η πρόσβαση και όλο το κλίμα. Δηλαδή είναι ανοιχτό για οικογένειες να έρθουν ο κόσμος με τα σκυλιά τους, με την παρέα τους, η μουσική που θα παίζει, τα κεράσματα, το street food που θα υπάρχει. Δημιουργούν όλα μία ατμόσφαιρα ενός μεγάλου πάρτι, όπου πρωταγωνιστεί όμως το χρώμα, η τεχνολογία, η ιστορία, η αισθητική, δηλαδή έννοιες που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας για την ποιότητά της.
0: Κύριε Κονδύλη, να είστε καλά. Πραγματικά είναι μια υπέροχη, υπέροχη ευκαιρία έτσι την Κυριακή ο κόσμος να κάνει αυτή την πάρα πολύ όμορφη βόλτα Alimos Classic Car 31 Μαΐου για 7η χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ, καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ. It'd be the ticket to the first night.

ακούστε, πρέπει να προσέχετε τι πετάτε στα σκουπίδια, γιατί κάποιος μπορεί να το βρει και να αποδειχτεί θησαυρός. Ένα ζευγάρι στην Ουαλία βρήκε κάτι πίνακες ζωγραφικοί σε ένα κάδο απορριμμάτων. Του φάνηκαν οι πίνακες αυτοί χαριτωμένοι. Είχαν κάτι πολύχρωμες γάτες, μπλε και τα λοιπά, κάτι λουλούδια. Διακόσμησαν την κουζίνα τους για αρκετά χρόνια στο σπίτι τους. Κάπως τους κάτι ένας γείτονας είδε τους πίνακες, έκανε ένα σχόλιο και αποφάσισε το ζευγάρι να μάθει περισσότερα για τον καλλιτέχνη. Τους ενημέρωσε ένας οίκος δημοπρασιών, Ρότζερ Τζόουνς, και ότι πρόκειται για έναν πολύ διάσημο Βρετανό καλλιτέχνη, τον Λούις Γουέιν. Ήταν διάσημος στα τέλη του 10ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα για τις απεικονίσεις γατών, και ενώ πάντα αστειευόταν το ζευγάρι, ότι ίσως αξίζουν και κάτι μωρέ αυτοί οι πίνακες, τελικά πραγματικά σε δημοπρασία πήραν πάνω από 20.000 ευρώ. Οπότε προσέξτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σευρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλληγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

τον ηθοποιό Nicolas Cage, τον ξέρετε? Τον ξέρετε. Είναι βραβευμένος με Όσκαρ, είναι αμφιλεγόμενος αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος. Το Nicolas Cage δεν είναι το όνομά του, γιατί στην πραγματικότητα γεννήθηκε Nicolas Kim Coppola. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι συγγενής με τον Coppola, τον σκηνοθέτη, είναι ανιψιός του. Και από πολύ νεαρός ηθοποιός, δηλαδή όταν ήταν 18-19 που έκανε τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, αποφάσισε να αφήσει το επιθετό του, να υιοθετήσει ένα καλλιτεχνικό όνομα για να μην το συγκρίνουν με τον τρομερά διάσημο θείο του, την ξαδέλφη του, Σοφία Κόπλα κτλ. Κτλ. Τώρα όμως αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει το όνομά του επίσημα. Δηλαδή το Nicolas Cage δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό του όνομα, είναι το κανονικό του. Διότι είπε ότι είμαι στη ζωή, είμαι και μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο, ακούστε τώρα φράση, να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδελφος κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου. Οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω Cage.

δεν λέει να κοπάσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ του πρώην ζευγαριού Αντζελίνα Τζολί, Μπρατ Πιτ, εναντίον Αντζελίνα Τζολί. Πέτυχε μια νίκη ο Μπρατ Πιτ σε αυτή τη συνεχιζόμενη διαμάχη. Ποιο είναι το θέμα τους, το Σατό Μιραβάλ, το ηνοπείο τους. Γιατί η Τζολί πούλησε το μερίδιό της το 50%, ενώ είχαν πει ότι ό,τι και αν γίνει, ο ένας θα το δώσει τον άλλον για να μείνει στα παιδιά τους. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Το δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη απόφαση να μην απαντήσει η Τζολί σε 33 ερωτήσεις για την πώληση του μεριδίου της ήταν λάθος, άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δικηγορικό απόρριτο, δεν υπάρχει τίποτα και η Τζολί πρέπει να δώσει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, δηλαδή τα προσωπικά της μηνύματα, για να αποδείξει ο Μπρατ Πιτ μέσω αυτών ότι υπήρχε δόλος, ότι πούλησε το μεριδίο της για να, σε έναν Ρώσο ολιγάρχη, για να τον πλήξει, να τον πληγώσει, να τον ζημιώσει οικονομικά. Κοίτα ρε παιδί μου, δεν μπορούν αυτοί να ηρεμήσουν, τα έχουν όλα, δεν μπορούν να πουν, άντε πάμε παρακάτω, μοίρασε τα εκατομμύρια,

Έχουμε πει τα σήματα, να πούμε και τα σημαντικά, ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμφωνία επιχείρησης 60 ημερών μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν. Εν αναμονή Τραμπ όλο αυτό, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Άξιος, είναι ένα τεράστιο βήμα.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Λοιπόν, 10 διακρίσεις για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έτσι, στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Πολλά συγχαρητήρια, το περιμένατε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, εντάξει, τόσα πολλά, η αλήθεια είναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ξέραμε ότι είχαν πάει καλά οι παραστάσεις και από την αγάπη του κόσμου και από την προσέλευση και τις κριτικές σαφώς, αλλά εντάξει, ήταν πολύ όμορφο, έτσι, το ότι πήραμε τόσα πολλά βραβεία μέσα σε τόσες παραστάσεις από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό κάποιες, ήταν κάτι έτσι πολύ όμορφο.
0: Θέλω να μου πείτε, γιατί είμαστε τον Ιούνιο, μπαίνουμε τέλος πάντων, ξεκινάει το καλοκαίρι, τι ετοιμάζετε? Γιατί πάντα ετοιμάζετε ωραία πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα τα άλλα, είμαστε σε πυρετόδεις ρυθμούς με την πρόβα μας για τη Λυσιστράτη, που θα είναι η μεγάλη καλοκαιρινή μας παραγωγή, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. 5 και 6 Ιουλίου θα παίξουμε στην Όστια, στο Θέατρο της Αρχαίας Όστιας, έξω από τη Ρώμη, στο παλιό λιμάνι της Ρώμης. Και μετά σε περιοδία στην Ελλάδα, την Κύπρο, και στις 21 και 22 Αυγούστου στην Επίδαυρο, με το καλό, για να ολοκληρώσουμε τις παραστάσεις μας με 4 ή 5 παραστάσεις στην περιοχή της Αττικής. Και ολοκληρώνουμε 17 και 18 Σεπτεμβρίου και πάλι στο Θέατρο Δάσους, κλείνοντας την πόλη, αυτό το όμορφο, ελπίζω, και όλοι μας ελπίζουμε ταξίδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα τέτοιες επιτυχίες για σας και για το κοινό φυσικά. Το
1: να
0: κοινό
1: πω επίσης
0: που
1: ότι
0: λαχτερά είναι.
1: Σε μια συγγνώμη που σας διέκοψα, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και της πρόσκλησης του Θεάτρου τη Ρώμα, του Εθνικού Θεάτρου της Ιταλίας, να παίξουμε στο θέατρό τους.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Προσκαλέσαμε και εμείς μια δική τους παράσταση, τον Ιδίποδα, στη σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου τη Ρώμα. Έναν Ιδίποδα που θα παίξει στις 6 και 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, και θα είναι έτσι μια όμορφη ανταλλαγή τις μέρες που θα παίζουμε εμείς στην Ιταλία. Οι Ιταλοί συνάδελφοι θα παίζουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, έλεγα ότι οι διακρίσεις δεν είναι μόνο για σας, έτσι, και το κύρος σας και αυτά σημαντικά, αλλά είναι και σημαντικές, αλλά και για τον κόσμο που λαχταράει ωραίες, ποιοτικές παραστάσεις, καλές δουλειές. Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και να πω επίσης ότι ετοιμάζουμε και άλλες όμορφες δράσεις. Έχουμε το Group Therapy στη σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που θα παίζει σε κλιματιζόμενη αίθουσα, και κάποιες δράσεις τις οποίες ετοιμάζουμε, με μία από αυτές να γίνεται για πρώτη φορά, ήταν μία φετινή έτσι, ιδέα, την οποία ευελπιστώ να εφαρμόσουμε σύντομα, τις παραμυθοδρομίες. Διάφοροι ηθοποιοί, ομάδες ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη γύρω περιοχή της παραλίας και γύρω από τα θέατρά μας, θα κάνουν μικρές εκπλήξεις, κυρίως για τους μικρούς.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ η συμφωνία, αν και ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30.

0: 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή μάλιστα ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό Μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο το Μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται τη συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι ψευδής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλη και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίωση ότι προέβησε ρεύματο κλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε βόρεια ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Pop 10 και Γιώργο Τσολάκης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με την παραδοχή της ΣΥΤΑΣ στη μάχη των συναισθημάτων. Καθώς ο αφηγητής της ιστορίας μας, ενώ ξέρει ότι θα πληγωθεί και πάλι, η έλξη είναι τόσο δυνατή που υποκύπτει για μία ακόμη φορά. Αυτό ακριβώς, You Win Again, στο Earth News Radio 105,8. Το απόψινό Pop 10 άνοιξε με τους Bee Gees της δεκαετίας του 80 και το τραγούδι που θα συμπλήρωνε την τριπλέτα των επιτυχιών σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, του 60, του 70 και του 80. Και έτσι να συστηθούμε, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

παρόλο που αισθανθήκαμε σήμερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η ζέστη εδώ στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα είναι ήπια, σε αντίθεση πάντα με τον καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από ό,τι διαβάζουμε, σε νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιεί ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ την επόμενη πενταετία, φέρνοντας πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Η Ελλάδα έχει, λέει, αυξημένη πιθανότητα, πάνω από 60% από ό,τι διαβάζουμε, να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από των κανονικό συνθηκών περιοχών για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, λέει παρακάτω, ότι ένα θερμότερο καλοκαίρι δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητα ισχυρά και παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

Να πούμε την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Καλησπέρες και στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε εδώ στο Rhythm Radio και το Pop 10. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλήνες εξετάσεις, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφοι θα διεκδικήσουν από αύριο μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τους μαθητές να κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις πριν ριχτούν στη μάχη των Πανελληνίων. Εκτός από την καλή προετοιμασία που χρειάζεται και πολύ διάβασμα, τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία, πίστη στον εαυτό τους, πολύ σημαντικό, και βέβαια καλή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε με δύναμη και αισιοδοξία και τα αποτελέσματα θα έρθουν.

στον φίλο που υπογράφει το μήνυμά του ως Μίτσος. Το τραγούδι των Bee Gees που άνοιξε το αποψινό Pop 10 ήταν το You Win Again από το άλμπουμ ESP του 1987. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Διαβάσαμε ότι ένας εξάχρονος μαθητής στην Νορβηγία ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπαθί Viking κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως μια απλή σχολική εκδρομή κατέληξε σε μια προσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη. Ενώ περπατούσε λοιπόν σε μια καλλιεργήσιμη έκταση, τέλος πάντων, μαζί με τους συμμαθητές του, παρατήρησε ένα σκουριασμένο αντικείμενο που περιουσίαγε στο έδαφος και αποφάσισε να πλησιάσει και να το περιεργαστεί. Τελικά αυτό που βρήκε ήταν ένα μονόκοπο σπαθί Viking 1300 ετών. Το σπαθί έχει μεταφερθεί στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Όσλο, κάνοντας τους μαθητές που το ανακάλυψαν χαρούμενους και υπερήφανους.

σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα όμορφα που μας γράφετε. Την καλησπέρα μας στο Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είδαμε και την πολύ συγκινητική εικόνα της 7χρονης πρωταθλήτριας Ευρώπης στο σκάκι, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία μπροστά από το τρόπαιο. Μια πολύ όμορφη και τρυφερή στιγμή. Η Σοφία Καλισκάμη από το νησί του Πόρου κατέκτησε τον τίτλο της απόλυτης πρωταθλήτριας της Ευρώπης για την ηλικία της στο European School Chess Championship που διεξάχθηκε στην Κροατία. Η μαμά της είπε ότι η μικρή ήθελε από πολύ νωρίς να παίζει σκάκι. Άφηνε, λέει, στο πλάι τις κούκλες της και τα παιχνίδια και περνούσε αρκετές ώρες μπροστά στη σκακέρα. Και τα κατάφερε. Just can't get enough. Μέχρι τις 10.30 και θα διακόψουμε για την σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η συμφωνία. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για τιμή κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη το κείμενο. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Εύρων για έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

επιστρέψαμε στα τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινου Pop 10 με το συγκρότημα των Flash and the Pan. Midnight Men στο Arkham's Radio 105,8. Αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα άνοιγε στη δεύτερη του πλευρά τον δίσκο Early Morning Wake Up Call των Flash and the Pan από το 1984. Στον πυρήνα του συγκροτήματος συναντάμε τον George Young, τον αδερφό του Malcolm και του Angus Young των AC/DC. Και έχουμε και λέμε Vivian Κολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

να στείλουμε καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio και του Pop Thanks στην Κόρινθο. Καλησπέρα στον Πάνο. Καλησπέρα και στον Άκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλησπέρες στην παρέα του Pop 10. Στέλνει ο Βαγγέλης από την Αλεξανδρούπολη.

διαβάζουμε ότι η αγορά προϊόντων online δείχνει πως γίνεται όλο και περισσότερο συνήθεια για εμάς τους Έλληνες. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αποτελεί πλέον βασική επιλογή. Έγινε μια έρευνα λοιπόν σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που κάνουν τις αγορές τους μέσω διαδικτύου. Το 77,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες online συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2025. Yeah. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι καταρχάς η εξοικονόμηση χρόνου και βέβαια οι πολύ καλύτερες τιμές.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10, Πέμπτη βράδυ 28 Μαΐου, με τις αγαπημένες μας μουσικές του παρελθόν να μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, σε άλλες εποχές, ίσως πιο ρομαντικές και αυθεντικές, όπως μας αρέσει να λέμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Γιάννη, συνήθως μας ακούει από Κοζάνη Γιάννενα στην Εγνατία Οδό. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Άξιος, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. Διάβημα στο Κίεβο. Για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Και τέλος, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μία στις χίλιες η πιθανότητα του θερμικού θόλου τον Μάιο. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα ο ιστορικός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

Έτσι ακριβώς. Shot in the Dark από τον πρίγκιπα του Σκότου Όζι Όσμπορν. 1986 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο Prince of Darkness της μουσικής και της δισκογραφίας θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Ultimate Sin. Αν μη τι άλλο, Όζι ξέρει να διαλέγει κιθαρίστες. Και έτσι στον δίσκο ήταν μαζί του ο υπέροχος Jake Lee. Και εδώ οι Γερμανοί Scorpions και το Passion Rules the Game. Savage Amusement το άλμπουμ.

Όπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε και την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού πάλι αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμη περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχές και τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία, αν και ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι σφαλμένες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας, με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία, τονίζοντας ότι αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την κίτρινη μαγική ορχήστρα, η Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματα σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Από την ταινία του Nagisa Oshima. Με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να έγινε στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό Brand Fair εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Συνεχίζουμε με Ρουίτζι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτζι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφει και το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα, και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία, όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι το καλό rock. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το ροκ, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφροϊκάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. Από το άλμπουμ Beauty

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκανα δυτική, έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη ambient. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέρν και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αναφορές για πυρά στα στενά του Ορμούζ και έκρηξη στην Μπουσέρ έκαναν πριν από λίγο τα ιρανικά κρατικά μέσα, προσθέτοντας ότι υπάρχει εμπλοκή της αεράμινας με αεροσκάφη. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ, και παράλληλα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδιδε επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ανέφερε ότι οι ήχοι που προέρχονται από τη θάλασσα προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών σε προειδοποίηση προς τα πλοία στο στενό του Ορμούς, ενώ το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από την νότια περιοχή της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, προσθέτοντας ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είναι ακόμη σαφής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

12 και σχεδόν 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου είμαστε... Τώρα είναι 12 και 10. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα λοιπόν το καταπληκτικό της Παρασκευής που θα είναι μια ημέρα, τι να σας πω, θαυμάσια. Θαυμάσια, πού το ξέρω, δεν το ξέρω, το ελπίζω. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε να ανησυχήσετε θα σας πω εγώ διάφορα να ανησυχήσετε. Θα πεις γιατί να μας το πεις μες τη νύχτα. Κάποιοι ξεκουράζονται, πολύ καλό είναι αυτό. Κάποιοι εργάζονται και αυτό καλό είναι, παιδιά. Με καλά κουράγια εύχομαι. Καλή ξεκούραση σε αυτούς που είναι στα σπίτια τους και απολαμβάνουν έτσι μια ωραία ήσυχη νύχτα. Δροσερή, δεν τη λες, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αλλού είναι χειρότερα. Βέβαια. Εμείς εδώ πάλι καλά. Χτύπησε για κάτι 36 άρια. Ναι, στα δυτικά, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι και άλλοι. Βέβαια. Και θέλω εγώ τώρα να ξεκινήσω με το καιρικό, να το πάμε έτσι όμορφα και ήρεμα, γιατί εδώ δεν έχουμε ζητήματα, θα σας πω όμως, αλλά δεν σας αφήνει η επικαιρότητα, δεν σας αφήνει. Βγαίνεται για τον πόλεμο, όπα το πάλι λιώσω, για τη Μέση Ανατολή. Βγαίνει λοιπόν το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φάρς και λέει: οι ένοπλες δυνάμεις, λέει, του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους. Ποιοι στόχοι είναι, δεν λέει. Επίσης, το άλλο ημιεπίσημο ιρανικό, το Τασνίμ, είναι ίσως ουρούς επανάστασης, αν είναι και αυτό, έκανε λόγο για ήχους που ακούγονται από τη θάλασσα και οφείλονται, λέει, σε ανταλλαγή πυρών ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα στενά του Ορμούς. Βγαίνουν μετά τα κρατικά μέσα του Ιράν και λένε ακούστηκε έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και επειδή ήρθε η είδηση και λέμε μήπως κάτι γίνεται καλόν, καλόν με την έννοια να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μπούμε σε μια ηρεμία. Και βγαίνει ο Λευκός Οίκος και επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ. Και βγαίνει και ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα εξαρτηθεί από το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει να την υποστηρίξει. Βγαίνει λοιπόν το Τασνίμ, πάλι το ημιεπίσημο, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, και λέει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Και βγαίνει και ο Πεζεσκιάν, είναι ο Ιρανός πρόεδρος, και λέει, παραλαμβάνει μάλλον, ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες, για 2 μήνες. Περιμένουμε να τον κρίνει ο Τραμπ. Όμως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεϊ, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει πει ναι. Υψηλόβαθμιες Ισραηλινές πηγές είπαν στο Channel 12, στο κανάλι 12, ότι το Ισραήλ δεν έχει διαπιστώσει καμία ένδειξη ότι ο Χαμενεϊ έχει εγκρίνει τους όρους του μνημονίου. Και αφού δεν το έχει εγκρίνει ο Χαμενεϊ, πόσο το εγκρίνει ο Τραμπ. Λένε οι αξιωματούχοι Αμερικανοί ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς διόδια, χωρίς παρενοχλήσεις, και πρέπει να απομακρύνει το Ιράν όλες τις νάρκες από το στενό μέσα σε ένα μήνα. Επίσης, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έρθει ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Και επίσης, θα περιλαμβάνεται δέσμευση του Ιράν
για τη μη επιδίωξη κατασκευής πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό βγήκε ο Ζεσκιάν και είπε: εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε, δεν έχουμε πρόθεση να φτιάξουμε πυρηνικά όπλα. Και επίσης υπάρχει και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τι θα γίνει με αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο? Για να δούμε. Τι έχουμε? Α, ωραία. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, λοιπόν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, αναφέρει ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βγει να πούνε καταστράφηκε ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μία εγρήγορση. Όχι ότι δεν ήμασταν πριν, αλλά περιμένεις, αφού έχει τέλος πάντων βρεθεί μία, πώς θα το πω, μία κοινή γραμμή, δεν το λες, έχει καταγραφεί μία πρόθεση, θα το πω εγώ, να λυθεί κάπως το ζήτημα. Περιμένουμε. Θα το εγκρίνει ο Μοτζάμπα, θα το εγκρίνει ο Τραμπ, ποιος να ξέρει. Αυτή η εγχειρία, όπως καταλαβαίνουμε, κρέμεται σε μία κλωστή, παιδιά. Πρόοδος. Εντάξει. Κανένας τώρα δεν δηλώνει τόσο ικανοποιημένος που να επιβεβαιώνει ότι οι σημαντικές διαφορές έχουν γεφυρωθεί και ότι οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου. Το BBC εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα, λέει, αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά στην ειρήνη ή στον πόλεμο. Είναι, λέει, τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την επιστροφή στα όπλα. Για να δούμε. Διαψεύδει ο ένας, διαψεύδει ο άλλος. Περιμένουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ποιος θα αποφασίσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος ναι, για να πει μετά και ο άλλος. Λέει, μην δείξω εγώ ότι συνθηκολογώ. Να πει ο άλλος πρώτα. Ο Ιρανός. Υποθέτω ότι ο Χαμενεΐ θα σκέφτεται το ίδιο για τους Αμερικάνους. Ποιος να ξέρει. Εχθές στην ενημέρωση των συνταχτών στις ΗΠΑ αναφέρθηκε ότι οι διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, λέει, ακόμα και μεταξύ τους. Δείχνουμε, λέει, υπομονή μαζί τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί άλλα να λέει ο Χαμενεΐ, άλλα η πολιτική. Ο Χαμενεΐ είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Άλλα η πολιτική ηγεσία και άλλα ο στρατός τους. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητη, λέει, η υπομονή μας, λένε οι Αμερικανοί. Και τα διεθνή μέσα στην πραγματικότητα αναμεταδίδουν τις πληροφορίες του Άξιος, τις οποίες επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι Παρασκευή, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι κατέριψαν 5 ιρανικά ντρόουν, τα οποία αποτελούσαν, λέει, απειλή γύρω από τα στενά του Ορμούς, θέτοντας την αυτιλία, εμπορική στρατιωτική, για άλλη μια φορά στο επίκεντρο. Αλλά βγαίνουν οι Αμερικανοί, αφού έχουν βομβαρδίσει, και λένε: δεν το κάνουμε, δεν θέλουμε να διαταράξουμε την εκεχηρία. Όχι, είναι, λέει, αμυντικά αυτά τα χτυπήματα. Έτσι. Και καμιά από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θεωρεί το είδος των ανταλλαγών ως οφθαλμό αντιοφθαλμού. Άντε, πες μου τώρα εσύ, τι γίνεται. Για να τα πούμε και να το καταλάβουμε. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές? Πυρηνικό πρόγραμμα. Μελλοντική διαχείριση του Ορμούς. Άρση κυρώσεων. Αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές, λέει το ρεπορτάζ, δέχονται εσωτερικές πιέσεις και δεν θέλουν να επιστρέψουν στον πόλεμο. Παρά τα φαινόμενα, η εκεχηρία, 7 εβδομάδες και πλέον, σε 7 εβδομάδες και πλέον είμαστε, εξακολουθεί να ισχύει. Για πόσο? Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Υπάρχει ζήτημα, η αλήθεια είναι, εσωτερικών. Οπότε, εσωτερικών εννοώ στις δύο χώρες, έτσι. Οπότε, θέλουμε να δούμε, θα υποκύψουν στις πιέσεις, δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις, ποιος να ξέρει. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία και θέλει, λέει ο Τραμπ,
να εξετάσει προσεκτικά τους όρους και να αποφασίσει σε 2-3 μέρες. Οι πιέσεις που δέχεται εκ των έσω προέρχονται, λένε πηγή αξιωματούχου που μίλησε στο NBC, από στελέχη ρεπουμπλικανών, αλλά και από τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επιμένει ότι το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα ειδούμε. Α, και τώρα που είπα Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μην τα λέω, αλλά δεν θέλω να μην τα λέω. Θέλω να μην, να μην συμβαίνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Βομβαρδίζει Λίβανο φουλ. Έχει δέχεται και επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Εννοείται. Αυτό είχε, το Χεζμπολάχ είπε δεν θα σταματήσουμε και τα λοιπά μέχρι να τους εξαλείψουμε και όλα σχετικά. Και συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις. Με τους αριθμούς να τρομάζουν, διότι από τις 2 Μαρτίου έχει περάσει καιρός πολύς. Έχει σκοτωθεί κόσμος χιλιάδες, 2.000 και. Και επίσης από την εκεχηρία που υποτίθεται, γιατί δεν υπάρχει εκεχηρία, όταν γίνονται 100 ελεύθερες επιθέσεις, τι εκεχηρία, τι πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι αυτή. Συνεχίζεται λοιπόν όλο αυτό και η κατάσταση είναι δύσκολη. Έρχεται τώρα και από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο Νετανιάχου και πιέζει στον Τραμπ, σου λέει μη δεχθείς την εκεχηρία, τη συμφωνία με το Ιράν. Εχθές, που ήταν Πέμπτη, παραλαμβάνω, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε επίσημα κυρώσεις σε 4 οντότητες και 3 φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είχε ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου, μια νομοτεχνική διαδικασία. Και τέλος πάντων, οι σχετικές πράξεις δημοσιεύθηκαν ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε άμεση ισχύ. Σε τι αφορούν αυτές οι κυρώσεις? Αφορούν λοιπόν 4 από τις πιο επιδραστικές οργανώσεις του Ισραηλινού Επικιστικού Κινήματος στη Δυτική Οχθή και τους 3 ηγέτες τους. Μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν αυτοί. Το κίνημα Ναχαλά και η διευθύντριά του, η οποία, παιδιά, το όνομά της είναι Ντανιέλα Βάις και η οποία θεωρείται στους διεθνείς αναλυτικούς κύκλους ως η νονά του επικιστικού κινήματος. Κατηγορείται, λέει αυτή η κυρία, ότι ενθαρρύνει και διευκολύνει τη βίαιη εκτόπιση Παλαιστινίων με τα παράνομα φυλάκια του να μπλοκάρουν πρόσβαση σε αγροτικές και βοσκοτόπια, σε αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Επίσης υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση Ισραηλινή, η Ρέγκαβιμ, και ο διευθυντής αυτής της οργάνωσης, που ασκούν νομική και πολιτική πίεση για κατεδάφιση Παλαιστινιακών κατοικιών. Είχαν ζητήσει μεταξύ άλλων να κατεδαφιστεί δημοτικό σχολείο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στη Βηθλέμ. Ωραία. Μετά πάμε. Μη κυβερνητική οργάνωση, Χασόμερ Γιος, ο πρόεδρός της επίσης, παρέχουν υλική στήριξη και εθελοντές σε τουλάχιστον 28 βία παράνομα φυλάκια και επίσης στρατολογούν οπλισμένους εθελοντές φρουρούς που εμπλέκονται σε επιθέσεις. Μπαίνουν ότι βρίσκουν, το καταστρέφουν, συλλαμβάνουν από μωρά μέχρι... Επίσης, μάλλον το τελευταίο, το τέταρτο, ο συνεταιρισμός Άμανα, που από την ίδρυσή του έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανέγερση τουλάχιστον 30 παράνομων φυλακίων και οικισμών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τους λέει στους Παλαιστίνιους, όχι τους λέει, τους αναγκάζει να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις οικίες τους, από ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων εκεί. Έτσι. Αυτοί λοιπόν όλοι ανεβάζουν το συνολικό μητρό κυρώσεων του Παγκοσμίου Καθεστώτος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 136 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 41 οντότητες από διάφορες χώρες. Ωραίες είναι αυτές οι αποφάσεις. Το διατάφτα όμως ποιο είναι? Για πείτε μου. Το διατάφτα είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται. Λοιπόν,
Να γυρίσουμε στο Ιράν. Ναι, επιβεβαίωσε τέλος πάντων η κρατική. Γιατί σας είπα ότι αυτό ότι είναι τις επιθέσεις πριν από λίγο και τα λοιπά, τις είπαν τα ημιεπίσημα πρακτορία. Τώρα βγαίνει η κρατική του τηλεόραση στο Ιράν και λέει: Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε στην επαρχία Τζαμ στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Περιμένουμε. Τι θα πούνε οι Αμερικανοί? Θα παραδεχτούν? Θα επιβεβαιώσουν? Κανείς δεν ξέρει. Ευτυχώς που υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης. Ευτυχώς. Σε 2-3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κύριακο, είναι και το Σαββατοκύριακο. Ναι, από Δευτέρα. Ποιος τα ξέρει. Αλλά είπαμε, νύχτα είναι εδώ σε εμάς. Θα περιμένουμε δηλώσεις. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Δηλώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε από τον Τραμπ. Μια ανάρτηση, δύο, μη σας πω, θα την κάνει. Θα τις κάνει. Ο Μοτζάμπα δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δίνει κάτι δηλώσεις οι οποίες διαβάζονται από το κρατικό τους κανάλι εκεί. Δικές του είναι, δεν είναι, σε τι κατάσταση είναι, που είναι, κανείς δεν ξέρει. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Εν αναμονή. Και 25 πήγε, αλήθεια. Όπου πέρασε η ώρα. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, μέχρι να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ σωστή. Γιατί να αποφασίσει ο Μοτζάμπα και να μην αποφασίσουν η πολιτική ηγεσία του Ιράν. Ρητορική είναι. Ο Αγιατολάχ θα αποφασίσει. Οι άλλοι θα αποφασίσουν. Βγαίνει ο Πεζεσκιάν που είναι ο πρόεδρός τους, που είναι, εμφανίζεται πιο μετριοπαθής και λέει θέλουμε συμφωνία, έχει πει, δεν θέλουμε να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε, να δημιουργήσουμε πυρηνικά όπλα. Και άμα δεν πει ο Αγιατολάχ το ναι, ποιος? Έλα παιδιά, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τώρα εγώ θα σας πω δύο ειδήσεις και εσείς θα μου πείτε ποια είναι η σοβαρή και ποια δεν είναι. Η σοβαρή από άψη περιεχομένου. Τι έχει συμβεί, αυτό εννοώ. Όλες οι ειδήσεις είναι σοβαρές. Γι' αυτό είναι και ειδήσεις, αλλιώς δεν θα ήταν τίποτα. Έχουμε λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι, γιατί πρέπει να το μάθετε, το ακούτε συνεχώς, αυτό το θερμικό θόλο. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι ένα καπάκι το οποίο δεν αφήνει την ατμόσφαιρα να ανανεωθεί ο αέρας. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και ενισχύει τη θερμότητα. Να τα λέμε, τα επιστημονικά τα είπαμε, τα εμπεδώσαμε. Στη Βρετανία έχουμε 11 νεκρούς. Διότι πάνω από 30 βαθμούς θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Χθες είχαν 35. Και μέσα στους κήπους του Λονδίνου, κάτω από το δέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου, για το Μάιο μιλάμε, ήταν 32,8 βαθμοί το 1922, να φανταστείτε. Και είχε σοφαριστεί το 1944. Λοιπόν, τροπικές νύχτες λέγαμε και χθες, κάτω από τους 20 δεν πέφτουνε, αδιανόητο για τη Βρετανία, έχουν τρελαθεί. Και δυστυχώς έχουμε τους 11 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πηγαίνουν, προσπαθούν να βρουν μια δροσιά, κάτι. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, όπου είναι κοντά και όπου υπάρχουν. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον, βιώνει σοβαρές συνέπειες του καύσωνα. 39 βαθμούς έχουν χτυπήσει θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεκάδες νομοί σε πορτοκαλί στην Αγερμό. Για Μάιο δεν συμβαίνει. Αλλά να που συμβαίνει. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έκτακτα μέτρα και περιορισμού της κυκλοφορίας. 7 θάνατοι σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Την Κυριακή έχασε τη ζωή του, αφλούνταν ένας άνθρωπος, κατέρευσε, έτσι. Τη Δευτέρα, επίσης το ίδιο, ένας ακόμη. Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττεται η Δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού, συνήθως. Όταν είσαι κοντά στη θάλασσα, δεν λέμε κοντά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δεν τα λέμε συνήθως. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Διότι αυτή την εβδομάδα, λέει, η ασθενής άνεμη και η σταθεροποίηση του αντικυκλώνα δεν μπόρεσε να αφήσει τον αθαλάσσιο, το αεράκι αυτό να πάει στην ενδοχώρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι Βρετάνοι και οι δυτικές ακτές βιώνουν θερμοκρασίες ασυνήθιστες, εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή. Και αυτό αποδεικνύει, λέει, πόσο ισχυρός είναι ο θερμικός θόλος. Το έχουμε εμπεδώσει. Πάμε τώρα. Ισπανία. Πρωτοφανής κατάσταση. Ξεκίνησε με θερμοκρασίες ο Μάιος κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά μετά τις 19 Μαΐου ξαφνικά, παιδιά, φτάνει η κατάσταση, οι θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο, 40. Ανδαλουσία, Εξτρεμαδούρα, κοιλάδα του Εύρου. Έχουν και εκεί. Ακούτε κοιλάδα του Εύρου και νομίζετε εδώ. Τώρα, οι περιοχές, λέει, που περιμένουμε να πληγούν, καλημέρα σας, περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, το Λέδο, η Σαραγώσα και η Λέιντα. Έχουν ανησυχία και για το Βορρά. Μπιλμπάο, τα ξέρετε εσείς αυτά γιατί παρακολουθείτε ποδόσφαιρα και αυτά. Μπιλμπάο, Κανταβρία και Αστούριες, πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ή θερμοκρασίες. Μάλιστα, υπάρχει η θερμοκρασία
που υπάρχει το στοιχείο ότι η θερμοκρασία που σημειώθηκε χθες πάνω από 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο στην Μπαδαχώθ ήταν η υψηλότερη εδώ και 71 χρόνια. Και υπάρχουν επίσης τα στοιχεία που λένε ότι το αεροδρόμιο του Σάνταντερ κατέγραφε 6 μέρες με θερμοκρασία πάνω από τους 30 πριν από τον Ιούνιο, τον Μάιο, έτσι, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο 2 φορές από το 1954. Και επίσης και εκεί οι τροπικές νύχτες. Δεν πέφτει θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς. Αποπνικτική ζέστη, αυτό είναι. Πάμε στην Ιταλία. Αυξημένη επιφυλακή. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο, κόκκινος συναγερμός. 33 στο Τωρίνο, 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια με αίσθηση θερμοκρασίας του 35. Στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31 με αισθητή θερμοκρασία 33. Θα μου πείτε καύσωνας είναι. Είναι για αυτούς. Για Μάιο. Πορτογαλία. Θέλετε να πάμε για Πορτογαλία. Μάλιστα. Νέο ρεκόρ ζέστης. 40,3 βαθμούς στη Μόρα, στα κεντρικά της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ λέει ήταν 40 το Μάιο του 2001. Κύμα πρώιμης ζέστης. Και λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ότι η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί ως τις αρχές Ιουνίου. Όλα αυτά να τα μαζέψουμε και να πούμε ότι σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες βρίσκονται έως 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Δεν είναι νέο φαινόμενο, λέει, οι ανοιξιατικοί καύσωνες, αλλά αλλάζει δραματικά η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική τους έκταση. Και λένε οι ειδικοί ότι οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι πλέον περίπου 10 φορές πιθανότεροι σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τα λέγαμε και χθες. Το ξέρουμε, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα, λένε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή για θερμικό θόλο και όλα αυτά τα σχετικά. Όχι, δεν έχουμε. Θα είναι οι συνθήκες πιο ήπιες. Θα μου πεις, δεν έχει 35 άρια σε μερικές περιοχές. Έχει. Αλλά εμείς είμαστε και συνηθισμένοι. Δηλαδή το 31 το θεωρούμε ακόμα δροσιά έχει. Το θεωρούμε ζέστη κάνει. Έτσι. Κάποιοι άλλοι το θεωρούμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και λένε αστάθεια και βροχές και μπόρες. Όταν ακούτε όμβρη είναι μπόρες. Και καταιγίδες τοπικές και όλα τα σχετικά. Βγαίνουμε, μάλιστα. Λέμε και τις περιοχές, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Δεν μπορεί να ξέρει με τον λόγο δίπλα, αλλά είναι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Και τις ώρες, λέμε μεσημέρι, απόγευμα, και θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα, θα είναι μόνο αυτά. Όταν λοιπόν λες, ξαφνικά έβρεξε, δεν είναι ξαφνικά. Σε έχει ενημερώσει το σύστημα και σου λέει, θα βρέξει. Χθες το απόγευμα. Σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε, δεν ξέρω. Παρότι λίγο σκηνικό ήταν καλοκαιρινό. Μα αυτό είναι η αστάθεια. Να ξεκινάει με καλοκαιρό. Καλό, τέλος πάντων. Με ηλιοφάνεια το πρωί. Να έχει μπόρες και καταιγίδες και τα λοιπά τοπικές το μεσημερό απόγευμα και να ξανασυνεχίσει με πιο καλές καιρικές συνθήκες, τέλος πάντων. Λένε λοιπόν αναφορές και βίντεο που κάνουν, λέει, το γύρο του διαδικτύου, διότι είμαστε στην έρημο και όταν βρέχει τραβάμε βίντεο και λέμε «Α, εδώ βρέχει, παιδιά». Έτσι. Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και στα Σεπόλια επίσης. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν σας λέω τώρα, εγώ βγαίνω και σας λέω. Υπάρχουν αναφορές και περιμένεις εσύ να ακούσεις και λες «Τι έγινε πάλι». Υπάρχουν αναφορές για αρκετά μπουμπονιτά. Εξήγησέ το μου τώρα αυτό. Είστε τώρα εσείς, κύριέ μου, κυρία μου, οδηγείτε το ταξί σας και πάτε στον προορισμό που σας έχουν πει. Είστε εσείς που είστε σε νευραλγικές θέσεις, σε νοσοκομεία, σε ενοπλές δυνάμεις, οτιδήποτε. Και ακούτε την είδηση. Μπουμπούνισε χθες στο Μοσχάτο. Πες το μου. Επίσης, για να πούμε το πιο σοβαρό, έτσι, από αυτά που συμβαίνει. Έριξε χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Ναι.
στο Αγρίνιο, λέει, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο, ανεβάζουν φωτογραφίες. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή μπορεί να έριξε χαλάζι, δεν ξέρω. Έριξε χαλάζι ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πόσο. Και η καιρική αστάθεια, λέει, συνοδευόταν και από ισχυρές βροχές. Αφού σου το λέει ότι θα βρέξει, αυτό σημαίνει αστάθεια. Επίσης, ισχυρές βροχές καταγράφηκαν και στη Ροδόπη. Μάλιστα στη Θράκη καταγράφηκε, λέει, μια άκρος εντυπωσιακή εικόνα με βροχοκουρτίνα, παιδιά. Βροχοκουρτίνα, βέβαια. Και σε περιοχές της Καβάλας επίσης. Θα μου πεις, γιατί το λες, πρέπει δηλαδή να γίνονται... Δεν θέλω να γίνονται καταστροφές, δεν θέλω να γίνονται θέμα τα καιρικά φαινόμενα. Αστάθεια, να βρέξει, καταιγίδα, χαλάζει, ελπίζω να μην είχαμε... Όταν χαλάζει, καταστρέφει καλλιέργειες, είναι τέτοιο το ζήτημά του. Αλλά θέμα, θα μου πεις, εάν έχω εικόνα, δεν θα το δείξω. Να το δείξεις, αλλά φέρνουμε και την καταστροφή. Δηλαδή αλλού γιατί να δούμε τι γίνεται. Μπουμπούνισε το Περιστέρι. Χειρότερο. Λοιπόν, παρά 20 πήγε. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Καλημέρα Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Αφού οι ίδιοι δεν το θεωρούν οφθαλμό αντί οφθαλμού, θα το θεωρήσουμε εμείς από εδώ? Ρωτάω. Τι να κάνω τώρα? Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Το ξέρω, το έχουμε εμπεδώσει. Αν ήταν εύκολα θα βγαίναμε, θα λέγαμε με επίληθε συμφωνία. Θέλει ο καθένας να πει εγώ κέρδισα, εγώ έχω επικρατήσει. Και η συμφωνία δεν είναι η συμφωνία ότι ξέρεις όλα καλά, επιστρέφουμε στα πρώτου Φεβρουαρίου επίπεδα. Όχι, είναι 60 μέρες να γίνουν διαβουλεύσεις. Μην βιάζεστε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Εδώ δεν είπα τώρα προχθές ότι εγώ δεν βιάζομαι που έχω εκλογές το Νοέμβριο. Είναι η ενδιάμεση. Το Νοέμβριο και δεν βιάζεται. Θα βιαστούμε εμείς από εδώ? Έλα τώρα. Μια χαρά, πέσει και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Εντάξει, όλα σχετικά είναι βέβαια. Το πετρέλαιο έχει πέσει στις διεθνείς αγορές. Ανάλογα με το. Γίνεται ένα χτύπημα, ανεβαίνουν οι τιμές. Βγαίνουν και λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πέφτουν οι τιμές. Τώρα μετά είναι και η αντλία βέβαια, είναι και ένα ζήτημα αυτό. Κάτω από 2 πάντως είναι. Κάτω από 2 ευρώ. Λοιπόν, έχει έρθει μια είδηση χθες, ήρθε. Ότι σήμερα έχουμε Παρασκευή, έτσι. Ωραία. Συγγνώμη. Ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, άσχετο με το πόλεμο. Τελείως. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, κατέρευσε τμήμα μεγάλο της οροφής που στεγάζει το τρίτο δημοτικό και το τρίτο νηπιαγωγείο στην Ορεστιάδα. Αν ήταν παιδιά μέσα, χτυπάω, δηλαδή πραγματικά όμως. Ευτυχώς που ήταν Σαββατοκύριακο. Μετά το συμβάν, λέει, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του δημοτικού σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεεκπαίδευσης. Έλα. Τι θα κάναν άλλο δηλαδή? Να αποκατασταθούν τέλος πάντων οι ζημιές, γίνονται εργασίες. Και η Επιτροπή Γονιών και Κηδεμόνων του Τρίτου Νηπιαγωγείου της Ορεστιάδας και η εκπαιδευτική και το προσωπικό των δύο σχολικών μονάδων, γιατί είπαμε είναι και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, έστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ζητούν, λέει, άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους μηχανικούς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Δημόσια ενημέρωση γονείων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων, έτσι, μάλιστα. Προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, εξέφρεση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αν αυτό το κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Τα αυτονόητα ζητάνε οι άνθρωποι δηλαδή. Στο ίδιο κτίριο, λέει, συστεγάζεται το τρίτο νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας και φθορές στην οροφή. Και στέλνει ο άλλος το παιδί του να πάει στο νηπιαγωγείο. Και η κατάσταση, λέει, αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία και εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στον χώρο. Και λένε ότι είναι αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανή κίνδυνη και να συνεχίζει τη λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος. Δεν τους έχουν διαβεβαιώσει και να έχουν γίνει επίσημες γνωματεύσεις, να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, να τους πούνε οι παιδιά, να τα στοιχεία, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λέμε ότι το σχολείο αυτό που λειτουργεί, εξακολουθεί να λειτουργεί, το κομμάτι αυτό του σχολείου είναι ασφαλέστατο. Ζητούν οι άνθρωποι να ενημερωθούν. Και επίσης, τηλεεκπαίδευση, μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας, είπαμε, οι λέξεις έχουν σημασία, και η αποκλειστική λύση της τηλεεκπαίδευσης έχει προκαλεί προβλήματα. Διότι εδώ δεν είμαστε μαθημένοι, και αν ακούσεις, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις, ότι μπορούμε να εμείς, ότι εδώ δεν είμαστε μαθημένοι, και αν ακούσεις, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις, ότι μπορούμε να εμείς,

το ταβάνι. Αλλά σου λέει μάθημα από το σχολείο, από το σπίτι, μάλιστα. Στο σπίτι ποιος θα μείνει αν εργάζονται και οι δύο γονείς? Και επίσης, δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι καθήλοι αρμόδιοι όταν είχαμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό, τότε που τα σχολεία είχαν τηλεκπαίδευση και τότε που οι μαθητές δεν πήγαιναν να κάνουν βραδιαζώσεις μαθήματά τους. Ότι όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον ψυχισμό του παιδιού, διότι ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο του, δεν είναι το σπίτι, το δωμάτιό του, το σαλόνι, η κουζίνα που έχει ο καθένας στον υπολογιστή, δεν ξέρω, το τάμπλετ, πώς το λένε, το λάπτοπ. Οι αρμόδιοι τα λένε. Θα πεις, δεν είναι συνολικό το φαινόμενο εδώ, είναι τοπικό, υπάρχει ζήτημα. Ναι, αλλά άμεσα δεν πρέπει να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης? Δεν πρέπει να βγουν και να πούν αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές ότι είναι ασφαλές να στέλνεις το παιδί στο σχολείο? Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Στείλαν οι άνθρωποι επιστολή για τα αυτονόητα, να στέλνουν τα παιδιά τους σε ασφαλή σχολεία. Σε ασφαλή σχολεία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλήθεια σας το λέω. Θα πεις τυχαίο. Τι τυχαίο? Για να πέσει μια οροφή σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Βροχές, πολλής, πώς το λένε, υγρασία, μπορεί να είναι και κακοτεχνία, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα γίνουν ανάλογες έρευνες και οι ανάλογες θα μπουν σε διαδικασία οι ανάλογοι έτσι, φορείς, για να δουν τι θα γίνει. Σε όλα τα σχολεία πρέπει να γίνεται αυτό. Όπου πάμε τα παιδιά μας πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή. Ασφαλή. Θα μου πεις, άλλο το άφησε το μωρό, πήγε στο αδευτικό κανάλι, η άλλη είχε το, πώς το λένε, έκανε ρευματοκλοπή, βούτυξε το μωρό, έπαθε ηλεκτροπληξία, πνιγή και πέθανε, 10 χρονών. Η μάνα 28 χρονών, αφέθηκε ελεύθερη, η άλλη με περιοριστικούς όρους, με τι? Αλήθεια, δεν ξέρω. Αλήθεια. Το καημένο το παιδάκι λέει δεν ήθελα. Αυτό να ήθελες και να πεθάνει. Από ρευματοκλοπή. Είναι και 54. Αλήθεια. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Λέσε. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Αν το ήξερα, παιδιά, θα σας το είχα πει. Βαρδαρίς. Έλα. Κουβέρτα. Στη Θεσσαλονίκη. Α, είσαστε πολύ τυχεροί. Ναι, εδώ, γιατί εδώ ανοίγουμε παράθυρα και μπαλκονόπορτες, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, γιατί το βράδυ δροσίζει. Εκεί δεν δροσίζει. Και μου αρέσει κάθε φορά που βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε μην ανοίγετε τα παράθυρα, μην ώρες ζέστης, της μεγάλης ζέστης, μην, πώς το λένε, μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αν δεν χρειάζεται. Αυτά τα ξέρουμε, παιδιά. Τώρα φτάσαμε στο και 20 της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Τώρα δίνουμε, πώς το λένε, συμβουλές. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία φωτογραφία που δείχνει κάτι, πώς τα λένε, δέντρα στολισμένα χριστουγεννιάτικα. Να τα έχεις καμία έτσι στο Facebook και αυτά, στο TikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Φίλους εκεί στη Βρετανία, αν τους αστείλεις. Να το δούνε και να κάνουν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό στην ψυχολογία. Θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Που νομίζεις ότι είναι έτσι ενώ δεν είναι. Σε πολλά επίπεδα συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς λέμε για τον καιρό τώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην παραλιακή Μπουσέρ. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με προειδοποιητικές βολές από πλοία στην περιοχή. Αντικρουόμενες πληροφορίες από τις ΗΠΑ και το Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες και αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοζδάμπα Χαμενεϊ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Σύμφωνα με αμερικανικούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόν αναμένεται διάδειγμα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε πέρασει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαβδού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιουργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Έχουν ετοιμαστεί, σου λέει, μετράνε μέρες. Βγάλει την Αγίου Πνεύματος, βγάλει πώς το λένε, τη γιορτή που θα κάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Συγγνώμη. Μετράνε, τι θα κάνουν δηλαδή. Για τα παιδιά είναι το καλοκαίρι, που είναι ξένιαστα. Τα υπόλοιπα, θα μου πεις τώρα, είναι και οι εξετάσεις. Έχουμε και τις πανελλήνιες, το ξέρουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας πολύ, αλλά θα ήθελα μάλλον το πιστέψω, αλλά γενικά έχω κάτω τις επιφυλάξεις μου, γιατί όλα αυτά είναι ωραία, μην πιέζεστε και μην καταπιέζεστε και μην κάνετε και μην δεν ξέρω τι, αλλά και πιέζονται και καταπιέζονται και αγχώνονται και όλα τα σχετικά μέσα στο πρόγραμμα είναι, εφόσον δίνουν εξετάσεις. Αλλά και αφού λοιπόν τους λέμε όλα αυτά και τους έχουμε βάλει στη διαδικασία των φροντιστηρίων να δουλεύουν, λέω, να διαβάζουν ώρες ατελείωτες, να όλα αυτά τα σχετικά, μετά τους λέμε μην αγχώνεσαι. Εντάξει, δεν θα αγχωθεί, τι θα κάνει το παιδί, γιατί παιδί είναι. Κοιτάτε που λέμε, είναι νεαροί, 12χρονοι, ξέρω εγώ, 13χρονοι, είναι νεαροί. Ποια είναι νεαροί, παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Μία καταπληκτική, μα καταπληκτική όμως, υπέροχη, μικρή κυρία, ετών 7, το όνομά της είναι Σοφία, είναι ήδη στην κορυφή της Ευρώπης. Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία καταπληκτική αυτή μικρή κυρία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και η μικρή αυτή σκακίστρια μου αγαπάει πολύ το σκάκι, μίλησε και για την επιτυχία της, είπε ότι η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, 7 χρονών είναι τώρα, έγινε όταν ήταν ακόμη νήπιο, παρακαλώ. Απλά είδε, λέει, μια σκακέρα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Ήταν 2 χρονών, η μαμά της της εξήγησε τι ήταν, άρχισε να μαθαίνει σκάκι. Και βεβαίως τη ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι πάνω στο ταμπλό. Και η καταπληκτική αυτή νεαρή κυρία, ξαναλέω, η 7χρονη, έτσι δεν λέμε, κοπέλα και κοπέλα, 7χρονο το καταπληκτικό αυτό παιδί, είναι η Βασίλισσα, το αγαπημένο της πιόνι, βεβαίως. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, η Σοφία λοιπόν ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2-3 ωρών. Σκάκι και σχολείο. Σχολείο και σκάκι. Η καθημερινότητα, λέει αυτή, η απαιτητική, θέλει απόλυτη προσήλωση, διότι πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα μαθήματα του σχολείου της και την πνευματική προετοιμασία για μια σύνθετη διαδικασία. Και βεβαίως, σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών παίζει η οικογένεια, παιδιά. Η οικογένεια. Διότι πρέπει να μάθει ένα παιδί που ασχολείται με πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, να χαρεί στην νίκη, εννοείται, το συζητάμε, και να διαχειριστεί την ήττα. Και πρέπει όλο αυτό να έχει μια σωστή βάση παιδαγωγική, έτσι. Και όχι μόνο εδώ με ευκαιρία την μικρή Σοφία, την καταπληκτική, αλλά σε όλα τα επίπεδα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε έχασα,
έχασα. Δύσκολο, αν δεν το ξέρεις πώς θα το περάσεις το παιδί σου. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που το περνάνε και είναι πολύ καλά. Σε όλα τα επίπεδα, παιδιά, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Ορίστε. Ένας κύριος 89 ετών, περίπου στις 2.30 ώρα χθες το μεσημέρι, υπερακάψει υπολείμματα κλαδιών. Έβαλε φωτιά να τα κάψει. Έτσι, μάλιστα. Άρπαξε φωτιά στο κρυονέρι. Τέλος πάντων, από αμέλεια θα μου πεις. Από αμέλεια, αλλά επεκτάθηκε μετά τα κλαδιά που γεγόντουσαν εκεί. Επεκτάθηκε, λέει, σε όμορες ιδιοκτησίες. Κοντέψανε να καούνε τα σπίτια. Και πήγαν οι πυροσβέστες, τι να κάνουνε, και την έλυσαν τη φωτιά. Συνελήφθη ο κύριος αυτός, πρόστιμο 2.578 ευρώ από την πυροσβεστική. Ναι, παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κάντε δηλαδή αυτό που πρέπει. Θα μου πεις πώς θα κάψω τα εκεί τα υπολείμματα για τα κλαδιά και τα λοιπά. Ασφαλέστερος τρόπος θα υπάρχει από αυτόν που διάλεξε ο κύριος 89χρονος. Γιατί λέμε την ηλικία, γιατί τώρα το μάθαμε. Τώρα τα έχουμε μάθει. Ο 89χρονος και ο 55χρονος και οι 48χρονοι και οι 60χρονοι. Τι να κάνουμε, έτσι. Θα πεις το όνομά του, τι νόημα έχει. Νόημα έχει ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο, σε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες ηθίκες ασφαλείας, και να μην τρέχουν νέοι πυροσβέστες να σβήσουν τις φωτιές. Έρχεται καλοκαίρι. Έτσι. Για να το ξαναθυμηθούμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει, αχ, το ξέχασα. Όχι. Καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Και πρόστιμα έχει και κίνδυνος υπάρχει, και όχι μόνο εμείς ως πολίτες, και να γίνουν τα δέοντα από τους αρμόδιους φορείς για να μην έχουμε ζητήματα. Έτσι. Ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί. Και να κάνουμε και το σταυρό μας. Να γλιτώσουμε. Λοιπόν, είναι και 16. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι άλλο. Να δείτε πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν είναι σαν και εμάς. Που είναι πιο πλούσιοι, ξέρω εγώ, πιο έξυπνοι, ποιος να ξέρει. Για πάμε.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε συμφωνία με το Ιράν, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Το είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Okay, περιμένουμε. Πριν από λίγο, η είδηση. Ναι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα. Έλα. Σοβαρά. Ναι. Και εκεί και χειρία έχουν. Να μην ξεχνιόμαστε. Και για να δούμε λίγο την ατμόσφαιρα, την έτσι γενικά, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Εχθές η Ρωσία και το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν δηλαδή, υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στη Μόσχα. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία στο περιθώριο Διεθνούς Φόρουμ Ασφαλείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές, λέει, λεπτομέρειες, αλλά είναι επέκταση των διμερών σχέσεων και η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική λόγω της ιστορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979, πολέμησε 10 χρόνια εναντίον των Μουτζαχετίν, Ισλαμιστών Ανταρτών, από τους οποίους προέκυψαν αργότερα οι Ταλιμπάν. Για χρόνια οι σχέσεις Μόσχας και Καμπούλ παρέμεναν τεταμένες, όμως μετά την Αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι παρήχε όπλα στους Ταλιμπάν, καθώς η οργάνωση ενίσχυε την επιρροή της στη χώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 25 πέρυσι, η Ρωσία αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων που βρισκόταν από το 2003. Μετά από λίγους μήνες έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα, η Ρωσία, που αναγνώρισε επισήμως τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Και ο Ρώσος, περιμένετε κάτι, εγώ Ρώση, τα ρωσικά μου είναι πάρα πολύ φτωχά έως καθόλου. Ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας λοιπόν κάλεσε τις δυτικές χώρες να άρουν τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να αναλάβουν, όπως είπε, την ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα, αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε εκπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησής τους. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε και να διαβάσετε για τους Ταλιμπάν και να διαβάσετε για το Αφγανιστάν, την ιστορία της χώρας εννοείται, και για τους Ταλιμπάν και για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα σήμερα, για το τι πρεσβεύουν αυτοί εκεί, τα μέλη των Ταλιμπάν και η κυβέρνησή τους και όλα τα σχετικά, πώς λειτουργούν η χώρα, πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Γι' αυτό εγώ σας δίνω την είδηση ότι υπεγράφει συμφωνία διμερής, έτσι, και μετά να δείτε περί τίνος πρόκειται. Θα μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κάλεσε και τους είπα δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση. Ναι, γιατί η χώρα είναι στην Εσχάτη ένδια, δεν υπάρχει το Αφγανιστάν, έτσι. Στην Εσχάτη όμως. Όμως, πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Διμερή συνεργασία. Είδα εδώ και τη φωτογραφία, κάθαν στο τραπέζι, γύρω-γύρω και κουβεντιάσανε και υπογράψανε. Μάλιστα, ωραία. Άντε και είναι και αργά. Είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Προσέξτε με τώρα, παιδιά, τι θα σας πω, τι γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλα. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι σου λέει τι με νοιάζει. Στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουάσιγκτον, έτσι. Σιάτλ λοιπόν, έφτασε ένα υπερπολιτελές γιότ. Αυτό το γιότ αξίζει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Και το έκανε δώρο στον εαυτό του ο Μαρκ Ζούκεμπερκ, τέλος πάντων αυτός, ο δισεκατομμυριούχος. Έγινε 40 χρόνων, σου λέει τι δώρο να πάρω στον εαυτό μου, πήρε αυτό το γιότ. Αν δεν είναι κλεμμένα τα λεφτά ή από ύποπτες συναλλαγές. Εντάξει, okay. Εμφανίστηκε λοιπόν στο λιμάνι της πόλης του Σιάτλ το γιότ αυτό ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων
εργασίας στη πολιτεία της Ουάσιγκτον. Αυτό το σκάφος, που είναι περίπου 120 μέτρα, είχε κάνει πέρσι tour στις θαλάσσιες θάλασσες και μας είχε επισκεφθεί, μεγάλη μας τιμή. Πέρασε λοιπόν από τα Ballard Clocks το βράδυ της Τρίτης, μαγνητίζοντας, λέει, πλήθος κατοίκων που έσπευσαν να το δουν από κοντά. Να το δούμε τι είναι αυτό το σκάφος. Αλλά η συγκυρία της άφιξης της Θαλαμιγού προκάλεσε και οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, λοιπόν, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμα. Το πλήρωμα τι φταίει, πλήρωμα, πληρώνεται. Εργασία, δεν εκτελεί εργασία, μάλιστα. Ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος, πληρώστε επιτέλους φόρους. Άλλοι σχολίασαν, λέει, σκοπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιότ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley. Η άφιξη του σκάφους αυτού συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta είναι το social media που, του Zuckerberg, έτσι, μάλιστα, προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομιτείας King, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι περικοπές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, διότι η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Έχουν βγει οι αναλυτές και έχουν πει: αυτό που χαιρόμαστε τρελά με τη τεχνητή νοημοσύνη, διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιζόμαστε και να εμφανίζουμε τους άλλους όπως μας αρέσει και να ανεβάζουμε ό,τι μας αρέσει κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί θέμα και σου λέει: αφού έχω τεχνητή νοημοσύνη και έχω αυτοματοποίηση, γιατί να έχω πολλοί εργαζομένους, τους διώχνω. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας Meta του Zuckerberg. Social media. Από τους πρωτοπόρους δεν ήταν ο Zuckerberg. Κάποια στιγμή, χρήστες λοιπόν στο X σχολίασαν ότι το γιο του Zuckerberg φτάνει στο Seattle την ίδια μέρα που η Meta απολύει το 20% του τοπικού προσωπικού της. Δεν γίνεται να το επινοήσει αυτό. Άλλοι λένε, χαρακτηρίζουν μάλλον, τον ιδρυτή της Meta, έναν ακόμη tech billionaire που δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της στιγμής. Τοπικός δημοσιογράφος σχολίασε ειρωνικά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρίση της Μαρίας Αντουανέτας, η οποία δεν έχει υποθεί από τη Μαρία Αντουανέτα, ένας δικός μύθος, αλλά αυτός τη χρησιμοποίησε. Τι να κάνω. Ας μαντέψω, λέει, το όνομα του σκάφους είναι «Ας φάνε παντεσπάνι». Αυτό το σκάφος, λοιπόν, που κατασκευάστηκε από την Ολλανδική εταιρεία Vitship, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα super yachts στον κόσμο. Έχει, λέει, πισίνα, τζακούζι, πολλαπλά καταστρώματα φιλοξενίας και πολυμελές πλήρωμα. Και λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, μου τους μετρήσανε πόσοι ήταν στο κατάστρωμα. Ναι. Περισσότεροι, λέει, από 12 εργαζόμενοι την ώρα που περούσαν από τα κανάλια του Seattle. Για τόσο μεγάλο σκάφος και τόσο μόνο 12, λίγο σου βρίσκω. Λοιπόν, πάντως λένε ότι ο ίδιος ο Zuckerberg δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιότ κατά την άφηξή του στην πόλη. Και μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος θα πηγαίνει έρχεται στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Και το σχόλιο λέει το εξής: παρά το γεγονός ότι η άφηξη του σκάφου συνέπεσε τυχαία με τις απολύσεις, πολλοί κάτοικοι του Σιάτλ θεώρησαν ότι η εικόνα ενός σούπερ γιότ εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα σε χιλιάδες απολυμμένους εργαζόμενους αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις αντιθέσεις της νέας εποχής της τεχνικής νοημοσύνης. Γι' αυτό σας λέω, παίζει ρόλο η τοποθέτηση των λέξεων και η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή, άλλοι πεινάνε και άλλοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Θα μου πεις, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και γιατί θα πρέπει ο Zuckerberg να ντραπεί? Δεν είναι τα λεφτά από παράνομες, υποθέτω, επιχειρήσεις, έτσι. Είναι από τους πιο πλουσίους ανθρώπους στον κόσμο. Γιατί θα πρέπει να σκεφτεί τους υπόλοιπους? Όχι.
σκέφτο συμφέρον. Επιχειρηματία είναι. Λάθος κάνω? Μπορεί, ποιος να ξέρει. Και μισή πήγε. Παρακαλώ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας. Όμως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Υπάρχουν, είπε, ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία, όμως αυτό μένει ακόμη να καθοριστεί. Έχουμε μέλλον. Δεν είπανε τα πληροφορίες, δεν λένε 2-3 μέρες, μάλιστα. Τώρα βγήκε ο Βάνς και είπε αυτό. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Διότι, είπαμε, δεν έχουμε μάθει τι έγινε από την άλλη πλευρά. Ο Μοτζάμπα είπε εντάξει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμη, μισό λεπτό για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι πρέπει να, πώς το λέμε, να λέμε τι γίνεται σε όλα τα μέτωπα. Έτσι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Ναι. Κοντά στη Χαν Γιούνις. Τι άλλο έχουμε. 17 νεκρούς στο Λίβανο, τουλάχιστον 17, σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότο και κοντά στη Βηρυτό. Μάλιστα. Ναι, τι χτυπήσανε, και διαμέρισμα στην περιφέρεια της Βηρυτού, στην πόλη Σουηφάτ. Μία γυναίκα με τη μικρή της κόρη σκοτωθήκανε και ένα παιδί με συριακή υπηκότητα και 15 τραυματίες. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, που γίνονται και που εξετάζει ο Τραμπ, γιατί θα τα εξετάσει και θα μας πει τι θα γίνεται από την περίπτωση με το θέμα του Ιράν και με τη συμφωνία κτλ. Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις πολλές. Πολλές όμως. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει την εικόνα του στο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Αυτό έχει να συμβεί, λέει, για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Και λέει ο Washington Post ότι το σχέδιο εντάσσεται σε μία σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει διάφορα. Περιμένουμε και εκείνη την αψίδα, τέλος πάντων, να τη φτιάξουν και στην Ουάσιγκτον, ποιος να ξέρει. Αυτά όλα έχουν προκαλέσει λοιπόν κατηγορίες για προσωπολατρεία. Και η εφημερίδα ρώτησε, η Washington Post δηλαδή, πρώην και νυν υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα, και τα πρόσωπα αυτά είπαν, δεν ήθελαν να πούν τα ονόματά τους, ότι έχουν δοθεί κατ' επανάληψη εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, τον Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κυριότερο σύμβουλό του, του Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να φτιαχτεί αυτό το χαρτονόμισμα. Μία μακέτα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη Αμέρικα 250, όχι, επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής, παραπέμποντας τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου του 1776. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι ωραία. Έχει και καλύτερη, υποθέτω. Εδώ είναι λίγο κάπως φωτογραφία αυτή. Μπορεί να είναι πώς το, δοκιμαστικό, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ωραία. Αυτά αν γίνουν θα μείνουν στην ιστορία. Δεν μπορεί να είναι αυτό πράγμα. Τέλος πάντων, η εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866, όταν ένας, λέει, μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 cents. Μία πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο πέρυσι, καθώς η επέτειος θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν και μετά την 4η Ιουλίου.
Ενημερώνοντας λοιπόν χθες τους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι υπηρεσίες του προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος, λέει, τον αφήσουν. Δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 20η-50η επέτειο. Και λέει η Washington Post ότι η διευθύντρια του, μισό λεπτό να σας το πω, του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, το όνομά της είναι Πατρίσια Σόλιμιν, πρόβαλε, λέει, αντιρρήσεις εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Αλλά την απολύσανε τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Σου λέει, γιατί το λες. Το Μάρτιο η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861 στα χαρτονομίσματα εμφανίζονται μόνο φωτογραφίες, υπογραφές, τι έχω πάθει, του Υπουργού Οικονομικών και του Ταμείου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλει να υπογράψει και εκείνος. Λέει, μπορεί να υπογράφει ο Ταμείας και να μην υπογράφει ο Πρόεδρος. Λίγο να το σκεφτούμε, έτσι. Και θα ήθελα, μπείτε στο διαδίκτυο να το αναζητήσετε αυτό το, όχι να το αγοράσετε, να το δείτε τη μακέτα, πώς είναι, δεν, θα καταλάβετε. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι καθόλου κολακευτική. Όχι. Υπάρχουν καλύτερες, υποθέτω. Τώρα τι θα γίνει, αν θα ψηφιστεί ο νόμος, αν θα περάσει όλα τα σχετικά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Θα μάθουμε καιρό. Δεν νομίζετε 4η Ιουλίου μακριά είναι. 29 έχουμε σήμερα. Μαΐου. Πέσει Ιούνιος, έφτασε ο Ιούλιος. Και δεν είναι ακριβώς 4 Ιουλίου και μετά, είναι και πριν θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις. Θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα έχουν μπει στη διαδικασία να υπογραφεί συμφωνία. Ποιος να ξέρει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε για παράταση της εκεχηρίας. Ο Βάντς, μη βιάζεστε, είπαμε, παράτησε και κυρίας, η πρόταση περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης, πρόταση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός επέκταση για 60 μέρες. Τα υπόλοιπα είναι καιρό. Λοιπόν, παρατέταρτο πήγε, παρακαλώ.

Είναι 1 και 49. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, μην σας πω και του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, δεν είναι. Τι είναι η Παρασκευή, θα μου πεις. Δουλεύουμε, εννοείται. Αλλά πες πέρασε. Μετά Σαββατοκύριακο, είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Μα τριημεράκι σας έχω. Σας έχω τριημεράκι έτοιμο, καταπληκτικό, υπέροχο. Σου λέει ταξιδιωτικοί προορισμοί. Πάρα πολύ ωραίοι, ανά την επικράτεια, βεβαίως. Και μάλιστα, πολλοί κόσμος λέει θα φύγει πάλι. Πολλοί, θα αφήσα το Πάσχα που φύγανε 800.000 αυτοκίνητα, αλλά πολλοί όμως, παρόλα αυτά. Έτσι. Και βεβαίως να πω ότι εδώ που έχετε κάτι φωτογραφίες, είναι ωραία ιδέα αυτή. Κάτι κοκοφίνικες βλέπω, κάτι παραλίες βλέπω, κάτι μοχίτο είναι αυτά, δεν ξέρω. Κάτι κοκτέιλ τέλος πάντων, μια χαρά. Και επίσης, θα, λέει, γιατί λέει το γεια σου Χρήστο μου, το σχόλιο του Χρήστο ότι θα ήθελα αλλά δεν γίνεται. Άμα με γινότανε, θα το κουβεντιάζαμε, θα πηγαίναμε και θα τελείωνε. Όμως έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολύ, εννοώ στη χώρα μας, πάρα πολύ ωραίους προορισμούς τους οποίους μπορούμε να πάμε για να περάσουμε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Και έχω εδώ και την Πολίνα η οποία έχει στείλει ναι. Σε αυτά λοιπόν εκεί τα βράχια, τα απόκριμνα που είναι η θάλασσα από κάτω, Ιρλανδία είναι, ναι. Εντάξει, ένα σπιτάκι εκεί στην άκρη του γκρεμού, γιατί λίγο πιο μέσα, λίγο, δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά είναι στο, πώς να το πω ρε παιδί μου, στη σφαίρα όλο αυτό της φαντασίας. Γιατί πόσο θα καθίσεις εκεί? Θα καθίσεις ένα μήνα, καθίσεις δύο, καθίσεις έξι, καθίσεις ένα χρόνο. Μετά δεν θα θέλεις να δεις λίγο κόσμο? Θα πεις, δεν θα σε έχουν βάλει φυλακισμένη, θα μπορείς να κυκλοφορείς. Ναι. Ας δούμε πώς μπορούμε με το υπάρχον υλικό να λειτουργήσουμε, παιδιά. Με το υπάρχον υλικό. Και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και να τα φανταζόμαστε και τα λοιπά. Αν κάποια στιγμή γίνει και πραγματικότητα, ακόμη καλύτερα. Εδώ θεωρώ ότι έχεις ένα λάθος. Καλώς την, τι κάνετε? Καλά είμαστε και εμείς. Γεια σου Εύα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχεις ένα λάθος, διότι αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα μπούμε σε μία, πώς να το πω τώρα, σε μία κατάσταση κατά την οποία θα βγαίνουν κάποιοι, θα βρίζουν εμένα ας πούμε, θα βγούμε αυτούς που είμαστε εδώ, έτσι. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν τους σταυρούλια. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν το αυτό που ήταν προηγουμένως εδώ. Μετά κάποιοι άλλοι αυτό που θα είναι μετά. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν είναι τίποτα σοφιστία. Μετά κάποια άλλη αυτό που θα είναι μετά. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν είναι τίποτα σοφιστία.

λειτουργήσει η χώρα του και με αυτό το δεδομένο αποφασίζει ποιον θέλει να στείλει στη Βουλή. Το κλείσαμε, ωραία. Γιατί θα τσακωνόμαστε και δεν έχει νόημα. Δεν έχω καμία διάθεση μέσα στη νύχτα, δύο παρά, να καθόμαστε και να λέμε τα των πολιτικών μας πεπιθήσεων. Γιατί θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη. Κανείς δεν θα, πώς να το πω τώρα, δεν θα μπει στη διαδικασία να συμφωνήσει. Οπότε θα φύγουμε όλοι με ένταση και με εκνευρισμό χωρίς λόγο. Ελπίζω να το κλείσαμε. Καλώς τον, γεια σου Στράτο. Καλά είμαστε εσύ. Θα το δω το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες. Αν και σας έχω πει να μην μου στέλνετε τέτοια βίντεο, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που αντέχουν να βλέπουν τέτοιες εικόνες, η αλήθεια. Αλλά θα το δω, γιατί θέλω να δω και το κειμενάκι σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις. Γεια σας. Ναι, γεια σου Μιχάλη. Καλά. Όχι, αυτό είναι φωτογραφία, αυτή είναι χειμωνιάτικη, δεν είναι? Με 35 βαθμούς τέτοιο ντύσιμο δεν υπάρχει. Και επίσης, για να τα λέμε, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς. Μετά από ισχυρές θερμικές εισβολές, συνήθως έρχονται βροχές, καταιγίδες και τα σχετικά. Έτσι. Και το να βρέξει θεμητών μετά από μεγάλη ζέστη, λες λίγο δροσιά. Ας βγάλεις την υγρασία όλη. Μετά τη βροχή, παιδιά, ή μάλλον κατά τη διάρκεια των βροχών των έντονων και των καταιγίδων, υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είναι έβρεξε, εντάξει. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Και επίσης κάτι άλλο για την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, γινόντουσαν παλιά. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε κάθε φορά. Πάντα υπήρχε ζέστη, πάντα υπήρχαν βροχές, πάντα υπήρχαν καταιγίδες. Συχνότητα, έκταση και διάρκεια. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι αλλάζει, το κλίμα έχει αλλάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο και όλες τις παραμέτρους. Έτσι. Εμείς βλέπουμε μόνο και λέμε, α, εντάξει, πάντα έκανε ζεστή. Αλλά δεν είχε, ξέρω εγώ, Μάη μήνα 40 βαθμούς τρεις μέρες συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να έχει 20. Έτσι. Ωραία. Πήγε παραπέντε. Πω, πέρασε η ώρα. Θα σας αφήσω με τραγούδι. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε και εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαίτερος. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταση καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως διέψευσε τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλά ο Σταυρούλιας μας έχει τρελάνει να πούμε. Δεν ξέρω, μου λες, ήπιες τίποτα λιγμένα σήμερα? Τι λιγμένα, δεν ξέρω, τι βρίσκεις. Εμένα συνήθως η φαρμακοτρίφτσα μου φέρνει κάτι γερά, ας πούμε, όποτε έχω όρεξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Μαυριδόπουλε, φτιάξει το μικρόφωνο. Λοιπόν, και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι έχουμε σήμερα, 29. Οκ, τη Δευτέρα πρώτη, πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Ιούνιος και αρχίσαμε και με ζέστες. Τι έχουμε για πρώτο τραγούδι? Ένα κομμάτι του Γιοργάρα, του Μαγκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα επόμενα βεβαίως. Γυναίκες με ρημάξατε. Καλά να πάθουμε όσοι ασχολούμαστε μαζί τους.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πορταριά, στο Πήλιο. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο για το Θανάση και τον Κώστα που είναι στην παραλία κάτω στο Βόλο. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα, τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη. Μετά το γυναίκες με ρημάξατε, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει. Όλος ο κόσμος, αλλά μας έχει τελειώσει τώρα τελευταία.

Και ο Αλέξανδρος από το πεδίο του Άριος μας λέει: αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους τους πονεμένους. Τόλης μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή.

χρωστάει μια αγάπη η ζωή. Λοιπόν, σε πολλούς χρωστάει. Γιατί έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι αγάπη. Θα μου πεις πάντοτε ήταν, αλλά σήμερα έχει ξεφύγει τελείως. Ο παρτακισμός στο έπακρον, το συμφέρον στο έπακρον. Λοιπόν, τι έχουμε να πάρουμε? Δεν έχουμε να πάρουμε, δεν κάνουμε. Θα μου πείτε είμαι απόλυτος. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, απλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έτσι. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό φίλο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και χαίρομαι όπως πάντα που σε ακούω. Ο Κώστας είναι παλιός φίλος και συνεργάτης χρόνια. Έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους που μανατζάριζε. Τι να αναφέρω, από Σφακιανάκη μέχρι τον Ντέμι το Ρούσο, ο οποίος όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά θες να κάνεις συνέντευξη με τον Ντέμι το Ρούσο? Του λέω: Τι είπες? Μου λέει: Τον Ντέμι το Ρούσο. Λέω: Χθες. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πας να τη γράψεις σπίτι του. Λοιπόν, ο αείμνηστος ο Ντέμις έμεινε στο κρεμαστό λαγό. Λοιπόν, είναι κάπου στη Βουλιαγμένη πάνω στο βουνό. Ρε παιδιά, ούτε το παπί δεν ανέβαινε εκεί πάνω. Είχε αλεπούδες. Τέλος πάντων, πήγα, έγραψα τη συνέντευξη. Μιλάμε όσο πιο πολύ μεγάλους είναι ο άλλος και κατοξιωμένος, τόσο πιο πολύ προσιτός είναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι την έχουν ακούσει, οι λεγόμενοι καλαμοκαβαλάριδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, πολλά είπα. Μάκαρος για τη συνέχεια. Πόση μοναξιά

0: Ίκαρος ζωντανά. Μην χάσουμε κανένα λεφτό, ρε Νικό. Μάγκαρος λοιπόν, ζωντανά μέσα από τα Νέα Διλινά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο από το Βόλο. Έχω, λέει, ένα γκρουπάκι, καμιά πενινταριά άτομα. Κατεβαίνουμε Πειραιά να πάμε στη Σύρο και σ' ακούμε από το Βόλο. Τι φωνάζουν από κάτω, μπράβο αγόρι μου, έχω πέσει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα τη βάζει τη διαφήμιση μου, ωραία, αμάν. Λοιπόν, έχω διαφήμιση το καινούριο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου στον Αντένα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει μέσα στο συμβόλαιο να βγάλω και ζωντανό από το μαγαζί. Είχε πάρει λοιπόν ο Μάκης τη γέφυρα. Η γέφυρα λεγόταν τότε, σήμερα λέγεται θεάτρο, είναι του Μπερντάκη. Αυτό το μαγαζί ήταν της Κανιαδάκηνας. Λοιπόν, θα γελάει ο Αρβανίτης. Λοιπόν, μου λέει, να βγάλουμε και το μαγαζί. Οκ, του λέω, θα έρθω να δω τι και πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε, κονσόλες, κολοκύθια, τι θέλουμε, και θα το βγάλουμε. Πάω λοιπόν, Παρασκευή βράδυ νομίζω ήταν, με το που μπαίνω μέσα, τρώω στα μούτρα το προβόλι, κατευθείαν, το κανόνι. Σταματάει το πρόγραμμα, το μαγαζί. Τίγκα, όταν λέμε τίγκα, ο ένας απάνω τον άλλον. Ήταν και στην πίστα, πήγα και λίγο αργά, ήταν στην πίστα ο Μάκης. Λοιπόν, μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη τον Ευθυμίο από τον Αντένα. Όχι, λέω τώρα. Λέει, για έλα εδώ απάνω στην πίστα να μας πεις. Τι να σου πω τι, του λέω. Κάνω τι να σου πω τι. Να μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Οκ. Μου φέρνουν μια μπανάνα. Μικρόφωνο εννοείται, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, μου φέρνουν ένα μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος και αρχίζει μια ανάκριση. Λέω, όχ, τώρα. Λέω, κοίτα να δεις. Εγώ δεν είμαι μαθημένος με κόσμο. Δεν έχεις ανάγκη, λέει. Εμένα με ακούνε 2.000 κόσμος εδώ μέσα. Εσένα σ' ακούνε εκατομμύρια. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και αυτό το μαγαζί, παιδιά, εδώ τα ακούνε από παντού και παντού. Έλα, μαύρη εδώ που λέει, παίξε το πράγμα σου.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Τι άλλο θα τέριαζε μετά όσα που έχω βάλει.
3: Σαν δυο τρένα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Στράτος.
3: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Λέει απόψε Γιαννάκης Σολάρης. Εντάξει, είναι ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τα τραγούδια. Επειδή τα τραγούδια που ξεκίνησα να παίζω μιλάνε για μοναξιά, μιλάνε για εγκατάλειψη, αρχίζω να μου θυμίζω να μιλάω σαν το Ναήμι, σαν το Στέλιο. Λοιπόν, και εχθές ας πούμε με πήρε ένας φίλος από την Πετρούπολη τηλέφωνο και μου λέει, ρε παιδί μου, λέει, όλο τα ίδια τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες των τραγουδιστών παίζεις, άλλα τραγούδια δεν έχουν. Και του λέω, αν βάζω τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστά, θα αρχίσετε να μουρμουρίζετε τι είναι αυτά που παίζω. Λοιπόν, όπως επίσης ο Στέλιος, εμπορικά τραγούδια είχε 300, 400 μέσα από τα 4.000. Τα έχω και τα 4.000. Όντως έχω όλη τη δισκοθήκη. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Ενέτη 1999. Είμαι στη Βοστόνη, στην παραλία, με έναν καλό φίλο μέσα σε μια κορβέτ. Καθόμαστε λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, αρχίσαμε του καθενός το τι και τα λοιπά, και αυτός εντωμεταξύ του άρεσε και το γράψιμο. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, καψούρα στην καψούρα, φέρνω τα στιχάκια πίσω, όπως τα έγραψαμε εκεί, τα έγραψα δηλαδή, βοήθησε και αυτός με τις κουβέντες. Τα δίνω του Κουρδατζή και του λέω, Μίτσο, μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό? Μου λέει, ναι, αλλά έκανε τα μαγικά του και έτσι βγήκε το επόμενο τραγούδι. Το έδωσε λοιπόν σε έναν καλό φίλο να κάνει τον demo, ενέτη 2000-2001. Αυτό παρέμεινε στα συρτάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Καρόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος βεβαίως εκείνη την εποχή είχε και τα έπαυλη, τα μαγαζιά με τις κουρτίνες και με τα τέτοια, τα οικιακά. Λοιπόν, αλλά είχε και το ψώνιο του τραγουδίσματος, ψώνιο. Ο άνθρωπος τραγουδάει και καλά. Οπότε, στην κουβέντα του λέω, ρε εσύ έχω ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Λέω, το πω εγώ. Ναι, λέω, αλλά ποιος θα πληρώσει το στούντιο? Μου λέει, αν το πω εγώ. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Αργυρίο, στο 111, και γράφουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έβαλε φωνές, είχε έρθει ο Κορδατζής, είχε παίξει μπουζούκια, μπαγλαμάδες και τα λοιπά, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Πανταζόπουλο, του λέω, θέλω να μου βάλεις πλάτες. Μου λέει, εντάξει, οκ, πλάτες, λέμε με το πιάνο τα γεμίσματα από τα κενά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά λοιπόν έγινε ο κυνηγημένος. Και ήταν αφιερωμένο και είναι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που έφυγε πριν από 3 χρόνια.

Καλημέρα στον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και ειδικά Γιάννη Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι αγάπη. Ή και εδώ μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Και διεκδικούμε πράγματα που δεν μας ανήκουν ή δεν μας δίνονται. Με το έτσι το θέλω.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, είναι ο κύριος Μαυριδόπουλος εδώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στον κάλαμο της Αττικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όσους σας ακούνε κάθε βράδυ και βγαίνει το ξενύχτη. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, λέει ο Στράτος.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους μετά την ένταση που καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλλας